0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Τάνια.
2: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
1: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
2: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
1: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
2: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
1: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
3: El Greco. Πίτσα El Greco.
1: El Greco.
3: Πάλι ζωγράφησες.
4: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
5: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
6: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
7: Πάντα σαν καινούριες.
5: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και τον μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
8: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
9: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφή Οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
10: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Βαρελτζής, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείου Βαρελτζής. Αδημάστου 5, πλησίων IKEA. Τηλέφωνο
0: 2610-333-620. Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Sport FM Patra.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
2: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
3: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
4: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
5: Σύγχρονες εγκαταστάσεις Βαφείς.
6: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
7: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
8: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
9: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
10: Στον κόμβο Εγγλικάδας.
11: Τηλέφωνο 2610-642-399.
12: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
0: Sport FM Πάτρας

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Βασίλη μου,
5: mm-hmm.
4: θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται.
5: Mm-hmm.
4: Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
5: Mm-hmm.
4: Τώρα, με τον πόλεμο.
5: Mm-hmm.
4: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
5: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
6: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
7: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
8: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
9: Άσε, στάζει.
8: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
9: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
8: Α, υγρασία. Σου έχω λύσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
10: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
11: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους
10: που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
11: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
10: Τηλέφωνο 2610 527 588.
12: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
13: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
14: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει!
13: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Κυριάκος Σταθερόπουλος.
0: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. Well, some in the crowd room.

Arrivederci, it's 1-1. It's 1-on-1. Γκολ από τα αποδυτήρια. Ο συνήθως, καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλές διακοπές, καλά μπάνια, καλές βουτιές και για τους ήρωες και τις ηρωίδες, καλή βάρδια, ρε.

Και μετά τους New Order και το World in Motion για τη Γιρεάλ Βιώνα, τα Three Lions που πήρανε την τρίτη θέση με 6-4 επί της Γαλλίας, αφού φάγανε μια κατραπατιά μεγαλοπρεπέστατη από τον Λέο Μέση και τον Λέο Λαουτάρο Μαρτίνες στις καθυστερήσεις και αποκλείστηκαν από τον τελικό. Συνεχίζουμε με τους Smiths και το Sweet and Tender Hooligan, και όχι το Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο, έχεις ξεχάσει ακριβώς που θες να πας. Οποιαδήποτε ομοιόμητη αστορίφτης κιθάρας είναι εντελώς συμπτωματική, μας κλέβουνε τον πολιτισμό και τη φέτα, αδέρφια.

Έλα, έλα που τα τρία κρυάρια σε έχουν γεμίσει οι πίκρες. Έλα, 6-4 στον τελικό ήρθανε με σόλο του Μπέλιγχαμ στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Έλα, τι, πιο καλά που περάσαμε. Στο μικρό τελικό ή στο μεγάλο που είχαν πάρει την μπάλα οι Ισπανοί και λέγανε στους Αργεντινούς, έλατε να την πάρετε αν μπορείτε, γέο βαγέο. Καλημέρα, καλημέρα φίλε, ευχαριστώ που μου λες είναι δύναμη. Καλημέρα και στο φίλο από το Παρίσι. Φίλα μου τον πύργο του Άιφελ και την αψίδα του Θριάμπου, ρε! Εξέτρα. Καλημέρα και στην Ηλία, και στην Ηλία, και στο Παρίσι και στην Ηλία. Και ωραία, πες μου, πού είναι τώρα αυτό το καιρό, στην Ηλία ή στο Παρίσι? Πουρκουάδες, πουρκουάδες. Παντού είναι ωραία. Καλημέρα και στο Γιώργια το Σίδνεϊ, Παναρκαδικός, πάντα υγεία. Υγεία σε όλους, βουτιές, παγωτά. Και εδώ είμαστε για να τα συζητήσουμε. Είναι Δευτέρα 10 του Αυγούστου. Είμαι ο Κυριάκος Σταθερόπουλος στη ρύθμιση του ήχου στο μικρόφωνο. Με λίγο πολύ μέτρια φλιαρία θα δείξει όπως μας βγάλει η πηξίδα. Με New Order και Smiths λοιπόν ξεκινήσαμε, συνεχίζουμε με Arctic Monkeys. Αύριο λοιπόν έχουμε τους επαναληπτικούς των ομάδων μας. 8:30 παίζει ο Ολυμπιακός στην Ολλανδία με την Αϊμέγγεν και ο Παναθηναϊκός στη Βουλγαρία με τη Σπάρτα 1900, με την Τζέσεκα 1948. Εντάξει, Σπάρτες και Τζέσεκες, όλη η Ανατολική Ευρώπη γεμάτο Σπάρτες και Τζέσεκες είναι. Σιγά το αουά. Ας γίνει δουλειά από τις ομάδες μας που είναι και το πιο εύκολο, ειδικά για τον Ολυμπιακό. Είναι η Μέγεν η πιο δύσκολη ομάδα. Τον Παναθηναϊκό τον βλέπω να έχει κάποιες πιθανότητες. Μακάρι να έχει και ο Ολυμπιακός, να διαψευθώ και να είμαι αύριο σε πανηγυρικό κλίμα. Τετάρτη 8 η ώρα το βράδυ στο Παγκρίτιο είναι ο τελικός του Super Cup ανάμεσα στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ και τον κυπελούχο Όφη. Και Πέμπτη είναι ο επαναληπτικός στις Βρυξέλλες του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ στις 9:30. Καλημέρα και στον Παυλάρα, τον φίλο μας από το Μαρούσι. Δεν είχαν τύχει οι Ισπανοί με τα κρυάρια στον τελικό. Πιστεύω και εγώ φίλε ότι αν περνούσαν οι Άγγλοι και δεν κάναν την κουταμά να γυρίσουν πίσω και να φάνε τα δύο μπαλάκια με την Αργεντινή που δικαίως θα φάγανε και προκρίθηκε η Αργεντινή στη ματσάρα που είδαμε, ότι θα ήταν πιο ανταγωνιστικοί με τους Ισπανούς οι Άγγλοι στον τελικό. Αλλά είναι ένα αν, το πήραν περπατώντας οι Ισπανοί, χάρη στον Τιμπού Μαρτίνες άντεξε η Αργεντινή και το φάγε στην παράταση από το Φεράν Τόρες. Έλα παραλία Μουριώτη, ξέρεις τώρα εσύ, βρε παραλία να ναι και έρχομαι. Μη σου πω και να μην είναι παραλία, φουσκώνω και μια πισίνα πλαστική και βουτάω εκεί μέσα. Πέφτω κάτω από την ντουζέρια στο μπάνιο μου και κάθομαι μία ώρα εκεί πέρα. Άνοιξε γραμμές να ακούσουμε λίγο δευτεριάρικη γκρίνια Τέβες 7. Πριτς, πριτς, πριτς. Γκρίνια πρωί, μεσημέρι, βράδυ 24-7 κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή. Αλλά είναι ο Άγιος Αύγουστος που θέλεις και λίγο αποσυμπίεση. Αφού χάσουμε, κερδίσουμε, μαζί θα τα ακούσουμε. Μην μου ανησυχείς, μη μου ανησυχείς. Έχει γραμμές και το μεσημέρι και το βράδυ. Stop the world. Ένα αγώνα με you. Τέτοιες λακίες λέμε εμείς τα αγόρια. Και μετά δεν βγαίνει ο δούρος στο τηλέφωνο, κυρία Στάλη μου. Δεν βγαίνει ο δούρος στο τηλέφωνο.

Μου λέει πήρες λεφτά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και πήρες σκότερο. Ναι ρε φίλε, πώς θα οργώνω τα κύματα. Τα κύματα. Καλημέρα στον Αντώνη, το σκότωσα όλο. Έχω κάνει ήδη 5 σαρδάμ σε 3 λεπτά. Ωραίος, ωραίος. Καλημέρα και στον Τάκη. Λέει, έχεις ένα προβληματισμό ενώ έχουμε ταλεντάρες Ελληνόπουλα γιατί δεν καταφέραμε τίποτα με την εθνική. Φίλε, Μετάκη, τον έχω αυτό τον προβληματισμό από τότε που είχαμε ρίξει τα 5 γκολ στην Ολλανδία στο Καραϊσκάκι με τα 4 του Αριστίδη Καρασαβίδη. Πήγαμε στο τελικό και φάγαμε 3 μπαλάκια από τους Γάλλους και μας είχαν σφάξει στο Καραϊσκάκι που είχε έρθει 0-0. 2 πέναλτι στον Μπορμπόκι δεν είχαν δώσει. Το Στέφανο που τον χάσαμε φέτος το καλοκαίρι δυστυχώς. Από τότε τον έχω τον προβληματισμό αυτόν που στις μικρές ομάδες πάρα τους κάναμε γιο-γιο, ήταν τέτοιο και μετά ξαφνικά μεγαλώναν και έλεγα τι έγινε ρε παιδί μου, φταίει το νερό, φταίει το λάδι, τι γίνεται όταν μεγαλώνουν και μας ρουμπώνουν συνέχεια ενώ στις μικρές ηλικίες τους βλέπουμε στα ίσα. Γινόταν αυτό. Καλά θα γκρινιάξουμε λέει για τα καλά μετά την I Megan. Μη γρουσουζεύεις ρε Τέβες, μη γρουσουζεύεις ρε. Εντάξει, δεν είναι τα προγνωστικά υπέρ μας, αλλά πίστη, πίστη. Και με τους B52 και του Λάφσακ θα κάνουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Με τα καταπληκτικά φωνητικά της κυρίας Κέιτ Πίρσον, της μεγάλης αυτής τυπάρας. Λοιπόν, το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, η σχολή αθλητικής δημοσιογραφίας του Training Hub, σε συνεργασία με τον κορυφαίο αθλητικό ραδιοφωνικό σταθμό Big Wins for FM 94,6, προσφέρουν 5 πλήρεις υποτροφίες για σπουδές στη δημοσιογραφία και τα sports media. Όσοι μετέχεις, γράψε ένα κείμενο έως 1000 λέξεις με θέμα. Game changer ή game over. Η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον των sports media θα είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Και στείλε στο info@traininghub.edu.gr. Δήλωση συμμετοχή έως 17 Αυγούστου και διεκδίκησε μία από τις 5 πλήρεις υποτροφίες με 100% κάλυψη διδάκτρων. Μην το σκέφτεσαι, αυτή μπορεί να είναι η ευκαιρία που θα σε φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην καριέρα που ονειρεύεσαι. Ο φίλος μου λέει, βλέπω τη σειρά 24, τι ακριβώς σας άρεσε, μιλάμε, η Φρουτοπία ήταν ανώτερη. Λοιπόν, ένα, γιατί λες βαριές κουβέντες. Καταρχάς μιλάς για δύο ιερά τοτέμ. Και η Φρουτοπία και το 24 με τον Kiefer Sutherland στο ρόλο του Jack Bauer είναι ιερά και όσια. Με τις κούκλες της οικογένειας Σοφιανού. Αν θυμάμαι καλά, η Φρουτοπία. Μιλάμε για αγαπημένο και λατρεμένο παιδικό. Αλλά είναι λατρείες και τα δύο. Δεν χωρούν οπαδικά αυτά. Είναι υπέροχα. Το 24, φίλε, δεν ξέρω. Το βλέπα μονορούφι. Παίζει να βλέπα και 10 επεισόδια στη σειρά. Μέχρι να με πάρει ο ύπνος και μετά σηκωνόμουν και είχα έννοια να ξαναβάλω τον DVD να δω τα υπόλοιπα. Το πρώτο σαρδαμικό διάλειμμα. Πού σε ρε Πανουτσάρα, πού σε ρε Πανουτσάρα, πού σε ρε τεράστια Αντίνα, πού σε ρε κορυφαία. Ιερά και λιώσια μου λέει ο άλλος. Σωστό.

0: Λοιπόν. Στο σημείο αυτό ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην Big Win, το παιχνίδι σε στοίχημα και live καζίνο, ξεκινά με καλοκαιρινή γίγα προσφορά. Γνωριμίας με σούπερ δώρα.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Big Win Sport FM 94,6.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε.
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρυυση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Η Winsport FM 94,6.

Και αφού λοιπόν δεν έχουμε να γκρινιάξουμε ακόμα για τις ομάδες μας, γιατί δεν έχουν ξεκινήσει τα μάτς, αρχίσανε τώρα εδώ οι γκρίνιες για το 24 και για τη Φρουτοπία. Γκρίνιες και για το 24 και για τη Φρουτοπία, κύριοι. Ήτανε πέναλτι, κύριε, πάνω μου. Ο ορισμός του πέναλτι, λοιπόν. Σουζάνα Χόφς, αρρώστια. Αναφέρεται ο φίλος καθώς ακούμε το Walk Like an Egyptian από τις Bangles του που τα κύρια φωνητικά έκανε η κυρία Σουζάνα Χόφς. Μεγάλη μπάντα οι Bangles και η solo καριέρα της Σουζάνα Χόφς στη συνέχεια. Φοβερή, τρομερή και ανεπανάληπτη. Όλο το συγκρότημα. Πες μας για τις πολυτεχνικές τέχνες και τη χώρα προέλευσής τους. Πριτς, μαντάρα θα τα κάνω. Ας σου πω για τον Βασίλη τον Λομάτσέγκο, το μεγαλύτερο boxer του πλανήτη. Είναι πόδια αυτά που έχει ο Λομάτσέγκο. Δεν τα προλαβαίνεις ούτε σε βίντεο, ούτε σε replays. Απορυθμίζει δηλαδή, σε κάνει βίδες. Λοιπόν, ο σεναριογράφος λέει της Φρουτοπίας βαριόταν να γράψει και κράταγε την υπόθεση στάσιμη με βλακίες για ηλιθίους. Α, εδώ χόντρες. Ενώ άλλο λέει γελάει το Πανελλήνιο της Καλιφόρνια για το 24. Τι σχέση έχει ο Τζακ Μπάουερ με τον Μπίκο Απίκο? Έλα μου ντε. Και λέει συνέχεια μας protect my family. Κοίτα, άμα έχεις την Ελίζα Κάθμπερντ για κόρη, δεν θα την προστάτευες ρε διάολε. Η οποία χάθηκε μετά το 24, έκανε κάτι ρομαντικές κομεντί. Πρέπει να έκανε κανένα δυο horror movie εκεί και μετά χάθηκε η κοριτσάρα. Αλλά έμεινε στις καρδιές μας για πάντα. Παίζει το Redemption που παίζει ο Hoffman, ο Corey Hawkins νομίζω, που παίζει στο έργο για τους NWA, τον Dr. Dre. Αυτό δεν πρέπει να το έχω δει όλο. Τα 24 του Bauer και την ταινία και τις σειρές και τα revival και όλα αυτά πρέπει να τα έχω γαζώσει. Δεν έχω δει το Touch σίγουρα. Με το The Touch δεν ήταν, με τον πιτσιρικά που παίζει τον Gotham και τον Bauer. Και την Gugu Mbatha-Ro, την ωραιότατη αυτή κυρία. Το The Touch έχει κάνει ο Bauer, μετά έχει κάνει το άλλο που είναι πρόεδρος της Αμερικής πάλι. Ξέχασα κιόλας τον τίτλο. Και μετά το ψιλοπαράτησε και ο Σάδερλαντ. Ο Μπάουερ είπα, ο Κίφερ Σάδερλαντ. Πέθανε και ο μπαμπάς ο Ντόναλντ Σάδερλαντ. Ακούμε το Τροπικάλια από τους Μπεκ. Στο σημείο αυτό

Rest in peace για το μεγάλο, τον ένα, τον μοναδικό, τον επανάληπτο, τον Νικόλα τον Καλογερόπουλο που τον εχάσαμε χθες. Μεγάλη ηθοποιάρα, μεγάλη τυπάρα, καταπληκτικός άνθρωπος, φοβερός καλλιτέχνης. Τον είχα γνωρίσει κάποτε όταν τα στούντιο του Big News Sport FM ήταν στην Καλλιθέα και στη Δαβάκη, στον τέταρτο όροφο. Μεγάλη, μεγάλη τυπάρα, μεγάλη ηθοποιάρα. Άρε Παπαδόπουλε με το πουλί σου που έλεγε και στη Λούφα και παραλλαγή. Γεια σου ρε Παπαδόπουλε. Το πουλί το βασιλιά κύριε διοικητά. Μεγάλος, μεγάλος Νικόλας Καλογερόπουλος που είχε παίξει και στο κάμπινγκ και που δεν είχε παίξει βασικά, αλλά είναι κάποιοι ρόλοι που μας είχαν μείνει στην καρδούλα μας. Η μεγάλη αυτή την πάρα δυστυχώς μας άφησε χθες, αλλά το θυμόμαστε για πάντα. Πραγματικά καλλιτέχνης και ηθοποιός που ήταν παραπάνω, για παραπάνω από τα δικά μας στάνταρ. Και ωραίος τύπος και ωραίος άνθρωπος. Και με τους Black Keys και το Lonely Boy φάγαμε κιόλας μισή ωρίτσα. Κάναμε εδώ και τις απαραίτητες καθαριότητες. Ήρθε η Ελένη μας εδώ και μας έκανε λαμπίκο, μας έκανε κουκλίνια. Μας φρόντισε να μοσχοβολάμε όπως πρέπει και όπως αρμόζει τώρα που είναι και Αύγουστος και έχει ζέστιες. Και πρέπει να είμαστε όλοι και όλες καθαρούλιδες. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή. Απλώς το καλοκαίρι που είναι και μεγαλύτερες θερμοκρασίες, ακόμα περισσότερο.

0: 2-3 σειρές με αλητία να δω στο Netflix. Πάνω Σαεκάρα Καματερό. Τώρα να θυμηθώ σε ποια πλατφόρμα είναι τώρα, ανάλογα λοιπά. Το Gangs of London δεν θυμάμαι αν είναι στο Netflix. Δώσ' του μια ματιά. Το Mobland δες. Βγήκε τώρα αυτές τις μέρες μια σειρά, δεν θυμάμαι σε ποια πλατφόρμα και δεν το έχω δει. Λέγεται Fightland και έχει box. Πρέπει να είναι ο 50 Cent.
1: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση. Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
2: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
3: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
4: Πάτρας 96,3.
5: Την παρέμβασή του εισαγγελέα Σύρου προκάλεσε η προσγείωση ιδιωτικού ελικοπτέρου στα βράχια του Σαρακίνικου στη Μήλο, και ενώ στην περιοχή βρίσκονταν δεκάδες λουόμενοι. Με αφορμή το περιστατικό, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας εξετάζει αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες. Αδυναμία προσέγγισης στο λιμάνι των Ψαρών λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων είχε το βράδυ το πλοίο Νήσο Σάμος, το οποίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από το λιμάνι της Μυτιλίνης για Χίο, Ινούσες, Ψαρά και Πειραιά. Το πλοίο που μεταφέρει 995 επιβάτες επιστρέφει στο λιμάνι του Πειραιά. Παραδίδεται εντός της ημέρας την κυκλοφορία μετά από ένα χρόνο το τμήμα της παλιάς λεωφόρου Ποσειδώνος από τη λεωφόρο Θησαίος στην Καλλιθέως στην οδό Καποδιστρίου στο Μοσχάτο. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
6: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε. Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλλιθέα. Λεωφόρος Συγκρού 196.
7: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
8: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής.
7: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.
9: Τίποτα δεν πάει χαμένο στη χαμένη σου ζωή.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Bwin Sport FM.

Δεύτερο ημίωρο λοιπόν, Δευτέρα 10 Αυγούστου του 2026. Όπου φύγει, φύγει λοιπόν. Έστω και νοητικά, τι να κάνουμε. Έτσι μας το είπαν, έτσι σας το λέμε. Όχι στο LA που μας λέει το τραγούδι εδώ, ό,τι του LA από τους Ravenettes. Και το λεκανοπέδι Αττικής, καλό είναι τώρα που είναι πιο άδειο και περπατιέται και τσουλιέται. Οδηγείτε, παρκάρετε. Μια χαρά είναι. Καλημέρα λοιπόν σε όλες και όλους όσους είναι συντονισμένες μαζί μας. Συζητάμε περί ανέμων και υδάτων ως συνήθως. Ανταλλάζουμε απόψεις, γκρινιάζουμε εδώ πέρα για τη φρουτοπία, για το 24. Προτείνουμε σειρές, ταινίες χωρίς αρχή, μέση και τέλος και κανένα χρονικό περιορισμό. Μπορούμε να συζητήσουμε για ασπρόμαυρες εποχές, για έγχρωμες, για χθεσινές, για τωρινές. Ένας φίλος μου λέει Sons of Anarchy, το έχω δει όλο με τον Jack Steller. Το Τζάρλι Χάναμ να υποδύεται τον Jack Steller ως τον πρωταγωνιστή. Φαινόταν θα πάει πιο ψηλά και πιο μακριά. Έπαιξε κάτι πρωταγωνιστικούς ρόλους συνέχεια, αλλά δεν συνέχισε. Έκανε το Αμερικανάκι με μεγάλη επιτυχία στο Sons of Anarchy. Ενώ είναι Άγγλος κερατά, τον γνωρίσαμε από τον Green Street Hooligan, τον Τσάρλι Χάναμ. Το πρώτο, έτσι, που είναι μου χουλιγκάνης, γιατί τα υπόλοιπα είναι παροδίες, είναι βιντεοτενίες της κακιάς ώρας. Έπαιξε μετά το Βασιλιά Αρθούρου στο King Arthur του Guy Ritchie. King Arthur ήταν και φώναγανε και παπούτσια Reebok σε κάποια φάση της ταινίας. Φανταστικό, τρομερό, εμένα μ' άρεσε. Α, και δεν πήγες πρακτικά καλά. Ή συγκεκριμένη μάτια στο μύθο του Αρθούρου, που το έχουμε δει αναρρύθμιτες φορές. Καλά, δεν υπάρχει και κάτι που να κάνει ο Guy Ritchie και αν μ' άρεσε. Τον επάω, μ' άρεσε το στυλ του, τη δική του και η οπτική του. Οπότε μπορεί να είναι συνεχώς επαναλαμβανόμενο τα μοτίβα του, όπως και όλων των σκηνοθετών και των καλλιτεχνών. Από ένα σημείο και μετά σταματάει η δημιουργικότητα. Πόσα σενάρια και πόσες ιστορίες να φτιάξει από το μυαλό και επαναλαμβάνονται συνεχώς με κάποιες παραλλαγές. Γίνεται μια μανιέρα, όλοι οι άνθρωποι αυτό έχουν. Και μουσική, και ηθοποιοί, και σκηνοθέτες. Συμβαίνει. Ένα μυαλό χειμώνα καλοκαίρι δεν μπορεί να είναι και ανεξάρτητες οι εμπνεύσεις. Καλημέρα και στην αρχαία Ολυμπία. Εσύ έβλεπες, μου λες, του Κοτιού τα παραμύθια με τη ροκ μπάντα στην αρχή. Και ο Ρούχλας είναι λα. Ο Κοντογιαννίδης ήταν ο Ρούχλας. Ναι, αλλά οι κούκλες ήταν οι ίδιες με τη φρουτοπία. Από την οικογένεια Σοφιανού έφτιαχνε αυτές τις κούκλες τις λίγο creepy, αλλά εμένα μ' άρεσε η αισθητική τους. Μπάνσι, είπαμε, το Μπάνσι είναι με τις μπάντες, φίλε. Ιβάνα Μιλίσεβιτ. Και όλες οι άλλες, και η Λίλι Κόλινς είναι η άλλη, δεν θυμάμαι. Όλες οι κυρίες στο Μπάνσι είναι φωτιά και λαύρα. Το Sons of Anarchy είναι ωραίο, εντάξει. Και αυτό είναι λίγο επαναλαμβανόμενο, λίγο. Ποζεριά του κερατά είναι, όπως είναι και οι bikers γενικώς και τα bike clubs και όλη αυτή η κουλτούρα και στην δική, αλλά εντάξει, έχει την πλάκα του. Ωραίες ροκές έχει. Καλημέρα και στο φίλο από τη Γάνδη. Εσύ πιστεύω θα έχεις λίγο δροσούλα, 2 εβδομάδες διακοπούλες και εσύ, ωραία. Το 22 του 63 ήταν ωραία μίνι σειρά, μου λέει ο Άγγελος. Αυτό ήταν του Stephen King με το James Franco και ήταν 6-7-8 επεισόδια εκεί, 6-8 επεισόδια κάπου εκεί ήταν. Ωραίο ήταν και αυτό, κανένα δύο στην αρχή είχα δει. Μου πέρασε καμιά 10 χρόνια τουλάχιστον που είχε βγει, αλλά ναι, βλέπετε, είναι συμπαθέστατο. Και ο James Franco είναι ο πολύ ωραίος τυπάκος, τον γουστάρω πάρα πολύ. Καλημέρα και στο φίλο από τον μπαλκόνι στο

Πέρα μα και εσύ σούπερ είσαι ρε. Κάτσε και άραξε και απόλαυσε. Έχεις και απέναντι τη Σαλαμίκονο. Τι άλλο θες ρε Σαλαμίκονάρα. Αρρωστούλης μου σε περαστικά σου λέω. Να σε καλά και χαίρομαι που σου κάνουμε παρέα. Τι γνώμη έχεις για το σουτς? Ωραίο είναι, από ένα σημείο και μετά το βαρέθηκα. Κοντζάν Βασίλισσα έγινε η κύρα Μέγκαν από το σουτς τώρα, τι λέμε. Από τέταρτο ρόλο που έπαιζε στη σειρά, στέμα της φόρεσε. Με ποιον είναι από τους δύο, είναι το Βίλιαμ ή τον άλλον, ο Μαντάμ Πανούτσου, εσύ που είσαι των βασιλικών και εγώ πολύ ενημερωμένη. Ο Χάρης, με το Χάρη. Και βγήκε και spin-off του σουτς, νομίζω πέρσι δεν πρέπει να περπάτησε πολύ, δεν ξέρω αν συνεχίζεται. Και το σουτς 3-4 σεζόν είδα. Δικηγόροι ηλίκια εκεί πέρα. Είναι αυτά που βλέπουν δικηγόροι και φαντασιώνονται και μας κάνουν τη ζωή πατίνη. Οι οποίοι είναι όμως απαραίτητοι, χωρίς δικηγόρο δεν τη βγάζεις αυτή τη ζωή. Θα τον ευρύς μπροστά σου, να πας ώρα και στιγμή. Τώρα πάω δικηγόρος, δικηγορίνα της καρδιάς μας είναι αυτή που πες στο Λάτμαν, έτσι, πω, εντάξει. Η οποία πίνει ταξιδάκια του στο αεροπλάνο και απελευθερώνεται, ρε παιδί μου. Γιατί ωραίο κοριτσάκι, αλλά είναι σπαστικιά. Μέχρι που πίνει τα ταξίδια στο αεροπλάνο και εκεί πέρα λύνεται το κορίτσι. Ωραία σειρά και το Landman. Καλημέρα στο Βίκτορα από το πέραμα. Γνώμη για Άντορ. Εντάξει, μη μ' αρχίσει τώρα με Star Wars. Θα τελειώσουμε μεθαύριο. Είναι καταπληκτικό και η κυρία Άντρια Ρόχα έγινε το κορίτσι του Jason Momoa. Από το Άντορ. Και είναι το next big thing. Η Aisha Gonzalez και η Άντρια Ρόχα είναι τα πιο ωραία κορίτσια στο Hollywood αυτόν τον καιρό. Φρέσκα, φρέσκα και δροσερά σαν τα κρύα τα νερά. Υπέροχες. Βγήκε και ένα Star Wars animation αυτόν τον καιρό που λέγεται The Ninth Jedi, Star Wars Visions. Αυτά τα Star Wars Visions είναι πάρα πολύ ωραία όλα. Όπως ωραίο ήταν και του Darth Maul η σειρά, η animation του Star Wars που βγήκε το καλοκαίρι. Maul the Shadow Lord. Τα animation τα Star Wars θα εμπιστεύουμε πιο πολύ από τα live action. Θα έχουμε και Ryan Gosling του χρόνου σαν πιλότο στο Star Wars ταινία. Ο Ryan Gosling που θα υποδηθεί τον Ghost Rider στη Marvel από εδώ και στο εξής. Έπαιξε και το Project Hail Mary πέρσι. Πολύ ωραία ταινία επιστημονικής φαντασίας, καταπληκτική. Φίλε, το πάμε για τον Νικόλα τον Καλογερόπουλο. Μοναδικός, ανεπανάληπτος και αθάνατος. Τον εχάσαμε, λυπόμαστε πάρα πολύ για την απώλειά μας. Αλλά είναι αθάνατος, είναι καταπληκτικός. Έκανε το Μάιμο στο κάμπινγκ και τον Παπαδόπουλο στη Λούφα και παραλάγει την original. Καλημέρα, χαιρετίσματα από τον Κώστα. Καλά, μιλάμε ρε με τον Κώστα κάθε μέρα. Δεν χρειάζεται να μου τα φέρεις. Μπάμπι από τον Κορυδαλό. Καλημέρα, φιλαράκι μου, γειτονάκι μου. Μανολάρα από το Χαϊδάρι, καλημέρα. Άρεση, καλημέρα και σε σένα. Ακούσαμε τον Τένις από την Πλόντι. Μάλλον δεν το ακούσαμε γιατί μίλαγα εγώ από πάνω της, αλλά συνεχίζουμε με τους Μπλερ και το Park Life. Μια σειρά στο Netflix, θα σε βρω, είναι δυνατή. Πες μου τον αγγλικό τίτλο, δεν μπορώ με τους ελληνικούς τίτλους. Μη μου λέτε ελληνικούς τίτλους, ξένο δε σειρών, με πιάνει κεφαλικό. Χρήστο, μόνο Πανεγιάλιος που μου λες, το Σοπράνος που μου λες είναι η κορυφή στο παγόβουνο των βουνών. Φίλε, το δίκιο σου βουνό που λέει και ο Τσούτσικας. Άργησα πάρα πολύ, 26 χρόνια, αλλά τόλιωσα, το πιάσα πέρσι το Σοπράνος, φίλε, και ένα δίμηνο δεν έκανα τίποτα. Έβλεπα κάθε μέρα Σοπράνος, Τζίμι Γκαντολφίνι, τον εχάσαμε και αυτόν, θεός χωρίς τον, αλλά έμεινε για πάντα στις καρδιές μας. Μιλάμε για σειρά, φωτιά και λαύρα, έτσι. Αγάπη και λατρεία μόνο για το Σοπράνος και όλους τους τυπάρες που παίζουν μέσα. Έχει συγκλονιστικά και φοβερά επεισόδια. Είναι και επεισόδια που είναι πολύ βαριά, πολύ βία, πολύ γίνεται της παλαβής. Γκανγκστερίλα τρελή. Σοπράνος, φίλε, σοβαρή σειρά. Και αξέχαστες ερμηνείες και ρόλοι. Η Αναμπέλα Σκιώρα, ειδικά σε κάθε σεζόν, είναι πο. Η οποία παίζει την αδελφή του Σταλόνε στο Τάλσα Κίνγκ τώρα, έτσι. Αλλά ειδικά εκείνη την περίοδο του Σοπράνος έσπερνε και θέριζε η συγκεκριμένη.

Καλημέρα και στο Θοδωρή από το ταξί, από το Κορακοβούνι Αρκαδίας. Και στο φίλο το Τζουλιάνο 7 από τη Στοκχόλμη. Καλημέρα και στην Λεβεντογένα Στοκχόλμη. Καλημέρα και στο φίλο τον Ντάιβερ που ακόμα δουλεύεις. Είσαι όντως δίτης ή είναι το υποκοριστικό σου δίτης? Πας και παίζεις 5x5 και βουτάς για πέναλτι συνέχεια.

Φαφούτης μου, λες ότι ο Ζούμπος, ο ένας και μοναδικός Γιάννης Ζουμπουλάκης, έχει λες στην ιστοσελίδα του quiz κινηματογραφικά να μπαίνω, ε. Δεν ξέρω αν είμαι τόσο καλός, αλλά τον εκτιμώ πάρα πολύ και τον λατρεύω τον Γιάννη Ζουμπουλάκη και τους κριτικούς κινηματογράφους όλους και κεντρικές ιδέες να έχουν και να διαφωνώ ριζικά και κάθετα σε απόψεις τους, τους γουστάρω ρε παιδί μου, γιατί ασχολούνται με το σινεμά που το λατρεύω, οπότε εγώ την κάθε άποψη τη λαμβάνω σοβαρά και ας διαφωνώ. Και το Δανίκα πάλι φοβέρος, τρομέρος. Τρομέρος ο κύριος Δημήτρης εδώ πέρα, έχουμε γνωριστεί κιόλας παλιότερα με τον Τζαμόπουλο. Succession, μου το έχεις ξαναπήρεσει το Succession και το γιου μου έχουν πει και το Succession δεν τα έχω δίρεση, δεν τα έχω προλάβει ακόμα. Έχουμε πει. Πολλοί επειδή αναφέρω εκατοντάδες και χιλιάδες τίτλους καθημερινά και αραδιάζω, νομίζω ότι δεν έχω τη δυνατότητα να τα δω όλα. Έτσι, παιδιά, δεν γίνεται. Θα ήμουν 1250 ετών. Θα ήμουν πάνω από τον Duncan MacLeod σε ηλικία αν είχα καταφέρει να τα δω όλα αυτά. Και επίσης έχει και άλλες χαρές ζωής, πρέπει να κάνεις και άλλα πράγματα αν βρεις ποτέ ελεύθερο χρόνο. Συνεχίζουμε λοιπόν με τους Bravery και το Honest Mistake. Να παίξει ένα τραγουδάκι ολόκληρο, καιρός είναι, χρειάζεται, αρμόζει και είναι σωστό να συμβαίνει αυτό που και που στο ραδιόφωνο. Δεν γίνεται να σας καζώνουμε το κεφάλι όλη την ώρα. Θέλει και λίγο ηρεμία.

Την καλημέρα μου και στον Κωστή από το Βερολίνο που είχαμε ανταλλάξει μηνύματα και τόπες προηγούμενες ημέρες. Μου λες ότι μένεις ακριβώς ανάμεσα στο Πότσταμ και την πύλη του Βραδεμβούργου. Πύλη του Βραδεμβούργου, τρομερό μέρος. Άμα μιλάμε για επέθρια αγορά, εκεί πέρα είναι. Πάω να ψάξεις για δίσκους εκεί, να κάτσεις 15 μέρες να ψάχνεις για δίσκους και βινίλα και να βρεις τα άπαντα. Το Πότσταμ είχα πάει το 97 και χτιζότανε, ρε παιδί μου. Και έλεγα τι θα χτίσουν εδώ δημαστημόπλαιο, πώς θα τα χτίσουν όλα αυτά. Και μετά το 2006 που είχα πάει, δεν μπορούσα να πιστέψω ότι η πολιτεία ολόκληρη είχε σηκωθεί. Και γίνονται λίγο γρήγορα βέβαια εκεί τα πράγματα και αποτελεσματικά. Το The League που μου προτείνεις, φίλε, είναι με NFL, γύρω στο 2008-2009. Πού να προλάβω για αυτά. Βλέπω Quizball Challenge. Ποιον βλέπω να το παίρνει. Είδα ένα επεισόδιο προχθές. Θέλω να κάτσω να τα δω και τα υπόλοιπα. Μόλις βρω χρόνο, παρακολουθάνε λοιπόν εν ημίλιο. Προς το παρόν, βλέπω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και απολαμβάνω όλες τις συνεντεύξεις του Νικόλα του Ράπτη στο Πολλά Κιλά Μπάλα. Έχω τρελαθεί. Είδα Λίμπε, είδα Κατσουράνη, είδα Ρότσα και θέλω να δω και όλα τα υπόλοιπα που έχει κάνει τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Είναι συνεντευξάρες, είναι μοναδικές και τον πάω και τον λατρεύω φουλ. Κι ας μην έχουμε γνωριστεί. Άισε ντάιβερ κανονικός, μου λες. Βουτάς με μπουκάλα κανονικά ως 40 μέτρα και έχεις δίπλωμα. Α, είσαι καλός εσύ, είσαι. Είσαι για να παίξεις την ταινία, το βυθό. Ο βυθός με τη Ζακλίν Μπιθισέ και τον Νίκ Νόλτε και τον Ρόμπερτ Σόου πρέπει να είναι οι πρώτοι ή στις πρώτες 4 ταινίες που είχαν νοικιάσει όταν είχαμε πάρει βίντεο το 1988. The Deep. Ένας φίλος μου λέει, ο Γιάννης, ελληνικές ταινίες ή ξένος κινηματογράφος. Κάτι ρώτας, αφού δεν βλέπω ελληνικά, ρε, εσύ το έχω πει. Δεν βλέπω γενικώς. Εντάξει, τα σημαντικά τα έχω δει, τα παλιά, τα λατρεμένα, τα ασπρόμαυρα που ξέρουμε και τις ατάκες απ' έξω. Αλλά τι, ξένο κινηματογράφος, ρε φίλε, τώρα... Οι δυνατότητες του ξένου κινηματογράφου από τότε που ήταν βουβός σε σχέση με τον ελληνικό κινηματογράφο του 2026, το budget ήταν ακριβότερο από τότε που παίζει ο Τσάρλι Τσάπλιν το Σαρλό. Τώρα, τι συγκρίνουμε. Παιδιά, είναι πολύ ακριβό πράγμα το σινεμά. Είναι από τα ακριβότερα πράγματα στον κόσμο. Τι συζητάμε. Όσο καλό και ταλαντούχο καλλιτέχνη και ηθοποιό και σκηνοθέτη να έχεις, άμα δεν έχεις τώρα τη χρηματοδότηση που έχουνε, τι να συζητήσουμε τώρα. Είναι φοβερή τέχνη, είναι μυθική, είναι ανώτερη τέχνη. Ύψιστη. Καλημέρα και στο λατρεμένο Βουκουρέστι, ποδοσφαιρομάνα το Βουκουρέστι. Γεια σου ρε Τάσο Γίγαντα, μου λες για το Band of Brothers. Κοίτα, οι σειρές όλες αυτές είναι πάρα πολύ καλές και μπορεί να τη δεις δι σειρά. Είναι βασικά οι συνεργασίες που έχει κάνει ο Tom Hanks με τον Spielberg, είτε σαν ηθοποιός στην διάσωση του στρατιώτη Ryan, είτε μετά που συνεργάστηκαν ως παραγωγή. Εκεί ήταν το Band of Brothers, μετά ήταν το The Pacific, που είναι οι μάχες στον Ειρηνικό των Αμερικάνων με τους Ιαπωνέζους, και βγήκε πριν κάτι χρόνια το Masters of the Air με τους πιλότους. Αυτό δεν έχω καταφέρει να το δω. Είναι πάρα πολύ καλά και αξίζουν τον κόπο αυτά να τους δώσεις βάση. Αλλά το Band of Brothers το βλέπα με τον πατέρα μου, δηλαδή παλιότερα, σε DVD που το είχα πάρει με τον μπαμπά και γουστάρα, με τρελά δηλαδή. Είχαμε κολλήσει και ένα διήμερο, δεν κάναμε τίποτα άλλο, δε. Μαρσέλα μου λέει, Βασίλη Θάσα του Νόθου, μου λέει άψοχα. Αυτό πρέπει να είναι το Queen of South, ε. Το Queen of South δεν το έχω δει, που είναι με ναρκεμπόριο και λοιπά πάλι. Και αυτό είναι καλή σειρά, το ξέρω. Καλημέρα λοιπόν, στην Αγλαία από την Κερκύρα και σε ευχαριστώ. Μου είπες και για τον Black Sails, πολύ όμορφες γυναίκες. Ναι, ειδικά η μαυρούλα είναι με λαμψή αυτή. Είναι... Μου είχε κλέψει πιο πολύ την καρδούλα από όλες. Έχω δει νομίζω μόνο την πρώτη σεζόν. I will find you λέγεται. Ακριβή είναι μετάφραση. Το θα σε βρω, μου λες στο Netflix. Όχι, δεν το έχω δει. Citizen X με τον Sutherland, τέλει 80's. Πρέπει να έχει βγει και σε σειρά αυτό, το Citizen X, Donald Sutherland. Μήπως είναι τέλει 90's και όχι 80's. Το έχω υπόψη, πρέπει να το έχω σε DVD από εφημερίδα αυτό. Τότε, το περίοδο που βγαίνανε, που λέγει ο Πανούσης,
βγαίνανε 27 DVD και είχε και μια εφημερίδα που λέει «Κυκλοφορεί και με εφημερίδα». Καλημέρα και στο φίλο που μου λέει από Κιτρινόβα Βρικάσο μόνο ΑΕΚ. Για το The Bureau είπαμε προχθές και το The Bureau και τη, που είναι η γαλλική version και έχει ολοκληρωθεί με το Ματιέ Κάσοβιτς και το The Agency που είναι η αγγλική version με τον Michael Fassbender και βγήκε η δεύτερη σειρά. Είναι εξίσου καλές, είναι η ίδια σειρά αλλά με διαφορετικούς πρωταγωνιστές. Είναι ωραίο, όλα γενικώς τα κατασκοπικά τα λατρεύω. Rings of Power βλέπεις με τις μπάντες full. Είμαι Talking Boy, τι. Τρεις φορές ρε τον κάθε άρχοντα το δαχτυλιδιό στο σινεμά είχα δει. Τι με ρωτάς και δεν θα βλέπω Rings of Power. Και ήταν η Mason που είχε βγει πέρσι, είχα δει το έργο. Και τα παλιά τα animation έχω δει. Πρώτο γυμνό ever σε ταινία λέει το Δάφνες και Χλώη ελληνική ταινία. Δεν ξέρω, το πρώτο γυμνό πρέπει που έχω δει μικρό είναι με τη Ζέτα Αποστόλου τότε που ήταν Ελληνίδα Σταρ. Παναγιά μου και Χριστέ μου δηλαδή. Πω. Και ήταν και φοβερό δηλαδή γιατί ήταν πολύ ακοκομπλεξάρητη στη συγκεκριμένη κυρία τώρα στις μαύρες εποχές και ήταν, ξέρεις. Ήμασταν και μπόμπιρες τότε και μας είχαν πει τα μάτια έξω. Το Queen of South μου λέει ένας φίλος, το ολοκλήρωσα από χθες πολύ καλό. House of Cards μας το χάλασαν βέβαια με τον Kevin Spacey, αλλά πέντε κύκλοι είναι έπι. Ναι, το πιστεύεις ότι μετά τον Kevin Spacey την τελευταία σεζόν δεν την έχω δει και τη λατρεύω τη Robin Wright. Τη γουστάρα από. Μέχρι και Σάντα Μπάρμπαρα είχα δει για τη Robin Wright όταν ήμουν μικρός πριν γίνει γνωστή Εβραίος και τότε με το Sean Penn που ήταν και είχε παίξει το. Princess Bride από τις καλύτερες ταινίες όλων των εποχών, φάνταση. Ακούμε λοιπόν το Come a Little Cross.

Φίλε μου, λες καλός ο ελληνικός κινηματογράφος είναι τα ήθη, τα έθιμά μας, ο πολιτισμός. Ναι ρε φίλε, αλλά δεν μπορείς να περιορίζεσαι ρε φίλε, δεν μπορείς να προορίζεσαι. Πρέπει να φαντάζεσαι το καλύτερο πάντα, να στοχεύεις το καλύτερο και στο πιο ψηλό. Μπορεί να μην τα καταφέρνεις, αλλά πάντα πρέπει να στοχεύεις το πρωτάθλημα. Μπορεί να υποβιβάζεσαι στη Β', στη Γ', στην Δ' εθνική. Ο στόχος είναι πάντα το πρωτάθλημα, ρε φίλε. Και άμα υπάρχει το καλύτερο, γιατί να μην το δεις και μουσικά και κινηματογράφικα. Φίλε, προλαβαίνω. Μόνο πατώνω. Προλαβαίνω που μου λες. Αν προλαβαίνω. Προλαβαίνω, μην ανησυχείς, δόξα τω Θεώ. Είναι το σημαντικότερο πράγμα στη ζωή, αδερφέ, αυτό. Χωρίς αυτό δεν γίνεται να ζεις και να αναπνεύσεις χωρίς αυτό. Είναι σημαντικό, δίνει ενέργεια. Πώς τη βρίσκεις, με βλέπεις να έχω έλλειμμα ενέργειας. Να με βάζει ο προπονητής μέσα και να μην παίζω. Καλημέρα και στο Όσλο. Για το Lioness μου λες, το ξέρω ότι είναι καλό και παίζουν και ωραίες τύπισες που μου αρέσουν. Στην Cosmote TV το δείχνει το Lioness του Taylor Sheridan. Έχω δει κάποια επεισόδια από την πρώτη σεζόν και όχι ολοκλήρη.

0: Και ακούγοντας μια πάρα πάρα πολύ ωραία διασκευή του War Pigs στον Black Sabbath από τους Cake, ολοκληρώνουμε την πρώτη ώρα ανταλλαγής απόψεων, μηνυμάτων και ευχών για καλές διακοπές και καλές βουτιές σε όλο τον κόσμο και σε όλο τον ντουνιά. Ακολουθεί ο Παναγιώτης Κεφαλάς, μάλλον ένα πολύ ωραίο, όμορφο, με φράδια δελτίο αθλητικής ενημέρωσης. Άλλη μισή ωρίτσα αερολογία μεταξύ ανέμων και υδάτων, όπως ετοιμάζει ο Αύγουστος. Και στη συνέχεια τσούτσικας χωρίς τσόχο, τι να είμαι τσόχο, ποιος ξέρει, θα δείξει. Εδώ είναι πάντως. Α, είπα μισή ώρα. Αφού εντάξει, είμαι ο βασιλιάς του Σαρδάμρες, Ντίνα. Θα μπορούσα να κάνω μισή ώρα και να παίξει μισή ώρα μουσική, αλλά θα νερέσω τον εαυτό μου άμα πω ότι θα βάλω γλώσσα μέσα.
1: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού. Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428 090. Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 526 590.
3: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Σπορ FM Πάτρας 96,3.
0: Ό,τι ρωτήσετε θα σας πω, ρε παιδιά, ό,τι πείτε, δεν χαλάω χατήρι σε κανέναν, ναι.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Πού πας, σε μένα μιλάς. Οτοπλάς, πού άλλου να πας.
2: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοχες δόσεις και δωρεάν το

0: Big Win, Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 9 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την Τουλούζ για την απόκτηση του 26χρονου Βενεζουελάνου μέσου Κρίστιαν Κάσερες βρίσκεται ο Ολυμπιακός, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του Κώστα Νικολακόπουλου στο sportpavlefm.gr. Σήμερα η αναχώρηση για την Ολλανδία για τη ρεβάνς με την Αιμένχεν, δεδομένη η παρουσία του ΕΣΕ στο αρχικό σχήμα. Επίσημη κρούση στην ΑΕΚ για τον δανεισμό του Ελίασον με οψιόν αγοράς κατέθεσε Ιντερνασιονάλ σύμφωνα με τον τύπο της Βραζιλίας. Στροφή στον τελικό του Superbet Super Cup απέναντι στον Όφι για την Ένωση με τον Μάρκο Νίκολιτς να προορίζει για το αρχικό σχήμα τους Αλεξίου και Καλοσκάμι, ενώ φανέλα βασικού διεκδικεί και ο Βιταλής. Στη σημερινή προπόνηση, πριν την αναχώρηση του Παναθηναϊκού για τη Σόφια, θα κριθεί η συμμετοχή του Τετέι στην αποστολή για το μάτς της Τρίτης με την ΕΤΣΕΣΚΑ 1948. Κάτρις Πελίστρι, Τσέριν και Τσιριβέγια διεκδικούν δύο θέσεις στην ενδεκάδα του Τριφυλιού. Υποψηφιότητα για το αρχικό σχήμα θέτει και ο Λιβάη Γκαρσία. Ψηλά στη λίστα του ΠΑΟΚ βρίσκεται ο 26χρονος φορ Κάσπερ Τένγκστεντ, που δεν υπολογίζεται από τη Φέγενορντ με τον Δανό να φέρεται θετικός να μετακομίσει στην Τούμπα, όπως αναφέρουν οι Ολλανδοί. Κανονικά στα πλάνα του Αλέσιο Λύση εν ώψη της ρεβάνς με την Άντερλεκτ ο Γιαννούλης, που χθες έκανε την πρώτη του προπόνηση. Καμία μεταβολή στη στάση και τις απαιτήσεις του Ολυμπιακού για την παραχώρηση του Τόμας Γουόκαπ, τον οποίο οι Ερυθρόλευκοι περιμένουν κανονικά στην έναρξη της προετοιμασίας, αφού ο παίκτης δεσμεύεται με συμβόλαιο για έναν ακόμη χρόνο, ενώ δεν έχει υπάρξει κάποια νεότερη κρούση από την Dubai BC. Ο Μπράντοβιτς μπορεί να κάνει τα πάντα. Ποτέ δεν είπα πως θα είμαι για πάντα στον Παναθηναϊκό, υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σε συνέντευξή του στο podcast Euro Insiders. Ο ιδιοκτήτης της Πράσινης ΚΑΕ πρόσθεσε αναφορικά με τον Άταμαν, αν είχε στήριξη από όλους, ίσως να ήταν αλλιώς τα αποτελέσματα. Εντείνει την προσπάθεια για την ενίσχυση της αμυνάς του Άρης με τον 26χρονο δεξιό μπακ της Watford Jeremy Petris να είναι στο κάδρο. Απογευματινή προπόνηση περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα για τους κίτρινους. Με 14 αθλητές να ρίχνονται στη μάχη, η σημερινή πρεμιέρα στο 27ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Μπέρμιγχαμ, στη 1:30 η προκριματική του μήκους με όριο πρόκρισης στα 8-15 για τον τελικό της Τρίτης με διπλή ελληνική εκπροσώπηση από Τεντόγλου και Σταματονικολό. Ελληνική λάμψη στη φιλική νίκη με 3-2 της Dortmund επί της Arsenal στο Emirates. Ο Χρήστος Τζόλης είχε ασίστ και κερδισμένο πέναλτι, ενώ ο Κωνσταντίνος Καρέτσα σημείωσε ένα πανέμορφο γκολ στο ανεπίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα των Βεσφαλών, με τους δύο διεθνείς να αγωνίζονται ως βασικοί. Με το δεξί και ο Βαγγέλης Παυλίδης στην πρεμιέρα του Πορτογαλικού Πρωταθλήματος, καθώς άνοιξε το σκορ στον αγώνα της Μπενφίκα με τη Βισέου, που τελείωσε ισόπαλος 2-2. Στην Τσόρουμ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Αλέξανδρος Κιζηρίδης, με τη Χάρτς να παραχωρεί τον 25χρονο εξτρέμ στην τουρκική ομάδα έναντι 2,1 εκατομμυρίων ευρώ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Κυριάκος Σταθερόπουλος.
0: FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Και μετά το δελτίο του Παναγιώτη συνεχίζουμε με τους Cardigans και το My Favorite Game. Η κυρία Νίνα Πέρσον στα φωνητικά, αξιολάτρευτη, ξιαγάπητη. Είναι η μέρα που, όπως είπαμε, είχαμε τη δυσάρεστη είδηση του χαμό του Νικόλα του Καλογερόπουλου, έναν από τους μεγαλύτερους ηθοποιούς που έβγαλε ο τόπος μας. Πάρα πολύ μεγάλο ταλέντο. Και ο φίλος μου ο Γιάννης, που κάθε μέρα μου δίνει ωραίες πινελιές για να αναφέρω στην εκπομπή, μου υπενθυμίζει τη μεγάλη του ατάκα στη μεγάλη ταινία Θηλυκή Εταιρεία Λάρισα, ωε, που κάνει τον τεχνικό με την κάμερα και λέει τη μεγάλη ατάκα «Everybody fucks in this town except to me». Τι ταινιάρα, τι ατάκες, και ειδικά αυτή η ατάκα είναι δηλαδή στο σημείο που την πετάει. Χαμός. Θηλυκή εταιρεία, πω. Λένε οι φήμες ότι βασίζονται σε πραγματικά γεγονότα, δεν υιοθετώ, δεν λέει η εκπομπή, αυτά, παίρνω απόσταση. Κακοήθειες. Λοιπόν, ο Φιλαράκος μου λέει πού μπορείς να δεις τα επεισόδια από το Big Bang Theory από τη σεζόν 7 έως το τέλος της σεζόν 12. DVD ρε φίλε, τι, μάλλα, ναι πάντε βρες DVD Club τώρα. Τότε είχα για μένα ακόμα DVD. Γεια σου φίλε Αλέξη, DJ. DJ με η τίλες, ωραίος. Το Όζε με φυλακές μου λέει σειρά είναι ένα εντύλατο. Είναι καλή σειρά. Όχι, το Όζε δεν το έχω δει καθόλου, ρε φίλε. Ναι, το ξέρω ότι είναι τρομερή, τρομερή σειρά. Είναι και αυτή μεγάλη και καλή. Σειρές που κολλήσα μου λέει ένας φίλος. X-Files, 24, Fringe, Band of Brothers, Wire, Game of Thrones, Alchemy of Soul. Λοιπόν, X-Files δεν τα έχω δει όλα. Alchemy of Soul δεν έχω δει καθόλου. Όλα τα άλλα τα έχω δει ολόκληρα. Game of Thrones έχω δει και τα spin-off τους. Έτσι και το House of Dragon που παίζεται τώρα. Και το Night of the Seven Kingdoms. Στους φίλους μου από το Michael Jackson GR, δεν χαλάω χατήρια ρε, εσύ θα βάζεις ένα Michael Jackson στην επιτροφή. Δεν θα βάλω ρε, εσύ, γιατί δεν ταιριάζει με αυτά που παίζουμε τώρα δηλαδή. Αυτό αφού παίζουμε alternative rock με αγγλικό ύφος, βρετανικό ύφος κυρίως σε γενικές γραμμές. Αλλιώς δεν χαλάω χατήρι, παίζω και Michael Jackson ό,τι ώρα και τη στιγμή θέλεις, πετάω. Πάει μόλα. Πιστεύω ένας από τους αδιανόητους λόγους που δεν έπαιξα ποτέ μουσική σε μαγαζί ούτε μία ώρα. Γιατί εντάξει, ζούμε στην εποχή που ειδικά από το CD και μετά έχει απλοποιηθεί πάρα πολύ. Και με το CD και τώρα με τα laptop και τα playlists. Δεν έχω παίξει ούτε μία ώρα ούτε σε μαγαζί ούτε στο σαλόνι του σπιτιού μου δηλαδή το DJ. Είναι ότι είμαι βλαμμένος δηλαδή. Και θα με πετάγανε με τις κλωτσίες έξω, θα με φουντάρανε στη θάλασσα. Δηλαδή έτσι και μου δίνε κάποιες παραγγελίες θα την έλεγα. Δεν μπορώ αυτό το τουρλουμπούκι, δηλαδή το βάλε μέσα και φέτα, βάλε μέσα και ντομάτα, βάλε... Θέλω να έχει ένα ύφος ρε παιδί μου, μουσική, θέλω δηλαδή να το προσπαθήσω να το κάνεις, να δείξεις ότι το γουστάρεις και ότι... Μ' άρεσε, δηλαδή οι DJs τότε με τα pick-up, με τα MK2, με τις αλλαγές, με τα συσκρασιές, με τα λοιπά, είναι δύσκολο πράγμα, είναι τέχνη δηλαδή το θεωρώ, δεν είναι τουρλουμπουκιστάν που έχει γίνει. Καλά τώρα με τα laptop και με τα PC και τα λοιπά, ούτε χώρο να παίξει δεν έχει ο DJ. Βάζω ένα Spotify και τελειώνει. Την Πάτρα λέει να παριστά η θηλυκή εταιρεία. Λοιπόν, δεν θέλω κόντρα εδώ μεταξύ επαρχιακών πόλεων. Σας παρακαλώ πολύ, σεμνότητα. Το My Name is Sun με το Sean Penn. Το έχω δει ρε στο σινεμά. Το έχω δει στο σινεμά με το φίλο μου, τον παλιό φίλο μου, τον καλό, τον Αντώνη, τον Κοραή. Είχαμε και δύο κορίτσια που είχαν πλαντάξει το κλάμα εκεί πέρα από πολύ χαρτομάτιλο. Ταινιάρα, με την Dakota Fanning πιτσιρικούλα. Έχει και η Dakota Fanning και η Ellie Fanning, η μικρή αδερφή της τώρα, έχουν μεγαλώσει και έχουν γίνει σαν τα ψηλά βουνάκια οι δυο. Πες κάτι για το Twin Peaks, το έχω δει όλο. Είδα και το revival μετά που εντάξει το είχε ξεφύγει τελώς ο μακαρίτης ο David Lynch, αλλά... ξεκίνησαν όλα, δηλαδή όλη αυτή η μανία που μετά μετουσιώθηκε σε τρέλα με το Lost είναι από το Twin Peaks. Και την ταινία έχω δει το Twin Peaks, το Fire Walk With Me με τον Chris Isaac, τον τραγουδιστή και τον Ντουκόβνη. Μέχρι και τα συγκροτήματα τώρα στο revival του Twin Peaks που είχε βρει κάτι πολύ ψαγμένα alternative συγκροτήματα ο David Lynch, είχα κάτσει και είχα ψάξει και είχα βρει μουσικές τους. Το How to Get Away With Murder, ναι, το είπαμε, της... ήταν πολύ καλό, μερικά επεισόδια έχω δει. Ως φουλάρι για μεταγραφές, ρε, για μεταγραφές φουλάρι. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να φουλάρει με την I'm Megan και αυτό που προσευχόμαστε πρωί, μεσημέρα, βράδυ, το ποδαράκι του Έσε να φουλάρει, να μπει μέσα ο Έσε, γιατί είναι τούρμπο, είναι δυναμή της και δίνει ενέργεια που δεν την έχει άλλος παίξει στον Ολυμπιακό και ειδικά σε εκτός έδρας μας είναι πάρα πολύ σημαντικός. Όχι, την ταινία του Michael Jackson δεν την έχω δει ακόμα. Υπάρχει μια σειρά παλιά που έχει βγει και δεν είναι πολύ γνωστή. Λέγεται The Jackson, ούτε αυτή την έχω τσεκάρει, αλλά έχω βρει ότι υπάρχει κάπου. Ναι, θα βγει και δεύτερο μέρος, ναι, αφού πούλησε και έβγαλε τέτοιο, θα βγάλει και δεύτερο μέρος. Και θα επικεντρώνεται, λέει, στην περίοδο ανάμεσα στα άλμπουμ του Bad και το Dangerous του Jackson. Το Big Bang Theory, μπράβο, είναι στο HBO. Α, υπάρχει και το Young Sheldon, έτσι που είναι του Sheldon τα παιδικά χρόνια. Και τώρα έχει βγει και το Stuart Saves the Universe, που πρέπει να έχουν βγει 3 ή 4 επεισόδια. Είναι αυτός που έχει το μαγαζί με τα κόμικ. Που πάνε και τα κάνουν λίμπα εκεί με συνέχεια. Άποψη για Yellowstone δεν το έχω δει. Για το Wire το έχω δει όλο. Είναι τρέλα, είναι αρρώστια, είναι θρησκεία. Και έχω δει και των συγκεκριμένων παραγωγών όλες τις σειρές που έχουν βγάλει. Και με τη Baltimore, το We Own This City με τον Bertnall έχω δει. Ούτε παρόν είναι, μου λες, δεν βάζουν μουσική από το σπίτι, μου λες, τα μαγαζιά πια. Ναι, εντάξει, είναι ένας από τους λόγους που παίζει ξενερωτήλα. Λοιπόν, σταματάμε τώρα τις ανταλλαγές απόψεων και θα μας πει ο Παναγιώτης Κεφαλάς την αποστολή του Ολυμπιακού για την Ολλανδία και τον επαναληπτικό με την Νάιμέγεν αύριο στις 8.30 το βράδυ. Παναγιώτη, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Κυριάκο. Πάντα είναι επικοδομητικές όμως οι ανταλλαγές απόψεων, έτσι τις χρειαζόμαστε αυτές.
2: Είναι, αλλά τον κόσμο τώρα και η αποστολή του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή, και μετά θα συνεχίσουμε.
3: Λοιπόν, ναι, αναχώρησε λίγη ώρα ο Ολυμπιακός με προορισμό την Ολλανδία για τη ρεβάνς με την Νάιμέγεν και πριν από μερικά λεπτά έγινε γνωστή η αποστολή. Σε αυτήν συμπεριλαμβάνονται σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι και ο Ορτέγκα, ο τερματοφύλακας, ο Γερμανός τερματοφύλακας, αλλά και ο Εσέ. Είναι νομίζω κάτι το οποίο ήταν αναμενόμενο σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ότι και ο Ορτέγκα ο οποίος ανεβάζει στροφές, αλλά και ο Εσέ φυσικά ο οποίος είχε ταλαιπωρηθεί από έναν τραυματισμό σε ένα φιλικό με
2: τον Αλκμαρ.
3: Ολυμπιακό με την Αλκμαρ ακριβώς, ναι. Και γι' αυτό έχασε και το πρώτο παιχνίδι και δεν ήταν στην αποστολή. Και οι δύο λοιπόν είναι στην αποστολή, οπότε ο Χωσέ Λουις Μεντιλίμπαρ θα πάρει μαζί του στην Ολλανδία από τερματοφύλακες Ορτέγκα, Πόποβιτς, Τουρνάρα. Στους αμυντικούς Σάλιακας, Μαϊλόβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Κουτσίδης, Μαφέο, Ρέτσος και Μπρούνο. Στους μέσους Φορτούνης, Σα, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Ροντινέι, Εσέ, Ρόκα, Φίλης και Μουζακίδης. Και οι δύο επιθετικοί είναι ο Ελκαμπή με τον Ζώτα Σίλβα. Άρα ουσιαστικά τα νέα πρόσωπα στην αποστολή του Ολυμπιακού συγκριτικά με το πρώτο παιχνίδι με την Νάιμέγεν στο Καραϊσκάκης είναι ο Ορτέγκα ο τερματοφύλακας. Εντάξει, Ορτέγκα πλέον ο αριστερός μπακ δεν υφίσταται εφόσον έχει ανακοινωθεί από την River Plate, οπότε νομίζω ο κόσμος καταλαβαίνει ότι θα λέμε πλέον Ορτέγκα για Ολυμπιακό, θα εννοούμε τον τερματοφύλακα και φυσικά ο Σαντιάγκο Εσέ, ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό του, προπονείται κανονικά σύμφωνα με το ρεπορτάζ τις τελευταίες ημέρες και έτσι δεν είναι και απίθανο κιόλας, αν κρίνει ότι είναι απόλυτα έτοιμος ο Χωσέ Λουις Μεντιλίμπαρ, να το χρησιμοποιήσει και στο αρχικό σχήμα εν ώψη του αυριανού μάτς.
2: Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Και συνεχίζουμε. Να σε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί είναι αποστολή του Ολυμπιακού. Όπως ακούσατε, ο Σαντιάγκο Εσέ είναι στην αποστολή. Θα είναι και ο Ορτέγκα ο καινούριος τερματοφύλακας του Ολυμπιακού. Όπως και ο Πόποβιτς που έπαιξε το πρώτο μάτσο. Δεν ξέρω αν θα αποφασίσει να αλλάξει τερματοφύλακα και να μην ξεκινήσει με τον Πόποβιτς με τη Λίμπαρ και να βάλει τον Ορτέγκα που είναι νέα αποκτηθής και δεν είχε λάβει μέρος στο στάδιο της προετοιμασίας που έκανε ο Ολυμπιακός. Συνεχίζουμε με Τσάμπα Γουάμπα και Thumb Thumping, αγαπημένο τραγούδι από το μεγάλο άλμπουμ Thumb Thumber των Τσάμπα Γουάμπα, μεγάλη συγκροτηματάρας με φοβερές και τρομερές απόψεις και πολιτική ιδεολογία. Κομματάρα, τη λατρεύουμε, την αγαπάμε και την ακούμε συνεχώς.

You never gonna keep me down, λοιπόν. Αυτό να το έχετε όλοι καλά στο μυαλό σας και υπόψη και να το λέτε όταν και στα καλά και στα κακά και στα δύσκολα. Γιατί είστε τσαμπιόνια όλοι, παιχταράδες μου. Λοιπόν, πολλές μορφές, όμορφες, γλυκές καλημέρες από την Αντίπαρο. Τέσσερις και σήμερα για διούλα. Αρέσει το Λούκι Λου και το Λαλού να υπάρχουν ακόμα, άραγε. Εντάξει, χώροι θα υπάρχουν σίγουρα, αλλά με την τότε μορφή, αν μου πεις τώρα. Η καλύτερη ερμηνεία του ήταν στο «Μάθε παιδί μου γράμματα». Ναι, ναι, ήταν μεγάλη ταινία, έτσι. Διαμαντόπουλος τώρα, Καλογερόπουλος στην ίδια ταινία. Κι ο Τσακώνας ήτανε. Ναι, ένας φίλος με ρώτησε πριν αν έχω δει τη μεγάλη απόφραξη. Φυσικά τέτοια οσκαρική ταινία, ερμηνεία και αριστούργημα όπως η μεγάλη απόφραξη και το «Μάθε παιδί μου μπάσκετ» δεν μπορεί να λείπει από τη συλλογή μου. Τι βλέπω και μετά από κάτι κανιβαλίστικες. Επιδρομές σε μπριζολέρι. Λέει ο άλλος, βγήκε η λίστα του Ολυμπιακού και έβαλε στο τραγούδι που ξεκινάει την εκπομπή ο Τσανάκας. Πολύ πολύ σωστά, ακριβώς, αλλά δεν το έκανα εξεπίτηδες. Θα μπορούσα να το είχα κάνει βέβαια, αλλά ένα αγαπημένο μου τραγούδι και είναι τραγούδι που σου φτιάχνει και το κέφι, το Tab Thumbing. Που κάνει και το γκολάσο podcast ο Τσανάκας παλιότερα με αυτό, εισαγωγικό. Το Σιλ το έχω δει, μου λέει ο Μπριός Πεσούσης. Έχω δει πάρα πολλά επεισόδια του The Shield, του Μάικλ Τσικλής που τα έπαιζε η Νόβα παλιότερα, τότε που είχε βγει και είχε γίνει χαμός, αλλά δεν τα έχω δει όλα. Αλλά τρομερή σειρά το The Shield. Με handicam το είχαν γυρίσει, να ξέρετε τότε. Κάμερα χειρός. Στο μικρόφωνο μου λέει ένας φίλος, είναι σαν ελληνικός δρόμος ο αποδιοπομπαίος μάγλος. Στους δρόμους ψάχνεις ανάμεσα στις λακκούβες να βρεις λίγο δρόμο και στον κούλι ανάμεσα στο σαρδάμ λίγη ροή λόγου. Το δίκιο σου βουνώνε μεν, αλλά είναι ακόμα χειρότερα. Γιατί στον ελληνικό δρόμο κάποια στιγμή μέσα, θα βγεις από τη λακκούβα. Κάποια στιγμή μέσα στο χωματόδρομο θα βρεις λίγη άσφαλτο. Άμα ακούσεις εμένα να μιλάω, στο χωματόδρομο θα μείνεις και στα χαλίκια για πάντα. Δεν θα βρεις άσφαλτο ποτέ. Καραφλέ, καραφλέ, το κάνεις και σύνθημα δηλαδή. Άμα θες για μένα, ναι. Δεν γίνεται. Εξεπίτηδες και εξαπανέκαθεν, έτσι. Άλλος που μου λέει, είσαι τέρμα μορφωμένος με τόσες ταινίες που έχεις δει. Όχι, θεωρώ ότι δεν είμαι καθόλου μορφωμένος και δεν περηφανεύομαι γι' αυτό. Χόμπι είναι οι ταινίες. Και βλέπεις ότι ενδιαφέρει και πάρα πολλούς και τους εξελαμπικάρει και τους κάνει καλό και τους φτιάχνει τη διάθεση και ανταλλάσσεις άποψη. Άμα δεις ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον, υπάρχει ρεπορτάζ και κάτι σημαντικότερο να πούμε, το βουλώνεις και σταματάς. Από τη στιγμή που βλέπεις ότι το κουστάρει και πολύ κόσμος και του φτιάχνει τη διάθεση και το ξεκουράζεις, το κουβεντιάζεις. Ούτε θεωρώ ότι είμαι κανένας μορφωμένος, ούτε κανένας ξερολιάδης. Κουβέντα κάνουμε, άποψη ανταλλάσσουμε, ούτε ότι και η δική μου άποψη είναι σωστή και του αλληνού λάθος. Αν έχω δει το Happy, μου λέει, δες το ενέπος, πρέπει να έχω δει κάποιο επεισόδιο το Happy. Τώρα, αυτά τα χρόνια έχει βγει. Σειρά Μεθυσμένη Πολιτεία το 80, ο Νίκος στο ρόλο του Μπέ, απλά τρομερός, λες για τον Καλογερόπουλο, έτσι, που είναι η μέρα σήμερα που τον χάσαμε χθες, Θεοσκορέστονα, μεγάλη ηθοποιάρα, την έχω ακούσει αυτή τη σειρά, αλλά το 80 ήμουν απόμπειρος, ήμουν με πιπίλα 1,5 χρονών, δεν το έχω δει. Ο Ολυμπιακός λέει, μου φουλάρει για μεταγραφές μέχρι να τρελειώσει το πρωτάθλημα. Θα πάρει κάποιο παίχτη σίγουρα, δεν λένε ψέματα στο site. Φίλε, θα πάρει τουλάχιστον κανένα τεσσάρι παίχτες, δεν το συζητά ο Ολυμπιακός τις επόμενες μέρες. Αλλά θα δείξει με ποιο διάστημα και σε ποια σειρά. Θα πάρει ο Ολυμπιακός. Υπάρχουν, λέει, ακόμα και το Λαλούνα και το Λουκι Λουκ. Ναι. Ρίξτε μια γυροβολιά για μένα, ναι, και πιείτε μια στην υγειά μου. Αντίπαρος. Το πρώτο νησί που είχα κάνει διακοπές, μονάχος μου, 17 στα 18 τότε, πω, τι. Όμορφα χρόνια, όμορφες στιγμές και όμορφο νησάκι για να πας να ξεκουραστείς ακόμα και σήμερα. Και πάρα πολύ έχω πάει, αλλά Αντίπαρος είναι άλλη φάση, είναι διαφορετική.

Άλλο ένα συγκρότημα που έχει και έχει πάρα πάρα πολλούς fans στην Ελλάδα, η Αυστραλή The Dubrovniks, το Love is on the loose tonight ακούμε σήμερα. Είχαν έρθει και αρκετές φορές τότε την εποχή που ήταν στο το Ρόδον στα χάη του. Πρέπει να είχαν έρθει και πρόπερση στο Κύτταρο και είχε γίνει ο κακός χαμός. Πάρα πολύ κόσμος τους γούσταρε τους Dubrovniks.

Άλλος ένας φίλος είδε το Spider-Man και ενθουσιάστηκε, γιατί μετά το Endgame, όπως και ο περισσότερος κόσμος, ξενέρωσε με τις τηλεοπτικές σειρές και τις ταινίες της Marvel, τις περισσότερες που βγήκαν μετά το Avengers Endgame, και καταχάρηκε με το Spider-Man Brand New Day. Και το προηγούμενο, το Spider-Man με τους τρεις Spider-Man, ήταν απίστευτο. Καλημέρα στον φίλο A Greek in Norway. Φίλε, σε ευχαριστώ πολύ για αυτό που μου λες. Έτσι το αντιλαμβάνομαι, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω τώρα κατά πώς το πάω καλά ή όχι, αλλά έτσι πάει. Καλημέρα και στον φίλο τον Ρήτρα Σακελαρίου. Ή την Ρήτρα Σακελαρίου. Μη σου άλλαξα και φίλο. Φίλοι, αν είσαι, σε ευχαριστώ και εσένα για το μήνυμά σου. Ποιες σειρές προτείνεις από αυτές που είδα τους τελευταίους 6 μήνες? Το Σούγκαρδες που παίζεται τώρα με τον Colin Farrell. Ο στραγγαλιστής της Συγκρού με σουγκλάκο, μου λέει. Πως ο Κωστής, εντάξει. Μιλάμε τώρα για αριστούργημα, ε. Τα καθάρματα, επιστροφή των καθαρμάτων. Σε ποιο εσύ έπαιζε ο Τάκης από το Αν Κομπάρσο? Ο φίλος, ο αδελφός, ο Τιτάνας ο Τάκης. Εντάξει, ταινίες σου γκλάκο, αυτές που είναι πρωταγωνιστής, είναι αριστουργήματα, είναι ανώτατη μορφή τέχνης. Το Landman, λέει, με τις ωραίες κυρίες, μάνα και κόρη, μου λέει ο Κωστής ο Μπραζιλέρο. Ναι, αλλά εγώ σου λέω, είμαι ανάμεσα στην άλλη, η Λάρτερ και τη δικηγόρο. Η Ράντολφ είναι πιο μικρούλα, δε. Κόρη, είναι κορούλα. Είναι και πολύ τσακλοκούδουνο, ρε παιδί μου, ο ρόλος που παίζει. Κανίβαλε! Σ' αγαπάω, ρε, σ' αγαπάω, ρε. Να σε καλά και μπράβο, μπράβο για αυτό που έκανες. Τι μου κάνες, ρε, στην Κεφαλονιά τότε με τις τεκίλες, τι μου κάνες και δεν μπορούσα. Η τεκίλα ήταν πάντα με τη γεύση της, δηλαδή με ξυνίζε. Μου βάζες, πηγαίναμε στο Μύρτο και μου βάζες το μπουκάλι με την τεκίλα 10 ώρα το πρωί στο στόμα. Τι μου κάνες, ρε κανίβαλε, ρε και είσαι κανίβαλος όνομα και πράγμα ήσουνα. Φόραγες και την μπλούζα του Ανατολάκη και ήταν όλοι εκεί Παναθηναϊκοί και έλεγα τώρα θα γίνουμε εδώ από δύο χωριά χωριάτες. Τι έκανες με το μοβ πράσινο μαλλί που είχες βάψει? Άρε Μίτσο, άρε Μίτσο. Ήταν και τσαμπουκαλεμένη εποχή μετά το πρωτάθλημα της Ριζούπολης. Έλεγα τώρα θα βάλουμε και στην τσέπη. Για κάποιο λόγο την γλιτώσαμε.

Και με τους Echo and the Bunnymen και το Killing Moon πάμε για δελτίο πολιτικής ενημέρωσης από το Sky. Άλλη μισή ωρίτσα και έρχεται μετά ο Τσουτσίκας να σας τα πει όλα, να σας τα εξηγήσει όλα όμορφα, εμπεριστατωμένα, σωστά, με καλή άρθρωση, χωρίς αρδάμ, με ξεκάθαρες απόψεις, όλα τα τελευταία νέα. Με τον Τζούσικα έχουμε δει μία της μεγαλύτερης ταινίες όλων των εποχών, το How High, στο σπίτι του Κοράι, εντάξει. Πώς δεν τους ρίξαμε τους στίχους εκείνη τη μέρα από το γέλιο που είχαμε κάνει. Μόμπλαντ, ρε, λέει ο άλλος, ρε Κυριάκα, ρε, κοίτα να δεις, ό,τι και να κάνει ο Τόμ Χάρντι, είμαστε μέσα, ναι σε όλα. Και να κάθεται, να κοιτάει το ταβάνι, ρε παιδί μου, ό,τι και να έχει κάνει ο Τόμ Χάρντι, και πριν γίνει διάσημος δηλαδή, και τότε με τη μουστάκα του Μπρόνσον, αυτόν του Θεοπάλευο που κάνει 800 χρόνια απομόνωση. Ποια σειρά έλεγα ότι είναι το Game of Thrones του διαστήματος. Δεν έχω χρησιμοποιήσει. Για κάποιο περίεργο λόγο, ό,τι κοτσάνα και αρλούμπα έχω πει, ακόμα και τα Σαρδάμ, τα θυμάμαι. Τέτοια τάκα δεν έχω πει Game of Thrones του διαστήματος. Sci-fi σειρά ότι έχω δει και τα λοιπά, αλλά τέτοιο παραλληλισμό δεν πρέπει να έχω κάνει. Ποιον λες κανίβαλο, λέει, τον τραγουδιστή από τους Lunatics? Όχι, τον φίλο μου, τον Μιτσάρα που είναι στο Λονδίνο και έχει κάτσει και τα έχει πιει στο σαλόνι του Γκάι Ρίτσι, στο σπίτι του μαζί με τον Γκάι Ρίτσι, και δεν ήξερε ποιος είναι. Το ακούς, Ντίν, αυτό? Έχει γνωρίσει από τη δουλειά έναν τύπο, έχουν πάει σε ένα σπίτι, τους παίρνουν τα κινητά στην είσοδο. Είναι τυπάρα μου, λέει, αυτός που το έχει. Πίνουμε μπύρες, τα λέμε, τα κάνουμε, τα λοιπά. Και όπως μιλάμε, λέει, μετά από δύο ώρες, μου λέει, ξέρεις, έχω και δύο παιδιά με τη Μαντόνα. Και τότε πήρε χαμπάρι σε ποιον το σπίτι είναι και ποιος ήταν αυτός που τα λέγανε και τα πίνανε. Ρε Μίτσο, είσαι θεός, ρε συντέ. Την έχω πει άλλες 100 φορές τώρα, δηλαδή έχω αυτή τη ιστορία, αλλά θα τη λέω γιατί είναι φανταστική, δηλαδή είναι υπέροχη. Αλλά αυτός είναι ο Γκάι Ρίτσι. Ένα αλάνι, ένας τυπάρας, ένα αλάνι του σαλονιού και ένα αλάνι του σαλονιού και ένας λόρδος του δρόμου. Γι' αυτό, λέει ο άλλος, δεν πάω στο Μύρτο και πάω αντίσαμο, εκεί σου βάζω...

0: Sport FM Patra.
1: Έχετε επισκέψει στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
2: El Greco.
1: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
2: El Greco.
1: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
2: El Greco.
1: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
2: El Greco.
1: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
3: El Greco. Πίτσα El Greco.
1: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
4: Αχ, τι έπαθα!
5: Είχατε ατύχημα? Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
6: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
5: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
7: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
8: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Βαρελτζής, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείο Βαρελτζής. Αδημάστου 5, πλησίων IKEA. Τηλέφωνο 2610-333-620.
9: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
10: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
11: Κάνει το μπλασέ, κάνει το μπλασέ.
12: Δεν είναι offside,
11: Το σούτ,

0: Sky 100,3.
1: Πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 8 το πρωί στο Κουβαρά Αττικής. Εκδόθηκε μήνυμα από το 112 που καλεί τους κατοίκους της περιοχής Αγίου Στυλιανού να κατευθυνθούν προς Καλύβια Θωρικού. Επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Μιλώντας στο Sky, ο αντιδήμαρχος Αρωνικού Σταυρός Πετρόπουλος σημείωσε ότι καίγεται δάσος. Εξήγησε ότι η φωτιά βρίσκεται ανάμεσα σε καλύβια και κουβαρά. Λόγω εκδήλωσης της πυρκαγιάς, υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη λεωφόρο Λαυρίου από τη συμβολή της με την οδό Αγίου Στυλιανού στο ρεύμα κυκλοφορίας προς λεωφόρο Μαρκοπούλου. Αρχίζει σήμερα η διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων στα κατατόπους Δημαρχία για το επίδομα άμεσων αναγκών και οικοσκευής για τους ανθρώπους που επλήγησαν από τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία και τη Δυτική Αττική. Την παρέμβαση του εισαγγελέα Σύρου προκάλεσε η προσγείωση ιδιωτικού ελικοπτέρου στα βράχια του Σαρακίνικου στη Μήλο, ενώ στην περιοχή βρίσκονταν δεκάδες λουόμενοι. Με αφορμή το περιστατικό, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας εξετάζει αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες. Παράταση ως τις 30 Νοεμβρίου για περισσότερες από 400 επιχειρήσεις δίνει το πρόγραμμα Εξοικονομώ Επιχειρώ. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση, την οποία εξέδωσαν τα συναρμόδια Υπουργεία Περιβάλλοντος και Οικονομικών, η παράταση δίδεται λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη απήχηση που είχε το πρόγραμμα. Ανοιχτή για όλα τα αφημί θα είναι από σήμερα και μέχρι την Παρασκευή 21 Αυγούστου η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Παραδίδεται εντός της ημέρας στην κυκλοφορία μετά από ένα χρόνο το τμήμα της παλιάς λεωφόρου Ποσειδώνος από τη λεωφόρο Θησαίος στην Καλυθέα ως την οδό Καποδιστρίου στο Μοσχάτο. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική έως 36 βαθμούς, θερμοκρασία στην Αθήνα έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
4: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
6: Όλα σε θυμίζουν.
5: Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
7: Μετά το δελτίο πολιτικής ενημέρωσης συνεχίζουμε με τους Las Vegas Flowers and Football Tops, καθώς παίζουμε πιο πολύ βρετανικά γενικώς σήμερα alternative rock. Και μου στέλνει και ο παλιός καλός μου φίλος ο Μιτσάρας ο Κανίβαλος από το Λονδίνο μηνυματάκια για να αλλάσουμε ιστορίες και μου λες εκείνο το βράδυ στο σπίτι του Γκάι Ρίτσι ήταν και ο Νικ Μόραν μαζί. Και κάθομαι και γουγκλάρω και βλέπω ότι ήταν ο πρωταγωνιστής στο Lock, Stock and Two Smoking Barrels. Ο πρωταγωνιστής στο Lock, Stock and Two Smoking Barrels. Α, ήσασταν ωραίο.

πάρει. Θα προσπαθήσω να έρθω την άλλη εβδομάδα, θα προσπαθήσω, θα μιλήσουμε, θα μιλήσουμε. Εντάξει, δεν υπόσχομαι, μπορεί και να μην έρθω, αλλά θέλω να έρθω. Είσαι, έχω στο μυαλό μου συνέχεια. Ο Σαντιάγκο Έσοε, για όσους δεν ακούσατε πριν που βγήκε ο Παναγιώτης Κεφαλάς και μας είπε την αποστολή του Ολυμπιακού που είναι τώρα στο αεροδρόμιο και ταξιδεύει για Ολλανδία για το μάτς με την Αεμέγεν αύριο, είναι στην αποστολή του Ολυμπιακού και κατά πάσα πιθανότητα θα παίξει αύριο, πράγμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό για την έκβαση του αγώνα και της αναμέτρησης ο Έσε. Όσοι δεν έχετε δει πέρσι στο μάτς με τη Λεβερκούζεν που ο Ολυμπιακός κέρδισε στον Καραϊσκάκη και ήσασταν παρόν στο γήπεδο μέσα, το βλέμμα του και τα μάτια του και το πώς ήταν λυσασμένος, γάβγησε και δάγκωσε και, ναι, και ήσανταν σε όλα τα σημεία του γηπέδου ο Έσε στο συγκεκριμένο παιχνίδι, εγώ μου θύμισε άλλες εποχές, δηλαδή τέτοια επιβλητική εμφάνιση παίχτη δεν έχω δει σε παιχνίδι να θέλει να τους φάει ζωντανούς. Είχε το βλέμμα ότι εγώ σήμερα κερδίζω, δεν περνάτε από εδώ μέσα. Που και σε εκείνο το μάτς Λεβερκούζεν ήταν καλύτερο από τον Ολυμπιακό και είχε κάνει ο Τζολάκης πάρα πολλές απεμβάσεις. Τέτοια εμφάνιση δηλαδή, επικολυρική εμφάνιση, δηλαδή top εμφάνιση, top class player, δηλαδή είναι αυτό. Πώς ήταν το NBA Jam παλιά που βλέπατε τον παίχτη που έκανε τρία καρφώματα και τρία τρίποτα και μετά έβγαζε φλόγες και πέταγε στον αέρα στα coin-ups. Έτσι ήταν ο Έσε, δηλαδή καρεμπέ που τον έβλεπες, ρε παιδί μου, να ορμάει, πας όλο το μάτς, δηλαδή τον έβλεπες. Είχε τώρα και τα ράστα και όλο αυτό το παρουσιαστικό που ήταν τούμπανο με τους θωράκες και τις πλάτες τις τεράστιες που τον έβλεπες να σου ορμάει πάνω στην μπάλα να πηγαίνει. Και σκιαζόσουν, ρε παιδί μου, τελείωσε. Δε, σου την έπαιρνε την μπάλα, δεν υπήρχε περίπτωση να κρατήσει μπάλα δευτερόλεπτο. Ένα τέτοιο πράγμα, δάγκωνε. Σκυλή του πολέμου. Και στον τρόπο παιχνιδιού που είχε ο Μεντιλίμπαρκο Ολυμπιακός, κυρίως στα εκτός έδρας να κλέβει την μπάλα και να βγαίνει στην κόντρα, ο Έσε είναι το σημείο καμπής δηλαδή. Σήμα κατά τεθέν. Οπότε, αν αύριο είναι στην 11, θα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είπαμε ότι είναι στην αποστολή. Θεία πάρει, είπαμε καλημέρα. Δύο καπνισμένες κάνες και σνατς. Κορυφαίες στιγμές του Ρίτσι, τα πες όλα Γιάννη. Είναι οι καλύτερες ταινίες του και είναι και ταινίες που ό,τι ώρα και στιγμή για να τις βάλεις θα σου φτιάξει τη διάθεση. Είναι από τις ταινίες που την ώρα που τελειώνει έχω τόσο άγχος και τόσο αγωνία για την έκβαση και την εξέλιξη της ταινίας που έχω πιάσει από το λαρίγκι τον διπλανό μου. Φίλο σπίτι στη Μαρίνα Ζέας το βλέπαμε. Όχι στην πλάτη Αλεξάνδρα στο Πασαλιμάνι. Το έργο, ναι. Είχα την ίδια αντίδραση που είχα όταν είχε βάλει ο Στέλιος Γιαννακόπουλος στον γκολ με την Πόρτο. Από το κέντρο. Ένας άλλος φίλος μου λέει Τζίλεχαλ Nightcrawler. Ταινιάρα. Ρενέ Ρουσό και ο Τζίλεχαλ. Ταινιάρα. Καταπληκτικό έργο. Ο άλλος που μου εύχεται και εμένα και του Έσε, σε ευχαριστούμε και εγώ και εκ μέρους του Έσε. Σε καταλαβαίνω πάντως. Mulholland Drive του David Lynch. Σοβαρό έργο. Τρόμερ. Έχεις τρυπάρισμα ακόμα. Επίσης να μην έχεις, αφού είναι τρύπα αυτό το έργο εσύ. Έλενα Λόρα Χάρινγκ νομίζω λέγεται. Το κορίτσι. Μαζί με την Naomi Watts. Ερμηνεία από τις λίγες. Μοναδική. Έπος, ακριβώς, έπος. Σεναριογράφος μου λέει του Downton Abbey, αλλά δεν θυμάμαι όνομα. Όχι, δεν το βλέπω το Downton Abbey. Είναι καλή ταινία, είναι καλή σειρά, αλλά τόσο λόρδος δεν είμαι. Δεν βλέπω τέτοια. Αν θα με ξαναδείτε σε κανένα quizball, εύχομαι όχι, γιατί με ντεφορμέ και θα χαλάσω τις καλές εντυπώσεις που είχα τέτοιο. Έχω νομίζω αποσύρει τη φανέλα μου, αλλά ό,τι χρειαστεί ο Εμίλιος και ο Χρήστος είμαι στη διάθεσή τους, γιατί τους αγαπάω, τους λατρεύω. Και ο Βασίλης στη συντακτική ομάδα. Και όλα τα παιδιά είναι αγαπημένοι μου φίλοι. Αλλά είμαι ντεφορμέ. Έχει καλύτερους, έχει τόπο στα νιάτα. Έχει πιο φρέσκους παίχτες και πιο δυνατούς. Και είναι καλό αυτό. Είναι ο Ray Fiennes από τις μεγαλύτερες ηθοποιάρες. Το μενού ειδικά ήταν απίστευτος. Μάπα ταινία αρέσει το μενού, μάπα ταινία. Ναι, ο Ray Fiennes είναι ηθοποιάρα. Και είναι καλός και ο αδελφός του που είναι πιο στεναχωρημένος και ο ήμος ο Joseph Fiennes. Έτσι, αλλά εντάξει, τα επίπεδα του Ralph Fiennes δεν τα έχει. Ένας άλλος φίλος μου λέει αντίστοιχη φιλοσοφία με έναν τύπο που μου λέει μόνο ότι είναι το The Guilty. Δεν το έχω δει. Α, η Αμερικάνικη μεταφορά.

Καλημέρα και στο Σίμω, καλημέρα και στο Διονύση τον Παναθηναϊκό. Είναι κανείς άλλος στο σταθμό μαζί μου? Έχω Ντίνα Πανούτσου, μία και μοναδική. Οπότε δεν θέλουμε τίποτα άλλο, ο σταθμός είναι υπό έλεγχο. Έχω Κεφαλά, έχω Λιβάνιο, τι άλλο να θέλω, έρχεται και ο Τσούτσικας. Πάω και στον πόλεμο με αυτούς, ε. Έχουμε καλό κόσμο, δενικός και καλό υλικό, αλλά τώρα εδώ με αυτό το team εδώ. Πάω σε πόλεμο δηλαδή και προσγειώνομαι χωρίς αλεξίπτωτο.

αυτό που λες, φιλαράκι Γιάννη Γκίζη 13, ήμουνα και εγώ σε αυτό το μάτς στο ΆΚΑ πριν το 1-4 της λεωφόρου του Ολυμπιακού στο Κύπελλο το 2001. Το Βολ Πλανέ του Λιμπερόπουλου. Το Βολ Πλανέ του Λιμπερόπουλου που κάνε το 1-1 Παναθηναϊκό στο 90 εκείνη τη μέρα που έβγαζε ο Ελευθερόπουλος. Έβγαζε ο Ελευθερόπουλος, μας είχε πατήσει ο Παναθηναϊκός κάτω στο δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο ημίχρονο είμαστε εμείς που τον επέζαμε μονότερμα. Στο δεύτερο μας διάλυσε ο Παναθηναϊκός και έβγαζε ο Ελευθερόπουλος και έβγαζε ο Ελευθερόπουλος και έλεγα κράτα ρε Μιτσάρα, κράτα ρε Μιτσάρα. Βγαίνει ο Λιζαντέμπε από τα αριστερά, κάνει τη σέντρα, την κόβει ο Χρήστος ο Κόντης, κανάρχει την μπάλα στον Λιζαντέμπε, σεντράρει και βλέπω να έχει οριζοντιώσει το πόδι του ο Λιμπερόπουλος, να το έχει στρίψει. Δεν θα το ξεχάσω ρε φίλε, γιατί ήμουνα στο τέρμα από πίσω που ήρθε μπροστά μας και μας έδειξε τη φανέλα και μετά στη ρεβάνση που απάντησε ο Γιωργάτος μετά το πέναλτι στο το 1-3 από το 1-4. Μόλις είναι η μπάλα στον αέρα και βλέπω να στρίβει το σώμα του και ακούω τον γκουπ της μπάλας, δηλαδή το άκουσα, δηλαδή το έχω μέσα στη μου αυτό το γκουπ, έτσι. Ρε φίλε, δηλαδή έκανε τη βουτιά του αιώνα, αλλά πού να το βγάλει αυτό ο Ελευθερόπουλος που εκείνη τη μέρα ήταν εντάξει, από τις κορυφαίες μέρες της καριέρας του, δηλαδή ήταν και ήταν τερματοφυλακάρα. Πάει μπάλα μέσα και λέω τι έβαλε ρε φίλε, δηλαδή εντάξει το ρουφρίξαμε, λέω το ρυφιάμε, αλλά την κολάρα έβαλε, την κολάρα είδα. Δηλαδή, μόνο τον γκουπ της μπάλας που άκουγες. Είναι από τα αρρώτερα γκολ όλων των εποχών στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι μαγικό γκολ. Είμαι ο πιο γραφικός ερυθρόλευκος ραδιοφωνικός παραγωγός στην Ελλάδα, μου λέει ο Τόλης 21. Δεν ξέρω ρε φίλε, δεν ξέρω. Τώρα βαρύ αυτό που λες για τέτοιο... Αλλά σου ευχαριστώ, γιατί δεν είμαι, κατά ανάγκη είμαι παραγωγός, έτσι. Δεν είμαι επαγγελματίας παραγωγός, αλλά σου ευχαριστώ το όλοι μου. Ο Μιαούλης δεν έχει σταματήσει ρε βράδυ, είναι. Πώς δεν είναι, δεν σταματάει ο Μιαούλης, ο Μιαούλης είναι έναν στόπρε. Ο Μιαούλης έχει κάνει την περιγραφάρα ο Νικόλας και τον Μπομπόνι του που έχει βάλει τον γκολ με τη Λίλη στο Champions League στο ΑΕΚ Λίλ ο Λιβερόπουλος στο 1-0. Ένα σχόλιο, μια πρόβλεψη για το φετινό πρωτάθλημα Αντώνης Λαμπρινή. Όχι, είναι πολύ πρώιμο, είναι πολύ πρώιμο. Δεν μπορεί να καταλάβεις τίποτα. Είναι καλοκαίρι, είναι τα μάτς του καλοκαιριού που είναι σημαντικά. Αλλάζει ο κόσμος μετά τα μάτς του καλοκαιριού και την έκβασή τους και τις ομάδες. Αλλά... δεν είναι και κανένα πρωτάθλημα που θα φύγει κανείς στο ξέφωτο και θα χαθεί το ελληνικό. Έχουμε και τα play-off ευτυχώς που πήγαν οι αλητήριοι πέρσι να μας τα καταργήσουν για να διαλύσουν το ποδόσφαιρο. Παιδιά, άμα καταργηθούν τα play-off πάει τελείως το ποδόσφαιρο μας, έτσι. Έχει ανταγωνιστικότητα και κρατάει τις ομάδες σε εγρήγορση μέχρι το τέλος και έχει ενδιαφέρον. Είναι καταστροφικό για τις ομάδες, για το ποδόσφαιρο, για τους ποδοσφαιριστές, για την αγορά, για τα media. Είναι δηλαδή μια καταστροφή και μισή. Για τα έσοδα της ομάδας, για πωλήσεις, για καινούριους παίκτες να έρχονται. Μπορεί δηλαδή μια ομάδα να ξεκινήσει καλά και τον Νοέμβριο να είναι μια άλλη και τον Φλεβάρι να είναι μια άλλη και τον Μάρτιο μια άλλη το πρωτάθλημά μας. Καταλάβεις, κάπως έτσι πάει και είναι καλό γιατί κρατάει το ανταγωνισμό και το ενδιαφέρον του κόσμου. Και μετά έρχονται και τα play-off που και εκεί μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα. Και το 3-0 του Λίμπε στο 4-0 με τον Ολυμπιακό. Ναι, εκεί που δείξε ο Ριβάλντο τα 4 δάχτυλα. Το 4-0 ΑΕΚ Ολυμπιακό στο Ολυμπιακό Στάδιο το 2008. Το τρίτο γκολ του Λιμπερόπουλου, παιδιά, ναι, σουτάρει και τον βλέπει στον Νικόπολιδη. Έχει φύγει μπάλα. Έχει πάει. Έχει εκτοξευθεί στο διάστημα δηλαδή ταχύτητα τη μπάλα και βλέπει τον Νικόπολιδη. Απλώ κοιτάζει τι να κάνει. Ναι, εκεί και να πέσει, ούτε φωτογραφία θα σε βγάλουν. Παιδιά, το Michael Jackson, σας αγαπάω, σας λατρεύω, μου ζητάτε τραγούδια, θα βάλω όποτε θέλετε. Σήμερα δεν κολλάει αυτό, το Dirty Diana, ναι, κομματάρα είναι, γιατί Diana Ross το είχε γράψει στο Bad. Αλλά τώρα με τους Copy Minded, τώρα Jackson, αν ορθογραφία είναι. Ό,τι άλλη μέρα, ώρα και στιγμή, δεν χαλάω χατήρι εγώ. Λοιπόν, αγαπούσαμε Λίμπε μετά τη συνέντευξη ΡΑΠ. Θέλω να βγω για μπύρες μαζί του. Ναι, παιδιά, είναι από τις καλύτερες συνέντευξεις που έχω δει σε όλη μου τη ζωή. Δε. Είναι φοβερή συνέντευξη. Αλλά επειδή βλέπω τώρα και άλλες συνέντευξεις του ΡΑΠ, είναι λατρεμένες ρε. Βγάζουν πολύ ωραία πράγματα δηλαδή που δεν είχαμε δει σε άλλες συνέντευξεις. Και γουστάρω. Όπως και γενικώ συνέντευξεις στο διαδίκτυο είναι πολύ καλύτερες από τις παλιά εποχές τη συνέντευξη που ήταν ξύλινες.
Και με τα play-off πήραξε το πρωτάθλημα αλλά και ο ανταγωνισμός. Ακριβώς ρε φίλε, ακριβώς. Δηλαδή στεναχωριέμαι πάρα πολύ που ο ΠΑΟΚ ψήφισε πέρσι να γίνει αναδιάρθρωση και να σταματήσουν τα play-off και ο Ολυμπιακός Λευκό. Στεναχωριέμαι πάρα πολύ και με προβληματίζει. Δηλαδή τι σκέφτονται. Τις ίδιες ομάδες του δηλαδή τι σκέφτονται. Εντάξει, μικρή, τώρα πατεωνιές θέλουν να μείνουν με κάθε κόστος στην πρώτη εθνική για να έχουν φράγκα και έσοδα και να μην διαλυθούν γιατί συντηρούνται από τους χορηγούς, τις στοιχηματικές και που είναι χορηγοί του πρωταθλήματος και τις τηλεοπτικές πλατφόρμες. Δεν περιμένω τους μικρούς δηλαδή τίποτα καλύτερα, κανένα σχέδιο για την μπάλα και μια επένδυση. Λέει ένας φίλος, αυτό που ξεχνάτε, Γαύρι, η ΑΕΚ ότι σας έχει βάλει και 7-3. Θα έχει γίνει κάποια παλιά χρονιά, λυπάμαι που δεν το ξέρω. Ξέρω ότι έχουμε φάει 6-1 στο κύπελο το 78 που είχε βάλει τον goal ο Spence και έκανε το 1-1 νομίζω τότε και μετά, ναι, ο Μπάγεβιτς, 3 ο Μπάγεβιτς και 3 ο Μαύρος, πάρα πολλά, ναι. Είχε γίνει, κάνει ο Βασελίνοβιτς τον κυρά στα αλλαγή στο 20 τότε. Φίλε, αυτό που λες για τη νέα σεζόν, όχι, δεν θα το δεις, δεν θα το δεις. Να σε καλά, πάντως σε ευχαριστώ για την εκτίμηση που μου έχεις όμως, είναι πολύ τιμητικό. Πανούλη μου, είσαι ο πιο συμπαθητικός Ολυμπιακός ever, μου λέει ο Παναγιώτης ο Κύπριος Παναθηναϊκός. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Δεν είμαι ο Πανούλης, είμαι ο Κυριάκος. Ο Πανούλης ήταν τις επόμενες μέρες ο Ρήλος, που όμως είναι πιο συμπαθητικός από μένα, το ξέρετε, και πιο εξηγημένος. Και ας μην είναι Ολυμπιακός, να εκδίσει ο Παναγιώτης. Η αυτοκρατορία του ήλιου με τον Christian Bale Μπόμπιρα, τότε πιτσιρίκι που φαινόταν από τώρα ότι στο PR θα γινόταν, Empire of the Sun, η ταινία, η Τίλα, πολύ καλό έργο.

7-3 ΑΕΚ Ολυμπιακός, δεν το ξέρω. Το 8-2 Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, ξέρω με το γεια σου Άγγελε Μεσάρι, μας λέγατε. Και την επόμενη χρονιά βάλαμε 5 εμείς ή 6, κάτι τέτοιο είχαμε. Αλλά ναι, είχαμε χάσει 8-2, αλήθεια. Τηλεόφωρο, τα παλιά τα χρόνια. Αυτό είναι, το ξέρω. Και ένα 5 έχει κερδίσει με τον Γιώργο Δελικάρη Ολυμπιακός στη Νέα Φιλαδέλφια. Δεκαετία του 70. Σε πονάει ακόμα ο Κυράστας. Ο Κυράστας ήταν από τους μεγαλύτερους παιχταράδες και προπονητάρες που υπήρχαν. Φυσικά όλους τους Ολυμπιακούς είχαν επικράνει. Και η φυγή του Δελικάρη, του Γαλάκου, του Κυράστα, του Σαργκάνη, του Βαβακούλα και του Αποστολάκη ήταν μαχαιριά για τους Ολυμπιακούς και είναι πληγή που δεν ξεπεράστηκε ποτέ. Είναι αλήθεια. Αλλά ήταν από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιρανθρώπους της χώρας. Ήταν τρομερός. Εσείς οι Παναθηναϊκοί πρέπει να είχατε δει να είναι η καλύτερη μπάλα που έχει παίξει σε μια σεζόν σε διάρκεια από Παναθηναϊκός 99-2000. Ίσως και το 86 με Ρότσα Ζάιτ, Σαραβάκο, Δημόπουλους και Dream Team Παναθηναϊκού πάλι. Σε διάρκεια εννοώ όλη τη χρονιά, όλη τη σεζόν να είναι. Όχι, δεν με πονάει ρε φίλε, πονάει ότι είχε φύγει από τον Ολυμπιακό. Εντάξει, εγώ τότε τις μεταγραφές αυτές ήμουνα μπόμπυρας και δεν είχα... Ο Δελικάρης ήταν έρθει και δεν είχα γεννηθεί ακόμα. Αλλά ξέρω, ναι, για την πίκρα για το Σαργκάνη που υπήρχε, θέλος κορές τον Νικόλα, το χάσαμε πέρσι. Καλά το Αποστολάκι ειδικά, για θυμάμαι. Και ακυρωθεί το Super Cup, δεν είχε γίνει το Super Cup τότε το 90. Αλλά όχι, λέω ότι σε εκείνο το μάτσο Βεσελίνοβιτς τον είχε βγάλει αλλαγή το Γκυράστα, αλλά δεν έφταιγε αυτό. Τότε ήταν η ΑΕΚ, δεν παίζονταν. Ήταν Dream Team η ΑΕΚ. Νομίζω ο Πούσκας πρέπει να ήταν προπονητής. Στην ΑΕΚ τότε που είχε την ομαδάρα. Ήταν η χρονιά που ήταν ο Δωμάζος στην ΑΕΚ τότε. Εκείνη η επόμενη. Με το Μίμη Παπαϊωάννου. Αλλά κυρίως ήταν μπροστά ο Μαύρος και ο Μπάγεβιτς, ρε παιδιά που ήταν τώρα εντάξει, το κορυφαίο δίδυμο όλων των εποχών στην επίθεση ελληνικών ομάδων. Σήμερα θα παίζαν στη Μίλαν αυτοί οι δύο, έτσι. Μίλαν και Μπάγεβιτς Μαύρο, επιθετικό δίδυμο στο σημερινό ποδόσφαιρο με τα ποσά, στο Θεό και τα λοιπά. Όχι, ΑΕΚ, Μίλαν ή Μπαρσελόνα ήταν επιθετικό δίδυμο. Η αξία τους. 4-0 σε τελικό κυπέλλου, το 86 ο Παναθηναϊκός στον Ολυμπιακό και αν δεν ήταν ο Χρήστος Αρβανίδης τέρμα θα είχε φάει 7 ο Ολυμπιακός. Τον Κυριάστα ως παίκτη τον γουστάρα μου ως προπονητή άλλο επίπεδο. Ήταν καλός παίκτης, ήταν καλός παίκτης. Ήταν το ατσικό του Ολυμπιακού δεξί μπακ και μετά στον Παναθηναϊκό έγινε και κεντρικός αμυντικός και παίξε λίμπερο. Και είχε και πικρία γιατί θεωρεί τον αδίκησο Βασίλης Δανίλ και του τέλειωσε την καριέρα και θα έπαιζε κανένα χρόνο ακόμα σίγουρα στον Παναθηναϊκό σε ένα μάτς στις αίρες με τον Πανσεραϊκό. Είχε δώσει μια συνέντευξη στον κύριο Αντώνη Πιλιαρό και το είχε πει αυτό ο Κυράστας. Το θεωρούσε ότι στον Παναθηναϊκό μπορούσε να παίξει κι άλλο ένα χρόνο. Και ότι τον τέλειωσε ο Βασίλης Δανίλ προσφυρικά. Το 7-3 ήταν σε φιλικό το 1940. Σε ευχαριστώ φίλε, δεν το ήξερα. Ευχαριστώ για την πληροφορία. Το αγαπημένο μου κομμωστήριο θα παραμείνει κλειστό. Ναι, είναι κλειστό διαπαντός. Έχει αποφασίσει η φύση από πολύ μικρό, από 15 χρονών, ότι αυτό το κομμωτήριο δεν θα ανοίξει ποτέ ξανά. Ποτέ. Αντικειμενικά την καλύτερη ever μπάλα την έχει παίξει η ΑΕΚ του Μπάγκεβιτς. Τέτοια μπάλα δεν ξαναπαίχτηκε. Εντάξει, σηκώνει μεγάλη κουβέντα, αλλά η ΑΕΚ του Μπάγκεβιτς γενικώς, ναι, ήταν η καλύτερη ΑΕΚ όλων των εποχών. Για πολλούς, εκτός από τα 3 χρόνια, 92, 93, 94 που πήρε τα 3 σε ίδιους προβαθλήματα, ίσως να έχει παίξει καλύτερα το 95-96 που το πήρε ο Παναθηναϊκός σε εκείνο το φοβερά ανταγωνιστικό πρωτάθλημα που κρίθηκε με τον γκολ του Μπορέλη από τη σέντρα του Γεωργιάδη, του Σάβα, στο μάτς του ΆΚΑ, σε μια χρονιά που η ΑΕΚ στα μάτς με τον Παναθηναϊκό τον είχε, τον έκανε και ο Γιώργια και στα μάτια του κυπέλου και του πρωταθλήματος του πρώτου γύρου με τον γκολ του Κωστή. Όμως το κρίσιμο το μάτς που μέτρησε και έδωσε τον τίτλο στον Παναθηναϊκό που είχε φτάσει στα ημιτελικά του Champions League. Έτσι, ο Παναθηναϊκός εκείνη τη χρονιά, τώρα καταλαβαίνετε τι ομαδάρες λέμε. Τον έβγαλα λέει πουλημένο. Όχι, ρε, δεν τον έβγαλα πουλημένο. Ρε, γιατί δεν έχει γίνει αυτό και άλλες φορές να βγάλει προπονητής παίξει το 20 και να τον στοχοποιήσει. Όχι. Ο άλλος ναι, τάχει με τον Λιμπερόπουλο και τον Νικοπολίδη. Εντάξει, καμία σχέση, φίλε. Been so many happy faces
Καταρχάς μου λες για μας 78 που εγώ ξέρω τις πληροφορίες γύρω από το μάτς και έχω δει στιγμιότυπα και έχω μιλήσει με ανθρώπους που είχαν πάει στο γήπεδο. Εγώ ήμουν αγέννητος τότε. Ή με πιπίλα, κάτι για παδίου. Εσείς γιατί λέτε τόσα ψέματα όλοι σας, γιατί τέσσε. Εντάξει, η αγάπη προς την ομάδα και αντιπάθεια προς τον αντίπαλο, αλλά πολλά ψέματα ρε λέτε, πολλά ψέματα ρε.

Το Dirty Diana μου λες το έχει γράψει για τις γκρούπες και όχι για Diana Anna Ross. Δεκτό, δεκτό παιδιά, δεκτό. Δεν ήξερα, λάθος. Μη φάουλ. Λοιπόν, ένα ωραίο τραγουδάκι ακούμε από τον Ian Brown, τον τραγουδιστή των Stone Roses, σε συνεργασία με τους Uncle το Ryan. Και πηγαίνουμε προς το τέλος αυτό το δίωρο. Ο Χρήστος Κοτσιστής, αν ήταν τεράστιο ταλέντο, μόνο ταλέντο, υπερπαίχτης ήτανε. Υπερπαίχτης ήτανε. Μεγάλη παιχτάρα, μεγάλη μπάλα έπαιξε. Βγήκε ο τερματοφύλακας του Γκράς, του κάνει το πόδι τρίψαλ. Είναι για αυτά στην μπάλα διρημάδα που είναι άμα σου κάτω.

0: Στο σημείο αυτό ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Μαζί μας για μία ακόμα εβδομάδα η Big Win. Οι κορυφαίες αναμετρήσεις παίζουν με 0% γκανιώτα. Ενισχυμένες αποδόσεις, αγορές για κάθε φάση και build a bet.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Νίκ Λονδίνο, ευχαριστώ. Όπως και ο φίλος ο άλλος από την Ισπανία που μου είπε πότε κάνει ο εκπομπές πρωινά για να ξυπνάει. Σεμνά ρε, σεμνά. Χαλάρωσε. Σε ευχαριστώ μέχρι σήμερα. Από αύριο στα καθιερωμένα καθήνω κοντά μου, κονσολίτσα και μόνο. Σας ευχαριστώ για την παρέα. Λοιπόν, ο άλλος φίλος μου λέει ο Νικοπολίδης τον παράκανε με τον Ολυμπιακό. Φίλε, ξεχνάς κάτι. Ότι από τη μετακίνηση του Ολυμπιακού από τον Παναθηναϊκό στον Ολυμπιακό μεσολάβησε το 8ο θαύμα του κόσμου. Πήρε η Εθνική το Euro του 2004 και μπήκε στο Καραϊσκάκι και πρωταθλητής Ευρώπης ο Νικοπολίδης. Με εμφανίσεις τώρα που θα τις θυμούνται στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο για μια ζωή δηλαδή. Το τι συνέβη σε αυτά τα παιχνίδια. Νομίζω ότι σε κάθε αθλητή την καριέρα θα άλλαζε όλη του ζωή ένα τέτοιο γεγονός. Θεωρώ ότι ήταν τερματοφυλακάρα και στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό. Απλώς στον Ολυμπιακό ήρθε με σιγουριά του και ήταν βασικός όλα τα χρόνια.
2: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
3: Κάνει το βλασέ, κάνει το βλασέ. Δεν είναι offside, δεν είναι offside. Το σούτ, είναι 2-0.
4: Σπορ FM Πάτρα.
5: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
6: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
5: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
7: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση και ξέρεις που να πας. Παπάς, πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς, επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
8: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
4: Σπόρ FM Πάτρας.

0: Power FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγαφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
2: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
3: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
4: Δεν υπάρχει!
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
7: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
6: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα, αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
7: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970, το ξύλο έχει το χρώμα μας.
8: Sport FM

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
1: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
2: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
1: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
4: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
5: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
6: Sport FM Patras. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχολογία.

0: Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
1: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
0: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
1: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
0: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
2: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
3: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
4: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
5: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
6: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
7: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
8: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
9: Σύγχρονες εγκαταστάσεις Βαφείς.
10: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
11: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
12: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
13: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
14: Στον κόμβο Εγγλικάδας.
15: Τηλέφωνο 2610-642-399.
16: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
17: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
5: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. Delta360.gr.
8: Τάνια! Γιαννάκη μου, τι θέλεις!
9: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
8: Πες μου, πιο συγκεκριμένα.
9: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
8: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
9: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
10: El Greco, πίτσα El Greco. El Greco, πάλι ζωγράφισες.
11: Sport FM Patras 96,3.
12: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
2: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
1: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
3: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
4: Άσε, στάζει.
3: Τι έγινε, πού έμπλεξες.
4: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
3: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς, ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
5: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
6: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
5: Τηλέφωνο 2610 527 588.
7: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 526 590.
8: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
9: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day.
10: Okay.
9: Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
11: Έλα μαζί μου και σπάστο.
9: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
12: Τραγγίλα, Ακύλα.
13: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
2: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις, δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
3: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
2: Sport FM Patras

0: παιδιά, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
1: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
0: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
1: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
0: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
2: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
3: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
4: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
5: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
6: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις Ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλαφέ. Κάνει το μπλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι δύο.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
6: Δεν υπάρχει!
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
7: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
8: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
9: Πάντα σαν καινούριες.
7: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
10: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση. Δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χωροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111. Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
11: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
10: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
11: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
12: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
2: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121. Τηλέφωνο 2610 520063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
3: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
4: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
5: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
6: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
7: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
8: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
9: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
10: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα, διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
11: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
12: Στον κόμβο Εγγλικάδας.
13: Τηλέφωνο 2610 642 399.
14: Αχ, τι έπαθα!
15: Είχατε ατύχημα. Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
16: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
15: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
1: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Varel Gis, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείο Varel Gis. Αδημάστου 5, πλησίων IKEA. Τηλέφωνο 2610 333 620.
17: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
18: El Greco.
17: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
18: El Greco.
17: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
18: El Greco.
17: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
18: El Greco.
17: Παράδοση στην πίτσα, στην πάτρα.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο www.παναγιωτόπουλος.gr.
2: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428 090.
3: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
4: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
5: Κάνει το μπλασέκ.
4: Κάνει το μπλασέκ.
6: Δεν είναι offside.
5: Το σούτ.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
2: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτιδημαίων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
3: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
3: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
4: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
3: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-254-565.
5: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
6: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
7: Έλα μαζί μου και σπάστο.
6: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
8: Τραγγίλα, Ακύλα.
0: Sport FM Πάτρας

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
7: Δεν υπάρχει!
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
8: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
9: Sport FM. Sport FM. Πάτρα. Πρωταθλητής. Για πάντα.
10: Την άρση της εμπιστοσύνης σου στο πρόσωπο του Τζιάννη Ινφαντίνο για την πρόθεσή του να πουλήσει μέρος του παγκοσμίου κυπέλου και κάνοντας μάλιστα λόγο για εξαπάτηση από μέρος του Προέδρου της FIFA, εκφράζουν μέσω ανοιχτής επιστολής που συνυπογράφουν UEFA, CONCACAF και Ασιατική Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Κώστας Ζάλιαρης.
11: Big Win Sport FM 94,6.
12: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
13: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
12: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
14: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
11: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
15: Hey you! Don't watch that! Watch this!
16: Παλιά είναι καλή! Havertz! Περνάει! Ευκαιρία! Goal! Για την Chelsea. Κακή εκτίμηση του Έντερσον. Στο 42 η ομάδα του Τούχελ παίρνει κεφάλι στο σκορ. Με έναν παίκτη που έχει ακούσει πολλά στη φετινή σεζόν. Έναν παίκτη που κόστησε πολλά το περασμένο καλοκαίρι. Που όμως σιγά σιγά ξαναβρίσκει τον εαυτό του. Και είναι αυτός που βάζει στον 66ο τελικό μπροστά την Chelsea με 1-0. Είναι το τέλος. Η Chelsea 9 χρόνια μετά το Μόναχο θα πάρει το Champions League για δεύτερη φορά. Θα κερδίσει η Manchester City για μια τρίτη φορά μέσα στο τελευταίο δίμηνο. Ο Τούχελ που ανέλαβε αντί του Λάμπαρτ λίγο μετά τα Χριστούγεννα, όχι μόνο φτάνει την Chelsea στο τελικό, την οδηγεί και στην κατάκτηση του τροπέου. Ο Ρωμάν Αμπράμοβιτς που έχει αυτή την τάση να αλλάζει τους προπονητές του, δικαιώνεται για μια ακόμη φορά. Για την Chelsea είναι μια πολύ μεγάλη νίκη, γιατί ήρθε έτσι όπως εξελίχθηκε αυτός ο 66ος τελικός, απόλυτα δίκαια. Και ο αρχηγός θα έχει πάρει πια όλα με την Chelsea. Πήρε το Europa League στο ξεκίνημά του, πρωτάθλημα, κύπελο, τώρα παίρνει και το Champions League. Θα πάει κοντά στους υπόλοιπους. Αυτή η δύσκολη σεζόν το 2020-2021 ολοκληρώνεται στο Πόρτο με την Chelsea να είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Η Chelsea του Τούχελ, η Chelsea που ξεπέρασε μέσα στη σεζόν πάρα πολλά προβλήματα, η Chelsea που άλλαξε φυσιογνωμία μέσα στη σεζόν. Ο ερχομός του Μεντί, πολύ πριν τον Τούχελ, είχε ήδη αλλάξει την αμυνά της. Ο ερχομός του Τιάγκο Σίλβα και στον τελικό στην Πορτογαλία. Η Chelsea θα γίνει πρωταθλήτρια Ευρώπης για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Απολύτως δίκαια στην βραδιά. Με την

Χαίρετε, πολύ πολύ καλησπέρα σας. Big Win Sport FM 94,6. Ναι, εβδομάδα μερικά λεπτάκια μετά τις 4 και ξέρω ότι περιμένατε να ακούσετε τους ρεπόρτερ μας, αλλά θα τους ακούσετε κανονικά, απλά θα είναι από απόσταση, καταλαβαίνετε, είναι εβδομάδα πιθανών προκρίσεων και επιθυμητών προκρίσεων για τις ελληνικές ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, οπότε θα κάνουμε κανονικά την κουβέντα μας μαζί τους. Για το επόμενο δύο ώρο θα έχω Κωνσταντίνα Πανούζου στην επιμέλεια και οργάνωση της εκπομπής. Θα έχω τον Παναγιώτη Ρήλο στην κονσόλα του ήχου. Θα έχετε τον Κώστα Ζάγερη στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας.

0: ΑΕΚ φυσικά ίσως να είναι λίγο πιο άνετη από τους υπόλοιπους. Φυσικά με ενημερώνει Κωνσταντίνα Πανούτσου, εφόσον έπιασε και την ΑΕΚ. Πως έχω τον Γιώργο Τσακίρη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Οπότε τον καλησπερίζω. Γεια σου, Γιώργο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Θα βγει και ο Κώστας βέβαια μετά και έτσι εδώ βλέπω ότι θα πει και πιο αναλυτικά τα πράγματα. Απλά πρέπει να ενημερώσουμε τον κόσμο γιατί τρέχουν εξελίξεις.
0: Φυσικά.
1: Και προσπαθούν στη Βραζιλία αλλά και στη Σκωτία να φέρουν πιο κοντά τους Ελίας η Ιντερνασιονάλ και τον Πεν Ράιζ τη Ρέιτζερτ. Να πούμε εδώ ότι σύμφωνα με τον Λούκας Δίας σε ό,τι αφορά τον Ελίασον και την επιθυμία της Ιντερνασιονάλ να τον κάνει δικό της, φαίνεται ότι υπάρχουν συζητήσεις και είναι πολύ κοντά, έτσι αναφέρει ο Δίας, στο ενδεχόμενο να φτάσουμε σε deal. Οι Βραζιλιάνοι δίνουν 300.000 ευρώ ενίκιο σύμφωνα με το δημοσίευμα από τη Βραζιλία για μονοετή δανεισμό του παίχτη με οψιόν αγοράς στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, με την πληρωμή του ενοικίου μάλιστα να γίνεται σε τρεις δόσεις όπως υπογραμμίζει ο Δίας στο ρεπορτάζ, αλλά και αυτή της ρήτρας να γίνεται σε τέσσερις δόσεις. Έχει κάθε λεπτομέρεια δηλαδή σχετικά κάτι που φαίνεται ότι πηγάζει από το ρεπορτάζ και από αυτά που μοιράζει η Ιντερνασιονάλ στη Βραζιλία. Τη στιγμή που στην Σκωτία συνεχίζεται να, η αναφορά στο ενδιαφέρον των Τζέρς για τον James Penrise. Θυμίζω ότι αυτό που είπαμε το μεσημέρι, ότι στη Σκωτία ο προπονητής των Rangers είπε ότι είναι μια περίπτωση αλλά δεν υπάρχει κάτι επίσημο για να σας μεταφέρω και αυτό περιμένουμε εμείς, να γίνει επίσημο. Υπάρχει αναπτυγμένη φημολογία από τη Σκωτία ότι είναι αυτή τη στιγμή σε ανοιχτές διαπραγματεύσεις ΑΕΚ με την Rangers, κάτι που μέχρι στιγμής η ΑΕΚ δεν έχει πει βεβαίως, πρέπει να είμαστε σωστοί απέναντι στον κόσμο, και ότι υπάρχει μια διαφορά σε ό,τι αφορά το ποσό που θα νοικιάσει, να το πω έτσι, καταρχάς οι Rangers στον παίχτη για ένα χρόνο και βλέπουμε. Οπότε είμαστε σε μια ημέρα εξελίξεων σε ό,τι αφορά αυτά τα δύο μέτωπα. Εννοείται πως σε ό,τι αφορά εντάξει το δεξιάκρο της επίθεσης που είναι ο Ελίασον, αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές εκεί και ότι προφανέστατα η ΑΕΚ δεν θα κινηθεί για την απόκτηση παίχτη ή τουλάχιστον δεν θα συνιστά προτεραιότητα να το κάνει αυτό. Για το αριστερό της άμυνας όμως, αν η ΑΕΚ όντως βρίσκεται σε ανοιχτή διαπραγμάτευση, γιατί επαναλαμβάνω η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή που μιλάμε μέχρι τη στιγμή δεν έχει επιβεβαιώσει κάτι, αν όντως βρίσκεται σε ανοιχτή διαπραγμάτευση με τους Rangers και μάλιστα είναι σε τόσο κοντινή κουβέντα, δηλαδή του ύψους του ενοικίου, δεν αποκλείεται παράλληλα να δουλεύεται και η αντικατάσταση του Πενεράιζ με ένα παίκτη ο οποίος θα αναβαθμίσει το αριστερό της άμυνας και μαζί με τον Πίγιο θα συνθέσουν την αριστερή πτέρυγα των κυτρινών μαύρων σε ό,τι αφορά την άμυνά της. Οπότε περιμένουμε, είπαμε αργότερα θα βγει και ο Κώστας Κιτσόγλου και αν έχουμε πλέον πληροφορίες θα τις μεταφέρει στον Πίγιο Ισπορεφάνη.
0: Τέλεια. Γιώργο Τσαγίρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συνέχιση του ρεπορτάζ αναφορικά με όσα κυκλοφορούν στο εξωτερικό με τις περιπτώσεις των Ελίασον και Penrise, και αν για τον Ελίασον, όπως είπε και ο Γιώργος Τσακίρης, δεξιά στην επίθεση υπάρχουν επιλογές για τον Μάρκο Νίκολιτς. Νομίζω ότι αυτό που συμβαίνει με τον Penrise ήταν ένα φλερ το οποίο το βλέπαμε όλη την προηγούμενη διάρκεια του καλοκαιριού με την Rangers να προφανώς να τον παρακολουθεί. Αν ευσταθεί η επικοινωνία που χρεώνεται στη Rangers με την ΑΕΚ βάσει των δημοσιευμάτων, τότε έχουν αποφασίσει διαμαρτυρωμένοι να κάνουν την κίνησή τους και προφανώς γίνεται και αρκετά πιο επιτακτική η ανάγκη για ενίσχυση στο αριστερό άκρο, γιατί υπενθυμίζω ότι μέχρι πρότινος ήταν, αν βρεθεί κάτι εξαιρετικό, όπως κάτι εξαιρετικό και ποιοτικό και έμπειρο ήταν το όλο θέμα με τον Κώστιτς, τώρα πλέον θα αρχίσουν να βλέπουν προφανώς ο Ριμπάλτα και ο Νίκολιτς αρκετές περιπτώσεις.

0: 94,6.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όλοι και προϋποθέσεις.
4: Οι αιώνιοι παίζουν την πρόκρισή τους εκτός έδρας και ο bwin Sport FM 94,6 θα είναι εκεί. Αύριο στις 8.30 Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, μετά τα ισόπαλα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων, αγωνίζονται σε Ολλανδία και Βουλγαρία αντίστοιχα, διεκδικώντας την είσοδό τους στα play-off. Οι Ερυθρόλευκοι φιλοξενούνται από την Αϊμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και ο απεσταλμένος μας Γιώργος Τσανάκας θα περιγράψει όλα όσα θα συμβούν στην κρίσιμη αναμέτρηση. Την ίδια ώρα στη Σόφια οι πράσινοι θέλουν να ξεπεράσουν το εμπόδιο της CSKA 1948 και να συνεχίσουν στα play-off του Conference League. Στη μετάδοση ο Τάσος Νικολογιάννης. Μετά το τέλος των παιχνιδιών, η δράση επιστρέφει στο στούντιο με σχόλια και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που θα ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος θα περάσει στους ακροατές. Ναϊμέγγεν Ολυμπιακός και CSKA 1948 Παναθηναϊκός. Αυτήν την Τρίτη στις 8.30 εδώ, στον bwin Sport FM 94,6.
0: bwin Sport FM 94,6.
5: Επιστρέψαμε, Big Win Sport FM 94,6 και πάμε σιγά σιγά να μπούμε σε ευρωπαϊκούς ρυθμούς, σε ρυθμούς προκριματικών Champions League και να βάλουμε στην παρέα μας τον Γιώργο Τσανάκα, ο οποίος ευελπιστώ να έχει φτάσει στο Ναϊμένχεν ή Ναϊμέγγεν και να έχει προσαρμοστεί έτσι με την καθημερινότητά του για αυτές τις ημέρες. Γεια σου Γιώργο.
6: Γεια σου Κωνσταντιάνε.
5: Καλά, καλά εσύ.
6: Καλά, καλά, μια χαρούλα. Είμαστε τώρα 2 ώρες σίγουρα εδώ. Μ' ακούς?
5: Ναι, ναι, ναι, σε ακούω κανονικά.
6: Α, μ' ακούς κανονικά, έτσι, ναι, είμαστε 2 ώρες εδώ, στην πόλη. Έτσι μια, δεν έχουμε προλάβει να γυρίσουμε ιδιαίτερα, αλλά είναι μια μικρή έτσι γραφική πόλη, ωραία, πραγματικά το Ναϊμέχεν, που εγώ θα σου πω, σε μια μικρή βόλτα, ένα περίπατο που έκανα λίγο εδώ, ίσα ίσα λίγο να ξυπιαστώ, αντίκρισα πάρα πολλούς ανθρώπους φανέρες Ναϊμέγγεν ή Ναϊμέχεν, όπως
5: Ναϊμέχεν. Α, το ζουνε κανονικά.
6: Την ομάδα, ναι. Ακόμα και ο άνθρωπος που βρισκόταν στη ρεσεψιόν στο ξενοδοχείο και μαζί με τους υπόλοιπους συναδέλφους μας έλεγε ότι το περιμένει πώς και πώς το αυριανό παιχνίδι, αλλά το φοβάται πάρα πολύ, γιατί λέει και ο Ολυμπιακός είναι μια καλή ομάδα, αλλά και γιατί η Ναϊμέγεν παίζει πάρα πολύ εξαιρετικά. Και αυτό φοβάται θα δημιουργήσει προβλήματα όπως έγινε πρόσφατα και στο παιχνίδι του πρωταθλήματος. Νωρίτερα υπήρχε και συνέντευξη τύπου έτσι, του Ντίκ Σρούντερ, του προπονητή των Ολλανδών, και η τελευταία προπόνηση που έχει βγάλει ειδήσεις, γιατί δεν έχει προπονηθεί καθόλου ο Φίλιπ Σάντλερ, είναι ο κορυφαίος αμυντικός της ομάδας, ο 29χρονος στόπερ, Ολλανδός με ρίζες από την Αμερική, δεν έκανε καθόλου με την υπόλοιπη ομάδα, έκανε λίγο τρέξιμο γύρω-γύρω. Θα κάνει ατομικό, θα κάνει θεραπείες, θα κάνει και αύριο, όπως μαθαίνω και εγώ από τους συναδέλφους Ολλανδούς, ένα τεστ ετοιμότητας. Ο προπονητής αισιοδοξεί πως θα τον έχει διαθέσιμο και ας μην προπονήθηκε σήμερα, αλλά είναι βέβαια η άπαντη στην Ελέγεν ότι δεν θα καταφέρει να βγάλει το 90 λεπτό. Ναι. Δηλαδή θα τον έχει για περιορισμένο χρόνο, για βασικό, για 60 λεπτά, 65, όσο περισσότερο αντέξει. Την ίδια ώρα άλλος ένας στόπερ, ο πιο μεγάλος σε ηλικία, ο πιο μεγάλος της ομάδας, ο Μπραμ Νουίτνικ, ο 36χρονος στόπερ, θα είναι στην αποστολή, προπονήθηκε σήμερα κανονικά. Αν δεν παίξει ο Σάντλερ, λογικά θα παίξει ο έμπειρος στόπερ. Και από την άλλη μεριά, εκτός σίγουρα είναι ο Γιασίν Μόσλικ, ένα παιδί 19 χρονών, στόπερ και αυτός. Ολλανδός με ρίζες από το Μαρόκο είναι εκτός. Είχε ένα πρόβλημα που είχε υποκομίσει σε ένα από τα τελευταία φιλικά παιχνίδια της Ολλανδικής ομάδας. Δεν έχει καταφέρει να το ξεπεράσει και θα είναι εκτός. Ουσιαστικά τα προβλήματα περισσότερα τα έχουν στο κέντρο της άμυνας. Νομίζω πως μια χαρά εντεκάδα θα κατεβάσουμε και πάλι. Και είναι πολύ πιθανό να έχουν και αρκετές αλλαγές οι Ολλανδοί. Πολύ πιθανό να δούμε βασικό και τον Μπρέμπορ. Πολύ πιθανό να δούμε βασικό και τον Ντάντιτς. Τα σκέφτεται όλα αυτά πάρα πολύ ο προπονητής του και θέλει να κατεβάσει μια ενδεκάδα πάρα πολύ επιθετική και να δούμε πώς θα το βγει αυτό. Νομίζω πως αν κατεβάσει μια τόσο εξαιρετική ομάδα, θα είναι καλό για τον Ολυμπιακό. Ναι. Γιατί ξέρουμε πώς παίζει. Το ξέρουν και οι Ολλανδοί βέβαια. Το είπε και ο προπονητής ότι είναι ο Ολυμπιακός μια ομάδα με μεγάλες μπάλες, που του αρέσει να παίρνει τις δεύτερες μπάλες και να γίνεται πολύ θετικός στο transition και στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Πέδανε και το πρώτο μας, είναι καλά διαβασμένος ο Σρούντερ. Αλλά νομίζω πως αύριο με τη Λίμπερ θα τον εκπλήξει λίγο τον αντίπαλο προπονητή και για τις αλλαγές που ετοιμάζει, αλλά και γιατί νομίζω θα δούμε έναν Ολυμπιακό πολύ καλύτερο σε σχέση με αυτόν του πρώτου παιχνιδιού. Αν περιμένει ο Ολλανδία έναν Ολυμπιακό σαν αυτόν του πρώτου αγώνα που αντικειμενικά δεν ήταν καλός, ειδικά σε θέμα δημιουργίας, έτσι, γιατί αναστατικά πήρε καλό βαθμό, νομίζω θα την πατήσουν οι Ολλανδοί. Μακάρι, ασφαλώς να την πατήσουμε, γιατί σίγουρα και με την Λίμπα σκέφτεται τις αλλαγές. Θα τον ρωτήσουμε, ασφαλώς, συνέντευξη τύπου είναι στις 5 η ώρα.
5: Ρεπορταζιακά και βάσει εκτίμησης, σε ποιες θέσεις θα επικεντρωθούν αυτές οι αλλαγές που ετοιμάζω εγώ με την Λίμπαρ?
6: Θα σου πω, υπάρχει και ένα μικρό ερωτηματικό ακόμη και τον τερματοφύλακα, εγώ λέω. Αν και νομίζω πως θα επιστηθεί ξανά τον Πόποβιτς, το λέω ερωτηματικό γιατί ο Ορτέγκα είναι πολύ καλύτερος με τα πόδια και μπορεί να βοηθήσει στο να σπάσει το pressing που κάνουν ψηλά οι Ολλανδοί. Κατά τα άλλα, συγκεντρώνει μεγάλες πιθανότητες, το δοκιμάζει τελευταίες ημέρες στις προπονήσεις, να ξαναδούμε το Ροντινί δεξί back. Κάτι που ο προπονητής είχε αποκλείσει, έτσι, πολλές φορές, μιλώντας και στην προετοιμασία αλλά και στο τέλος της περασμένης σεζόν, λέγοντας πως ο Ροντινί πλέον είναι extreme.
5: Ναι.
6: Αλλά νομίζω πως θα θελήσει να βάλει μια τετράδα στην άμυνα που γνωρίζεται πολύ καλά μεταξύ τους, οι τέσσερις ποδοσφαιριστές, δηλαδή το Ροντινέι δεξιά, τον Μπρούνο αριστερά και τον Ρέτσο πιθανότατα με τον Πιρόλα σε στόπερ. Θα πρέπει να δούμε και την προπόνηση βέβαια, αλλά οκ. Θα μου πεις τώρα με το τέρατο 20 λεπτό που είναι ανοιχτή η προπόνηση, δεν μπορείς να καταλάβεις πολλά. Όντως θα αφήσουμε ξέρεις να μάθουμε. Ο ΕΣΕ και σήμερα περιμένουμε να προπονηθεί, κανονικά προπονείται τις τελευταίες 2-3 μέρες. Στο 100% έχει κάνει και ατομικό πρόγραμμα για να βελτιώσει το χαμένο έδαφος, να το ανακτήσει. Θα είναι βασικός. Πρέπει να βρούμε τον παρτενέρ του. Δεν θα μου κάνει εντύπωση να τον Γκαρθία. Είναι ανάλογο το έχει στο μυαλό του προπονητής για τον λόγο παιχνίδι. Ζώτα Σίλβα μπροστά τους και πολύ πιθανό να δούμε Ροντινέιπα. Φορτούνι με Ζέλσον στα άκρα και Γκαμπή σεντερφόρο.
5: Ωραία.
6: Είναι μια διάταξη που νομίζω θα βελτιώσει και θα βοηθήσει πολύ και τον προπονητή και την ομάδα να παίξει αρκετά και με την μπάλα κάτω. Να παίξει και προς τροτά. Αυτό φαίνεται.
5: Άρα Φορτούνης πάει σε πλευρά για να, είναι ο, ναι, για να είναι ο Ζώτα Σίλβα ουσιαστικά ο άνθρωπος που θα δημιουργεί για τον Ελκαμπή. Φαντάζομαι.
6: Ναι. Είναι και ένας παίκτης ο Ζώτα Σίλβα που είναι πάρα πολύ δραστήριος που βοηθάει πολύ τον Ελκαμπή να παίρνει ανάσες. Να αναλλάσσονται λίγο στο pressing και να μην υπάρχει αυτό το ζήτημα να δούμε ας πούμε στο 50-55-60 να σκάει ο Ελκάμπι από το pressing μόνο του, όπως γινόταν με τον Τσικίνιο αντίστοιχα. Απλά ο Τσικίνιο επειδή δεν είναι σε καλύτερη δυνατή κατάσταση, νομίζω πως θα μείνει στον πάγκο. Θα μου έκανε έκπληξη, αν και το έχει δοκιμάσει τελευταία, αλλά δεν το έχουμε δείξει σχεδόν ποτέ σε ΜΑΤ, να βλέπουμε τον Τσικίνιο στο πλάι του ΕΣΕ στον άξονα. Αλλά μου φαίνεται πολύ δύσκολο. Μου φαίνεται πολύ δύσκολο. Δηλαδή με τη Λίμπερ σε αγώνες, ως βασικό το έχει κάνει ελάχιστα, το που πρώτο ήρθε στην ομάδα, όταν έπαιζε τότε ένα 4-3-3 περισσότερο στην Ευρώπη, δηλαδή με η Μπόρα ή ΕΣΕ στον άξονα, σαν εξάρι και τον Όρτα με τον Τζικίνιο. Αλλά δεν νομίζω, το άλλαξε πολύ γρήγορα. Έβαλε η Μπόρα ΕΣΕ τότε. Τα δύο εξάρια που του αρέσει περισσότερο να παίζει ο προπονητής και γι' αυτό το βλέπω πολύ δύσκολο να γίνεται κάτι τέτοιο. Χωρίς να σημαίνει βέβαια έτσι ότι και ο Μουζακίδης δεν έχει τις πιθανότητες να ξεκινήσει. Είναι γρήγορος εντεκάδα, δεν λέμε πολλά και με τη Λίμπαρ συνήθως μας εκπλήσει. Είναι πολλές φορές που μας άλλα λένε εμείς και τελικά άλλα κάνει ο προπονητής. Γιατί είναι, έχει συγκεκριμένο προφίλ αυτός ο προπονητής. Δηλαδή θα δει την τελευταία προπόνηση σήμερα και θα προσπαθήσει.
5: Ναι.
6: Μπορεί να το αλλάξουν πολλά στο μυαλό του την τελευταία προπόνηση.
5: Ανάλογα και ποιον θα δει σε καλύτερη κατάσταση. Ναι, και με μια πρόχειρη σκέψη, ρε παιδί μου, το ΕΣΕ στα ΧΑΦ και μπροστά Ζώτα Σίλβα, κάπως θεωρώ ότι θα χρειάζονται πολύ περισσότερο χώρο από αυτόν που πραγματικά θα έχουν, γιατί είναι τέτοια η φύση και του Τσικίνιο να πατάει λίγο στα χωράφια που θα είναι ο Ζώτα Σίλβα λίγο πιο μπροστά και δεν ξέρω και τι χάνει από εκεί αν βάλει τον Τσικίνιο στα ΧΑΦ δίπλα στον ΕΣΕ. Τον ένα δίπλα στον άλλον.
6: Εντάξει, το λες σε θέμα μαρκαρίσματος και σχετικά, απλά νομίζω ότι ο Τσικίνιο όλη την καριέρα τη μοιράζεται μεταξύ του 8 και του 10. Εντάξει, κυρίως στον Ολυμπιακό παίζει το 10, στην Μπεφίκα παίζει πολύ και 8. Δεν είναι μια θέση που δεν την ξέρει δηλαδή, σε καμία περίπτωση, αλλά είναι ένα λόγο θα θέλει ο προπονητής. Νομίζω πως θα θέλει να κρατήσει παίχτες όπως ο Τσικίνιο, όπως ο Γκουστάβο Σα, ο Μουζακίτης ακόμα, εγώ θα έλεγα πολύ ξανό, ο Σάγιακας που είναι ένας επιτελικογενής μπακ, τέτοιους ποδοσφαιριστές, για να έχει να φέρει και πέρασε από τον πάγκο, αν κάτι δεν του πάει καλά, ή ακόμα και αν του πάει καλά, για να φέρει κάποιον ομάδα και να μην πειράξει τη γενικότερη φιλοσοφία της. Νομίζω πολλές φορές οι προπονητές θα σκέφτονται αυτά, ότι δεν χρειάζεται να βάλεις όλους τους καλούς κατευθείαν, συσταγωγικά καλούς, να το πω έτσι, αλλά να πρέπει να έχει να πέσει κάποιος από τον πάγκο.
5: Μάλιστα, και βλέπω λίγο ότι ο Σάντλερ στο μάτς του Καραϊσκάκης είχε παίξει 74 λεπτά, είχε γίνει αλλαγή και είχε περάσει με αλλαγή τώρα στο μάτς πρωταθλήματος στην ΙΤΑ από την Τέλσταρ, οπότε πιθανολογώ ότι το πρόβλημα προέκυψε αυτή τη μια μισή μέρα τέλος πάντων που έχει μεσολαβήσει Κυριακή.
6: Επειδή ασχολιόμαι αρκετά με το ρομπότ, δεν είμαι αναγκαστικά τις τελευταίες ημέρες πριν παίξει με τον Ολυμπιακό το πρώτο παιχνίδι, γράφανε οι Ολλανδοί ότι ο Σάντλερ είχε κάποιες μικρονοχλήσεις πριν το ΜΑΤ. Αλλά ήταν δεδομένο που θα έπαιζε. Τώρα δεν είδαμε ότι έπαιξε. Βγήκε τελικά με ενοχλήσεις στο ΜΑΤ του Καραϊσκάκη στο 25ο λεπτό, όπως είπε και εσύ, 70 κάπου εκεί.
5: 74 κάπου εκεί.
6: Τόσο τελευταίο 20 λεπτό τέλος πάντων. Στο ΜΑΤ του Ντέλσταρ μπήκε για λίγα λεπτά ως αλλαγή, αλλά δεν πάτηκε τόσο καλά. Δηλαδή ήταν ένα παιχνίδι που περισσότερο ήθελε να τον ξεκουράσει και να του δώσει λίγο χρόνο ίσως για να κρατήσει το ρυθμό του, επειδή καταλαβαίνει στην αρχή τη σεζόν και ακόμη δεν έχουν καλό ρυθμό οι παίχτες. Αλλά και πάλι μάλλον δεν του έκανε καλό αυτό το διάστημα που έπαιξε την μεσόωρο Κυριακό. Οπότε θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει, γιατί θα είναι μια μεγάλη απώλεια για τους Ολλανδούς. Ήταν και πολλές φορές ο ποδοσφαιριστής πήγαινε στο μαρκάρισμα του Ελκαμπή στην αέρια μονομαχία, δηλαδή είχε πολύ φθορά και με τον Ελκαμπή. Γιατί ξέρεις ότι του αρέσει το Ελκαμπή να βάζει πλάτη στους αντιπάλους του και ειδικά στις μεγάλες μπάλες τους τρέχει αρκετά. Και γι' αυτό νομίζω πως εφόσον παίξει μπορεί να είναι και καλό για τον Ολυμπιακό. Γιατί δεν ξέρω πόσο διάστημα θα μπορέσει να βγάλει.
5: Ναι. Τι κόσμο περιμένει ο Ολυμπιακός στην Ολλανδία?
6: Έχει πάρει 600 εισιτήρια, ίσως να είναι όμως και παραπάνω ο κόσμος. Οι Ολλανδοί γράφανε ότι περιμένουν 1.200 οπαδούς του Ολυμπιακού, αλλά επειδή μένουν και πολλοί και στην Ολλανδία και σε γύρω περιοχές, σε γύρω χώρες, αλλά δεν είναι βέβαιο ότι όλοι έχουν καταφέρει να εξασφαλίσουν εισιτήριο, έτσι, έστω και στους γηπεδούχους. Sold out δεν έχουν ανακοινώσει ακόμα την Nijmegen, νομίζω ότι θα γίνει. Είναι μέχρι αύριο τις 2 το μεσημέρι τα εισιτήρια των Ολλανδών. Και η αλήθεια είναι πως επειδή και σήμερα ήταν ανοιχτά έχουν το μπατροπαράδο, τα box office που λέμε.
5: Πόσο έχουν λείψει αυτά τα χαρτάκια, πόσο έχουν λείψει αυτά.
6: Ναι. Πραγματικά, και επειδή το γήπεδο είναι ένα μικρό, λίγο παλιό γραφικό γήπεδο μέσα σε ένα δασάκι, δίπλα σε ένα δασάκι τέλος πάντων, είναι λίγο, πώς να το πω, είναι λίγο παλιάς εποχής.
5: Ναι.
6: Η όλη φάση εδώ στο Νάιμεχεν, αλλά ο κόσμος το περιμένει πώς και πώς αυτό το παιχνίδι. Έχουν αρκετά διαρκείας, η αλήθεια είναι να σου πω, και έχουν και μεγάλη αναμονή στα διαρκείας τους. Αλλά τα υπόλοιπα εισιτήρια περιμένουν να εισιτηριαστούν από τους υπόλοιπους ανθρώπους εδώ στην πόλη, για να καταφέρουν έτσι να γεμίσουν το γήπεδο. Περιμένουν μια πολύ ζεστή ατμόσφαιρα. Μιλώντας και με διάφορους Ολλανδούς ποδοσφαιριστές, μου είπαν ότι έχει καλή ατμόσφαιρα. Εντάξει, οι Ολλανδοί είναι σαν οπαδοί, είναι παθιασμένοι. Δεν το λες, δεν λες ότι δεν είναι. Και περιμένουμε νομίζω μια καλή ατμόσφαιρα, αλλά στο γήπεδο είναι 12.000 θέσεων, δεν είναι μεγάλο. Οπότε με τις γραμμές καταλαβαίνεις του out δίπλα στην κερκίδα. Τα δημοσιογραφικά μέσα στην κερκίδα.
5: Okay.
6: Δηλαδή είναι ουσιαστικά σαν να έχουν βάλει δύο πάγκους, δύο σειρές από πάγκους και μερικά καθίσματα ακόμα, μερικές θέσεις ακόμα που πήρανε στο πάνω μέρος της μιας κερκίδας, και έτσι τα δημοσιογραφικά είναι λίγο έτσι γραφικά.
5: Ναι, τρόπο, κατάλαβα.
6: Αλλά εντάξει, είναι και ωραία αυτά. Νομίζω πιο ωραία για τον Ολυμπιακό θα είναι, εφόσον προκριθεί.
5: Φυσικά.
6: Αλλά αντιλαμβάνεσαι πάντως ότι είναι μια, αυτό που λέμε εδώ, μια πόλη, μια ομάδα.
5: Ναι.
6: Βγαίνεις από τον κεντρικό σταθμό του τρένου και απέναντι υπάρχει ένα κτίριο τεράστιο, το οποίο είναι στα χρώματα της Νεμέχεν. Το οποίο απλά είναι ένα κτίριο που χρησιμοποιείται, δεν ξέρω ακριβώς αν είναι κάποια εταιρεία, κάτι σχετικό. Όλο είναι στο κόκκινο.
5: Αλλά στηρίζει την ομάδα της πόλης. Ναι.
6: Ναι.
5: Από το να πηγαίνει σε κάποιες μικρές πόλεις που δεν καταλαβαίνουν ποιος παίζει και πότε παίζει, χίλιες φορές αυτό, να το νιώθει η τοπική κοινωνία λίγο περισσότερο.
6: Όχι, εδώ νομίζω πως το καταλαβαίνει, γιατί σου είπα ότι είδα κατευθείαν ανθρώπους με σαν Μέγκεν. Δηλαδή και μου έκανε εντύπωση, δεν το περίμενα. Νομίζω από το απόγευμα και αύριο το πρωί περιμένουμε ακόμη περισσότερους Έλληνες. Ήδη στο αεροδρόμιο εγώ συνάντησα αρκετούς Έλληνες που ερχόντουσαν για το Νέιμπεργκεν. Αύριο θα έχει δοθεί και σημείο συγκέντρωση εδώ στην πόλη για να μπορέσουν να πάνε, αν έχω αντιληφθεί σωστά και από τα όσα γράφουν οι Ολλανδοί, θα τους βάλει ουσιαστικά εδώ ο Δήμος Πόλης κάποια πούλμαν για να τους μεταφέρει στο γήπεδο οργανωμένα με ασφάλεια και τα σχετικά.
5: Μάλιστα. Ωραία. Και πολύ πολύ γρήγορα, 28 ώρες πλέον πριν από την σέντρα, με τα γραφικά, υπάρχει κινητικότητα αυτές τις ώρες ή ας έρθει η πρόκριση με το καλό και πατάμε τον γκάζι?
6: Ταυτόχρονα δουλεύονται. Δεν υπάρχει αυτό. Απλά νομίζω ένας λόγος παραπάνω θα είναι για να φορτώσει ακόμη περισσότερο ο Ολυμπιακός αν προκριθεί, και την Πέμπτη πρέπει να δηλώσει τη λίστα. Την Πέμπτη το βράδυ.
5: Ναι.
6: Οπότε θα πρέπει να έχει μία με δύο μεταγραφές. Ο Μονκαντά έχει ρίξει το βάρος στη γαλλική αγορά. Μιλάει πάρα πολύ με διάφορους συμπατριώτες του, γαλλόφωνους και τα σχετικά. Παίχτες όπως ο Κάσερες. Νωρίτερα γράφτηκε από ένα μέσο της Γαλλίας ότι είναι πλέον πολύ κοντά οι δύο πλευρές σε συμφωνία και πιέζει και ο ποδοσφαιριστής για να γίνει συμφωνία. Αριστερό μπακ ο θέλει ο Ολυμπιακός, σεντερφόρ και εξτρέμ. Κυρίως όμως έχει εστιάσει στο θέμα του χαφ, γιατί είναι ένας παίκτης που τον χρειάζεται ο Ολυμπιακός όπως και δίποτε, είτε προκριθεί είτε όχι. Εντάξει, το καλύτερο σενάριο να προκριθεί, θα πρέπει να μπει και άμεσα στην ομάδα για να την βοηθήσει στον επόμενο γύρο που θα έχει ο Ολυμπιακός δύο πολύ δύσκολα παιχνίδια. Έτσι, είμαι σε ένα δουλειάκι με τον Ντομπλίν. Μιλάμε για δύο ομάδες που είναι δύο Champions League, παίξανε και πέρυσι τις μικρές.
7: Σπορ FM Πάτρας. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
8: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
9: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
10: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
11: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφή Οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
12: Σπορ FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
13: Εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Stichman, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
15: Modric with the corner. It's a great header from Sergio Ramos. And Real Madrid take the lead in Munich. And Bayern, they need three goals to keep their hands on the trophy. Invaluable away goal scored by Sergio Ramos. Di Maria. Have they got a flick? And it's in. It's Sergio Ramos again. He scored twice in 4 minutes. And probably taken Real Madrid to their first Champions League final for 12 years. Pepe got a little flick on and his centre-back partner Sergio Ramos buried it. You're two up, Carlo. And every counter-attack spells trouble here for Bayern Munich. Benzema finding Bale, Gareth Bale, Cristiano Ronaldo. 3-0 Real Madrid.
16: Wow.
15: Unstoppable. Another record falls to Cristiano Ronaldo. 15 goals in a Champions League season, and not even Lionel Messi has managed that.
16: Incredible stuff. Brilliant, brilliant football, that is.
15: It's Ronaldo. In. Under it. It is the perfect ending to the perfect night. Two for Ronaldo, four for Real Madrid. Bayern Munich blown away. And Real Madrid are Champions League finalists again at last.
16: You try and go under the wall, very low, along the ground. He knows that wall's jumping. Very, very clever. Smart play.

Εδώ είμαστε, γυρίσαμε. Μπήμουν Sport FM 94,6. Ακούσαμε τα νεότερα από το στρατόπεδο του Ολυμπιακού που βρίσκεται πλέον επί Ολλανδικού εδάφους στο Νάιμενχεν για να προπονηθεί και να προετοιμαστεί για την αυριανή πολύ σημαντική ρεβάνς με την τοπική ομάδα για τον τρίτο προκριματικό του Champions League. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσανάκα να μας λέει για τις αλλαγές που φαίνεται να ετοιμάζει ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, για όσα αναμένεται να πει στην συνέντευξη τύπου 6 ώρα Ελλάδος θα υπάρχει η ενημέρωση από όσα θα πει ο coach των Ερυθρόλευκων, αλλά και στα μεταγραφικά με τα δημοσιεύματα να τονίζουν τις επαφές και την προσπάθεια του Ολυμπιακού για τον Κάσερες. Έχουν έρθει αρκετά μηνύματα, η αλήθεια είναι, και γράφουν ότι το Νάιμενχεν είναι μία από τις πιο ωραίες πόλεις της Ολλανδίας. Δεν έχω πάει ποτέ Ολλανδία. Έχω πάει στα τριγύρω, δεν έχω πατήσει ποτέ στην Ολλανδία. Και τα πάντα λένε κοντά και το γήπεδο είναι σε εξαιρετικό σημείο μέσα στο δάσος.

0: Ο Ντίκ Σρόιντερ, πάντως, ο coach της Νάιμενχεν, τόνισε πως θα είναι άλλο ένα παιχνίδι που θα κριθεί στις διεκδικήσεις της δεύτερης μπάλας. Παίζουν με πάρα πολύ μακρινές μπαλιές, κατά μέσο όρο 25 με 35 μακρινές μεταβιβάσεις από τον τερματοφύλακα. Ανά αγώνα έχει ο Ολυμπιακός. Φάνηκε πολύ διαβασμένος ο coach των Ολλανδών. Λέει, καταφέραμε να το εξουδετερώσουμε αυτό με επιτυχία στην Αθήνα. Αφού δυσκολευτήκαμε στα πρώτα 20 λεπτά, το συζητήσαμε στο ημίχρονο, καταφέραμε να το εφαρμόσουμε αποτελεσματικά. Ενώ ο Τιαρόν Σερί, εκπροσωπώντας τους παίκτες του, είπε: θα είναι μια υπέροχη βραδιά στο γήπεδό μας, με τους φιλάθλους στο πλευρό μας. Είδαμε την περασμένη σεζόν ότι εντός έδρας αγώνες μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα μπορούν να αφυπνίσουν κάτι στην ομάδα. Αυτά ήταν όσα είπε ο 38χρονος μεσοεπιθετικός. Και από τα του Ολυμπιακού σε αυτά της ΑΕΚ και το ρεπορτάζ που θα μας μεταφέρει ο Κώστας Κετσετζόγλου, τον οποίο καλησπερίζω και ο οποίος δεν ξέρω αν περίμενε αυτή την κινητικότητα και τα καμπανάκια που χτύπησαν για τις δύο περιπτώσεις παικτών του Ελίασον και του Πένραϊς δύο μέρες πριν από το Super Bet Super Cup. Καλησπέρα, Κώστα.
1: Καλησπέρα. Σίγουρα αναμενόμενο. Είχα πει την προηγούμενη εβδομάδα ότι σε συζήτηση που είχε ο Χαβιέρη Μπάλτα με τον μάνατζερ του Πενράης, του είχε πει να κοιτάξει να βρει κάποια καλή πρόταση για τον πελάτη του. Υπάρχει κάτι από τη Rangers, το είπε ουσιαστικά και ο προπονητής της ομάδας χθες. Ο παίκτης θέλει να πάει. Εντάξει, λογικό, είναι μια καλή ομάδα και προφανώς εκεί, έχοντας συζητήσει με τον προπονητή, πιθανόν να έχει και περισσότερο χρόνο. Εντάξει, και ανεξάρτητα τώρα αν δεν το κάνει φανερά φωναχτά, ψάχνει για αριστερό μπακ. Ήδη είχε προσπαθήσει να πάρει τον Κώστιτς, του είχε κάνει την καλύτερη πρόταση, την ξέρουμε την ιστορία, τελικά πήγε στην Ναϊκόφεν. Οπότε ναι, ήταν αναμενόμενο. Να δούμε βέβαια αν θα γίνει, γιατί υπάρχει διαφορά στο οικονομικό. Βασικά υπάρχει μια διαφορά, έχει να κάνει με το ενίκιο. Η ΑΕΚ ζητάει ένα ποσό μεγαλύτερο από αυτό που δίνει η Rangers. Στην οψιόν δεν υπάρχει θέμα, στο ύψος της οψιόν. Αλλά εκεί πρέπει να βρεθεί λύση και να δούμε αν θα γίνει αυτό τις επόμενες μέρες. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον Ελίασον, μονίμως. Αυτός είναι και ο λόγος δηλαδή που τα δύο τελευταία χρόνια ουσιαστικά είναι φάντασμα στην ΑΕΚ. Δεν υπάρχει ουσιαστικά. Ο Ελίασον δεν έχει προσφέρει τίποτα, ούτε με τον Αλμέιδα την τελευταία του χρονιά, ούτε τώρα ούτε πέρυσι με τον Νίκολιτς, και πιθανόν κάτι δεν να γινόταν και φέτος. Θα δούμε αν θα μείνει. Θεωρώ ότι είναι αρκετά κοντά, γιατί και η ΑΕΚ έχει τη θέληση να τον δώσει. Η πρόταση που αποκαλύπτει ο Βραζιλιάνος δημοσιογράφος είναι μια πρόταση που ρεαλιστικά δύσκολα η ΑΕΚ θα βρει καλύτερη για ένα παίχτη που είναι σε μια πρόταση που ρεαλιστικά δύσκολα η ΑΕΚ θα βρει καλύτερη για ένα παίχτη που είναι σε συνεχή πτώση,

0: και μετά μια οψιόν αγοράς. Και εκεί νομίζω είναι πολλές πιθανότητες να γίνει τελικά η μεταγραφή, να περιμένουμε έτσι κι αλλιώς και οι δύο παίχτες, αν δεν πούμε ότι είναι εκτός πλάνων πλήρως, είναι πολύ πίσω τέλος πάντων στην ιεραρχία.
1: Στην περίπτωση του Ελίασον, η κάλυψη του κενού θα γίνει με πρώτο κριτήριο με τις αριθμητικές επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς, γιατί άλλο το να μείνει το αριστερό άκρο τώρα της άμυνας με έναν παίκτη που σημαίνει ότι προφανώς πατάς περισσότερο τον γκάζι, και άλλο η συγκεκριμένη θέση του Ελίασον που υπάρχουν επιλογές.
0: Ναι, εντάξει, υπάρχουν επιλογές και είναι και μια θέση που ξέρεις, ο Ελίασον είναι καθαρός εξτρέμ, πολλές φορές εκεί παίζουν χαφ, παίζει και ο Κοϊτά, δηλαδή είναι... Πιστεύω όμως ότι άλλος ένας παίκτης που να μπορεί να παίξει και δεξιά και αριστερά θα έρθει. Πιθανόν να είναι ο Ζωάο Μάριο ή ένας παίκτης σε αυτό το στυλ τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Αν φύγει ο Ελίασον θα το κάνει ακόμη πιο σίγουρο, να το πω έτσι. Αυτό. Για αριστερό μπάζο έχω ξαναπεί ότι ήδη για ψάχνει. Απλά, αφού δεν έγινε περίπτωση του Κώστιτς που ήταν μια περίπτωση που κινήθηκε επιγόντως, επειδή η απόφαση να πάει για αριστερό μπάζο πάρθηκε ουσιαστικά στην προετοιμασία, οπότε ήδη είχε προχωρήσει ο Κώστιτς με την Αϊντχόφεν. Προσπάθησε να κάνει την ανατροπή, αλλά εντάξει, παρότι είχε φτάσει κοντά, τελικά ο Πέτρης έμεινε στην αρχική του, ας πούμε, απόφαση και πήγε στην Ολλανδική ομάδα. Οπότε περιμένουμε και εκεί κάποια στιγμή μετά έτσι αλλιώς αυτά τα μάτς τώρα που έρχονται δεν μπορεί να βάλει κάποιο παίχτη, είναι πολύ δύσκολο. Δεν συζητώ καν για την Τετάρτη εννοείται, αλλά και μετά και τα ευρωπαϊκά δεν είναι πολύ ο χρόνος. Εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί να μας παίξουν να είναι έτοιμος και να μπει αποστολή, θα το δούμε και στη λίστα, θα το δούμε την επόμενη που να δαρθώ. Ας κρατήσουμε ότι και οι δύο περιπτώσεις είναι πάρα πολύ πιθανό να καταλήξουν σε συμφωνίες και σε δανεισμούς, ας πούμε, από την πλευρά της έτοιμη οψιόν αγοράς.
1: Άρα η ΑΕΚ δεν έχει θέμα με το ότι δεν τους πουλάω κατευθείαν. Είμαι οκ με δανεισμούς.
0: Ναι, μέχρι πέρυσι είχε με τον Ελίασον. Ο Πεδράης ήρθε πέρυσι. Το Γενάρη που είχε γίνει μια κρούση για να δούμε ότι Πεδράης δεν το είχε συζητήσει καν. Τώρα όμως σε αυτή την ενημέρωση που έγινε στο Μάνο Δέρτη του υπόθηκε ότι συζητάει και περιπτώσεις δανεισμού και γι' αυτό άλλωστε είναι και σε συζητήσεις με τη Ρέιντερς. Γιατί η Ρέιντερς από την αρχή είχε ξεκαθαρίσει ότι μόνο για δανεισμό με οψιόν συζητάει.
1: Μάλιστα. Ωραία. Εν όψη και Superbet Super Cup τι υπάρχει πλέον?
0: Ναι. Υπάρχει τώρα ένα παιχνίδι που η Άλκο θέλει πάρα πολύ. Θέλει να ξεκινήσει με έναν τίτλο τη σεζόν που ουσιαστικά θα είναι βέβαια για το προηγούμενο, για την προηγούμενη που κατέξε το πρωτάθλημα. Σίγουρα το θέλει πολύ και ο κόσμος της. Βλέπουμε ότι τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν. Τεράστια ζήτηση από την πρώτη στιγμή για τον τελικό στο Παγκρίτιο. Νομίζω θα είναι το γήπεδο γεμάτο, γιατί και οι φίλοι του Όφια και αυτοί έχουν πάρει πάρα πολλά εισιτήρια. Οπότε θα δούμε ένα Super Cup με έγκλη πραγματικά, με γεμάτο γήπεδο. Και μια ομάδα που κέρδισε δίκαια το πρωτάθλημα και μια ομάδα που σίγουρα κέρδισε πολύ δίκαια το κύπελλο, Όφη, πέρυσι. Κάποια προβλήματα ιδιαίτερα δεν υπάρχουν για την ΑΕΚ. Δεν έχει δείξει τα πλάνα του ο Νίκολιτς ούτε στο παιχνίδι με την Καλυθέα. Οι δεκάδες που κατέβασε δεν έχουν καμία σχέση με μια δεκάδα να πεις ότι θα είναι αρχική. Έπαιξαν παίχτες και στις δύο ομάδες που και του πρώτου και του δεύτερου ημιχρόνου που θα ξεκινήσουν την Τετάρτη. Δεν ήθελε προφανώς να δείξει τα πλάνα του, τα σχέδιά του. Οπότε δεν έχουμε κάποια ένδειξη αυτή τη στιγμή για την δεκάδα. Σημασία έχει ότι έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του. Και είπα και το πρωί στο Βάιο ότι αυτή τη στιγμή μόνοι σίγουροι φαντάζουν ο Αλεξίου και ο Καλοσκάνης, αλλά όμως ότι δεν υπάρχουν άλλοι νεαροί που όποιος άλλος παίξει θα είναι πολύ μεγάλη έκπληξη από τη στιγμή που ο Χρυσακόπουλος με αυτή τη φλάση που έπαθε στις τελευταίες μέρες στην Ολλανδία δεν μπορεί να παίξει. Είναι ένα παιδί που κέρδισε αρκετούς πόντους στην προετοιμασία. Αλλά ήταν άτυχος, πιθανόν να έπαιζε και αν δεν ξεκίναγε να μπαίνει κάποια στιγμή σίγουρα αλλαγή.
1: Αυτό θα σε ρωτούσα για τους πιτσιρικάδες. Οκ, yeah. Okay,

0: Ονόματα των Καλοσκάμη και Αλεξίου ήταν τα αναμενόμενα, έχουν και μια εμπειρία παραπάνω, πόσο μάλλον ο Αλεξίου, το παιδί που έχει παίξει και στην δεύτερη ομάδα της Ίντερ. Ο Καλοσκάμης έχει ψηθεί αρκετά. Ήθελα να ρωτήσω,
1: πολύ ρόλο στην ΑΕΚ στον πρώτο γύρο.
0: Αν υπάρχουν άλλοι παίκτες νεαροί που όντως να εντυπωσίασαν τον Νίκολιτς, όχι απλά να είπαν...
1: Σίγουρα δεν εντυπωσίασε κανείς, ούτε αυτοί οι δύο που είπαν δεν εντυπωσίασαν, δηλαδή ο Αλεξίου έχασε σχεδόν την προετοιμασία, επειδή είχαν δραματισμό, αλλά και ο Καλοσκάμης δεν δείχνει, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, δείχνει πιο κάτω και από το επίπεδο που ήταν πέρυσι. Οπότε, όχι, δεν υπάρχει κάποιος που με εντυπωσίασε, θα είναι όμως σίγουρα 2-3 παιδιά στον πάγκο, για ώρα ανάγκης, γιατί... Ναι. Αν υπάρξει τραυματισμός, η εναλλακτική είναι να μείνει τα 10 παίχτες, αν δεν βάλεις νεαρό. Τι παξίλο δηλαδή, αν κάποια από τα δύο παιδιά για οποιοδήποτε λόγο πρέπει να βγει, πρέπει να μπει στη θέση του ένα νεαρός. Αλλιώς μένεις με 10 παίχτες ή χάνεις τον αγώνα στα χαρτιά, που δεν πιστεύω ότι θα γίνει. Άρα αναγκαστικά, ναι, θα πάρει κάποιος, πιθανόν να πάρει τον Αργυρίου, τα σύνδεσμο της ΚΑΠΑ 17. Εντάξει, είναι ακόμη μικρός. Αλλά, okay, είναι ένας παίχτης που μπορεί στην ανάγκη να χρησιμοποιηθεί κάπως στην επίθεση. Επίσης, είχε πάρει δύο center back μαζί του από την ΚΑΠΑ 19 στην προετοιμασία. Τον ένα από τους δύο φαντάζομαι, ή μπορεί και τους δύο θα τους πάρει. Είναι και ο Μπαλαμότης θεματοφύλακας που εκεί πέρα είναι αλλιώς τα πράγματα. Είναι αυτή η θέση τώρα. Δεν νομίζω ότι μπορεί να ρισκάρει με τον συγκεκριμένο παιδί να χρησιμοποιηθεί. Αυτές είναι οι λύσεις. Δεν έχει κάτι άλλο. Έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια πέρυσι να βγάλει κάποιους παίχτες. Νομίζω αυτό με τον Χρυστακόπουλο είναι ένα κέρδος. Πέτος, δηλαδή, άρεσε την προπονητή, την προετοιμασία. Έκανε με το που επέστρεψε, όχι τώρα, στην ενδιάμεσα που είχαν τις 4 μέρες που έκανε νέο συμβόλαιο. Mm-hmm. Και δήλωσε ο Νίκολας ότι θα μείνει στην πρώτη ομάδα και θα υπολογίζεται για δεξιμπάκ. Κάποια στιγμή θα τον δούμε σίγουρα, δηλαδή σε αγώνες κυπέλλου σίγουρα, και ποτέ δεν ξέρεις, ανάλογα με την πρόοδό του μπορεί να τον δούμε και σε αγώνα πρωταθλήματος.
0: Ναι. Τον, τον Καλοσκάμη έχει το πλάνο του ότι θέλω να τον καθιερώσω σε αυτό το ρόλο που είδαμε τώρα με την Athens Καλυθέα, ή αν δει ότι το παιδί τα βρίσκει σκούρα,
1: νομίζω...
0: τον επαναφέρω λίγο πιο πλάγια.
1: Νομίζω δοκιμαστικά τον έβαλε σε αυτό το ρόλο. Δεν πιστεύω ότι θα παίξει εκεί. Πιο πιθανό τον βλέπω να παίζει δεξιά παρά εκεί, έτσι νομίζω. Τώρα θα δείξει βέβαια και το παιχνίδι. Ο Καλοσκάμης έχει παίξει και δεύτερος επιθετικός και αριστερά και δεξιά, και τώρα έπαιξε και εκεί στους δύο κεντρικούς χαφ. Να δούμε πού θα τον βάλει τελικά. Νομίζω ότι πιο πιθανό είναι δεξιά, αλλά ας περιμένουμε την Τετάρτη ή να μάθουμε κάποια δοκιμή σίγουρη, δηλαδή να γίνει αύριο, ξέρω εγώ, στην τελευταία προπόνηση, και εκεί θα πούμε περισσότερα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ένα όνομα έχει στείλει ένας φίλος, ο Ζωζέ Μάρσα, σου προκύπτει κάτι από κάπου?
1: Δεν το έχω ακούσει. Ναι, δεν το ξέρω καν. Okay. Άμα το δω, θα το απαντήσω.
0: Αριστεροπόδαρος στόπερ είναι. Okay.
1: Uh-huh.
0: Μάλιστα. Ωραία. Υπάρχει κάτι άλλο?
1: Δύσκολα πάντα να πάρει και τρίτο αριστεροπόδαρο στόπερ. Εκτός αν ο Αλεξίου, ξέρω εγώ, βλέπω δύσκολα να σου.
0: Ναι. Δεν ξέρω αν το αναφέρει βέβαια και για εναλλακτική για αριστερό μπακ, αλλά θέλεις καθαρό είμαι αριστερό μπακ. Τώρα να πάρεις στόπερ που απλά έχει το αριστερό πόδι.
1: Και έτσι όπως παίζει, και πολύ επιθετικογενές αριστερό μπακ. Αν κρίνουμε για τον Κώστη.
0: Σωστά. Δηλαδή. Σωστά. Ναι.
1: Άλλα μηνύματα υπάρχουν? Να απαντήσω σε
0: άλλα μηνύματα. Κάτσε να δω λίγο. Για τους χαμένους τελικούς γράφουν αρκετοί. Κάτι και κλεισμένων των θυρών, μια κατάρα, δεν ξέρω.
1: Δεν καταλάβαμε.
0: Ναι, μισό λεπτό. Τελευταία φορά που πήραμε τον κόσμο της Τρόπεο ΙΑΚ ήταν το 11, λέει, το 16, και το 23 ήταν και κλεισμένον των θυρών. Εντάξει, οκ. Okay. Μικρή λεπτομέρεια. Μηνύματα, αλλά με ερωτήσεις για την ΙΑΚ και το Ζωάο Μάριο γενικά.
1: Εντάξει, Ζωάο Μάριο πάντα υπάρχει στο μυαλό των ανθρώπων της ΙΑΚ. Έχει πάρα πολύ... πώς να το πω, υπάρχει μεγάλη εκτίμηση για το πρόσωπό του και για την ποδοσφαιρική του αξία και για όλα, για τον επαγγελματισμό του, για την ποιότητά του. Οπότε όταν ξεμπερδέψει με την Μπεσίκτας, είναι πολύ πιθανό η ΑΕΚ να κάνει την κίνηση της. Ναι.
0: Άρα είναι...
1: Είναι ένας παίκτης που παίζει και σε 5-6 θέσεις, οπότε ξέρεις, πάντα αυτοί οι παίχτες είναι χρήσιμοι και ιδίως όταν το ξέρεις και έχει υπάρξει και μια πάρα πολύ καλή συνεργασία πέρυσι.
0: Ναι. Άρα είναι το όνομά του στη λίστα ότι έχω το περιθώριο να, σε περιμένω
1: είναι.
0: Εσένα πρωτού κινηθώ.
1: Πάντα είναι ο Ζωάο. Τώρα δεν σου λέω ότι θα γίνει σίγουρα, αλλά πάντα είναι εκεί.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πάντα είναι υποψήφιος και θα δούμε τώρα το πόσο είναι αυτό το ενδιαφέρον, πόσο ζεστό είναι όταν είναι ελεύθερος από την Μπεσικτάς.
0: Γενικότερα η φιλοσοφία της ΑΕΚ σε αυτό το κομμάτι και για τον Χαφ και για τον αριστερό μπακ, όπως είδαμε για τον Κώστιτς, βέβαια τώρα ανατράπηκαν τα δεδομένα γιατί με τον Κώστιτς ήταν απλά κάτι εξαιρετικό που εντοπίστηκε. Έχει να κάνει με το ότι θα ψάξω και ηλικιακά λίγο πιο έμπειρο παίκτη να μου προσφέρει. Εντάξει, ο Ζωάο Μάριο μας έδειξε και πέρσι τι μπορεί να κάνει. Ο Κώστιτς, προφανώς στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο έχει δείξει τι μπορεί να κάνει. Αλλά είναι ηλικίες τους λίγο που λες ότι, okay, το σκέφτομαι μια δεύτερη φορά, όχι λόγω εμπειρίας.
1: Η ΑΕΚ έχει καταφέρει σε ένα χρόνο από πέρυσι δηλαδή να ρίξει πολύ το μεσόωρο ηλικίας από εκεί που ήταν. Οπότε την παίρνει να κάνει και μια διαιτητική προσθήκη. Δεν υπάρχει πρόβλημα σε αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν έχει πει κανείς ότι η ΑΕΚ παίρνει μόνο νέους ή μόνο μεγάλους, ας πούμε. Συνήθως είναι, ξέρεις, υπήρχε ένας στόχος να πέσει ο μεσόωρος ηλικίας. Αυτός έχει πέσει. Και ακόμη και αν ερχόταν και ο Κώστης και ο Ζωάο, πάλι δεν θα ήταν παραπάνω από εκεί που τον βρήκε ο Ριμπάλτα, ας πούμε, στην ομάδα. Οπότε ναι. δεν έχει να κάνει, όχι. Αλλά κάλλιστα μπορεί να αποκτηθεί αριστερός μπακ και ένας νεαρός. Δεν είναι απαραίτητο. Αρκεί να έχει τα χαρακτηριστικά που θέλει η ομάδα. Τα χαρακτηριστικά παίζουν το βασικό ρόλο.
0: Ναι.
1: Και από εκεί και πέρα, εντάξει, σίγουρα υπάρχει μια προτίμηση σε ηλικίες από 24 έως 27-28 ετών. Αυτό είναι δεδομένο. Αλλά όχι αποκλειστικά.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ξέρω, τα έχουμε καλύψει νομίζω όλα τα ζητήματα. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο πέρα από αγωνιστικά ή μεταγραφικά ή οτιδήποτε.
1: Κοιτάξτε, δηλαδή, τώρα αυτά τα θέματα που έτσι έχουν βγει στο φως δημοσιότητας είναι με τους δύο παίκτες ΣΑΕΚ που υπάρχουν συζητήσεις με ομάδες για να πάνε ως δανεική με οψιόν. Και για τα μεταγραφικά, επειδή ουσιαστικά η ΑΕΚ τώρα είναι πλήρης, όπως είπε και ο προπονητής, είναι το ρόστερ έτοιμο για τα τρία μάτια εδώ τα κρίσιμα, δηλαδή το τελικό του Super Cup και τα δύο ευρωπαϊκά. Γίνονται κινήσεις, αλλά δεν υπάρχει κάποια δηλαδή ιδιαίτερη βιασύνη. Το θέμα είναι να βρεθούν οι κατάλληλοι ποδοσφαιριστές. Αυτό είναι το πάνω. Με τον Κώστιτς έγινε η κίνηση πολύ γρήγορα και πολύ δυναμικά, με μεγάλη πρόταση κτλ. Γιατί, λέω και πάλι, είχε η ΑΕΚ η απόφαση για να πάρει αριστερό μπακ, πάρθηκε στην προετοιμασία και δεν υπήρχε χρόνος για το συγκεκριμένο παίχτη και έγινε αμέσως η επίθεση, να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Για να τον πάρει, τελικά δεν τα κατάφερε. Αν το είχε πετύχει θα ήταν πολύ καλό σίγουρα. Πιθανό να ήταν και στη λίστα την ευρωπαϊκή, παρότι δεν είχε κάνει προετοιμασία.
0: Σωστά ρωτάει ένας φίλος τώρα, το ξέχασα κι εγώ. Ναι. Με τον Μαρίν είναι όλα οκ, okay, γιατί είχε ένα προβληματάκι.
1: Ναι, είναι οκ okay και για αποφόρτιση δεν έπαιξε το Σάββατο. Είναι κανονικά, θα είναι και κανονικά και την Τετάρτη.
0: Μάλιστα. Ωραία. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις, Κώστα μου. Λίγο πριν πάμε και στο διάλειμμα.
1: Αυτή τη στιγμή όχι, δεν έχω κάτι.
0: Ωραία. Ερωτησούλες τις καλύψαμε.
1: Ναι.
0: Οπότε περιμένουμε εξελίξεις με Ελίασον και Πένερες. Δεν ξέρω αν βλέπεις κάτι πάρα πολύ άμεσα ή βλέπεις υποθέσεις που θα πάρουν, ρε παιδί μου, τον χρόνο τους.
1: Είπα και πριν ότι η διαφορά που υπάρχει είναι στο ποσό του ενοικίου. Με τον Ελίασον έχει γίνει μια πρόταση συγκεκριμένη. Τώρα να δούμε αν θα την κάνει η ΑΕΚ. Πάντως, νομίζω οι οψιόν που δίνουν και οι δύο ομάδες ικανοποιούν την ΑΕΚ. Τώρα το θέμα είναι οι διακανονισμοί και αν πάρει κάτι παραπάνω στο ενίκιο. Αυτό είναι το θέμα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Κώστα Κιτζετζόγλου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Και εγώ πολύ
0: ευχαριστώ. Να σε καλά. Ακούσαμε και τα νεότερα από τον Κώστα Κιτζετζόγλου αναφορικά με την ΑΕΚ. Μπορείτε να διαβάσετε φυσικά και στο sportpavlefm.gr όλες τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τις κρούσεις από Βραζιλία και από Σκωτία για τον Ελίασον και τον Πεν Ράις. Ο Ελίασον, ο οποίος φαίνεται έτοιμος να επαναπατριστεί. Ο Πεν Ράις θα δείξει αν θα συνεχίσει η Γλασκόβη. Υπάρχει μια διαφορά στο ύψος του ενοικίου, όπως ανέφερε και ο Κώστας Κετσετζόγλου, με τη Rangers να κινείται για την αποκτήσή του. Μια Rangers η οποία έχει ξεκινήσει πολύ στραβά το φετινό πρωτάθλημα Σκωτίας. Μετά από δύο αγωνιστικές δεν έχει καταφέρει να πάρει νίκη και ακόμα και εχθές το βράδυ, τη στιγμή που μπορεί να πίστεψε ότι θα έπαιρνε έστω το βαθμό και θα έσωζε κάπως την κατάσταση στο μάτς με την Χιμπέρνιαν, σε μια αντεπίθεση στο 92 τιμωρήθηκε και έτσι ιτήθηκε με 2-1, αφήνοντας την Σεντ Μίρεν, νομίζω αν δεν κάνω τραγικό λάθος, όχι, είναι η Σεντ Μίρεν και η Σέλτικ με το απόλυτο στην κορυφή της Πρέμιερσιπ.

Εδώ και λίγες ώρες ο Παναθηναϊκός έχει ταξιδέψει προς την Βουλγαρία, προς την Σόφια, πάνωπλος, και με τον Τετέι και με τον Λιβάι Γκαρσία και με τον Σίρι Ντέσερς, με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να έρχεται αντιμέτωπος με τους εκπροσώπους του τύπου αργότερα. Νομίζω στις 6 η ώρα θα είναι η συνέντευξη τύπου των Πράσινων από την Σόφια, μία μέρα πριν την μεγάλη ρεβάνς των 8:30 της νύχτας της Τρίτης κόντρα στην Τσέσκα 1948.

Εδώ λέω και για έναν φίλο που λέει να ενημερώσει κάποιος, λέει, τι γίνεται με τον Κρίστιανσεν. Ο Νίστρουπ είχε αναφέρει από την συνέντευξη τύπου πριν το πρώτο μάτς με την ΣΕΣΚΑ 1948 πως είναι στο γκρουπ των παικτών εκείνων που χρειάζονταν ακόμα λίγες ημέρες για να μπορούν να μπουν κανονικά σε φουλ προπονήσεις. Okay, δεν έχουν όλοι το ίδιο timing, ούτε επιστρέφουν όλοι το ίδιο άμεσα. Ο Ντέσσερς το κατάφερε, έχει μπει και στην αποστολή, ήταν στην ευρωπαϊκή λίστα. Πιθανότατα να μην χρησιμοποιηθεί, αν και εφόσον το match πάρει τέτοια τροπή που τον καλέσει να μπει για να βοηθήσει επιθετικά, θα το κάνει. Η αρχική εκτίμηση πάντως όλων ήταν πως θα είναι απόλυτα έτοιμος στα playoffs του Conference League, αν και εφόσον ο Παναθηναϊκός βρεθεί εκεί. Απλά είναι διαθέσιμος και είναι ένα εξτρά όπλο για τον Νίστρουπ. Λοιπόν, 5 παρά 2 και βγαίνω δια της βίας από τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στο στούντιο του Big News Sport FM. Διακόπτουμε για πολύ λίγο. Ακούμε αθλητικό δελτίο ειδήσεων των 5 και επιστρέφουμε ξανά εδώ για δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
3: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα Ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
4: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
5: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
6: Έλα μαζί μου και σπάστο.
5: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
7: Τάνια!
8: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
7: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
8: Πες μου, πιο συγκεκριμένα.
7: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
8: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
7: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε 3 σημεία της πόλης.
9: El Greco. Πίτσα El Greco. El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
0: Sport FM Patras. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
10: Ψηλά στη λίστα του ΠΑΟΚ 26χρονος Φορ Κάσπερ Τένγκστετ, που δεν υπολογίζεται από τη Φέγενορντ όπως αναφέρουν οι Ολλανδοί. Πρόθεση του δικεφάλου του Βορρά να αποκτήσει 2 επιθετικούς, ενώ παράλληλα κινείται και για κεντρικό αμυντικό. Με τις γνωστές απουσίες συνεχίστηκε το πρωί η προετοιμασία για τη ρεβάνς με την Άντερλεχτ. Εντείνει την προσπάθεια για την ενίσχυση της άμυνάς του ο Άρης, που φέρεται να βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τη Watford και τον 26χρονο δεξιό μπακ Ζερεμί Πετρίς, σύμφωνα με τους Άγγλους. Απογευματινή προπόνηση περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα για τους κεντρινούς. Την απευθείας πρόκριση στον αυριανό τελικό του μήκους με δεύτερο άλμα στα 8,26 μέτρα πήρε ο Τεντόγλου στην πρεμιέρα του 27ου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Τύπου στο Μπέρμιγχαμ. Δεν τα κατάφερε ο Σταματονικολός. Στον τελικό της πυροβολίας την Τρίτη προκρίθηκε ο Χρήστος Φραντζεσκάκης με δεύτερη καλύτερη βολή στα 75-22. Αποκλείστηκαν οι Αναστασάκης και Παπαναστασίου. Εκτός συνέχεια στα 100 μέτρα για Μανολίδου και Σπανουδάκη. Δεν προκρίθηκαν στον τελικό της πυροβολίας Μαγκούλια και Ραφαηλίδου, όπως και η Γενίκης Μουζενίδης Μαχαίρας. Πουλ προκρίσεις την πρώτη ημέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κολύμβησης του Παρισιού. Συμμετοχή στον τελικό στις σκηταλοδρομία 4x200 ελεύθερο εξασφάλισε τετράδα Μάρκου Βαζέου, Εγκλεζάκη και Στάμου. Στα 400 μέτρα μεικτής ατομικής η Παπαστάμος και Βλαχογιαννάκος και στα 800 μέτρα ελεύθερο η Άρτεμις Βασιλάκη. Στον ημιτελικό προκρίθηκε στα 50 μέτρα πεταλούδα ο Στέργιος Μπίλας, σημειώνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ με 22,93 και στα 100 μέτρα πρόστιο αντίστοιχα ο Ευάγγελος Ντούμας. Σέντρα σήμερα στο τουρνουά φιλανθρωπικού χαρακτήρα που θα φιλεξονηθεί και φέτος στο Πανθεσσαλικό με σκοπό την ενίσχυση του ορφανοτροφείου Βόλου, καθώς όλα τα έσοδα θα διατεθούν στο ίδρυμα. Στις 18:30 παίζουν Πανιώνας Ολυμπιακός Β και στις 9 Βόλος Έλεμπετ Καλαμάτα, με κάλυψη και των δύο αγώνων από Κοσμοτέ Sport 2. Σπουδαία μεταγραφική κίνηση για την Καρδίτσα, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του 35χρονου Guard Forward Jordan McRae, ο οποίος είχε αγωνιστεί στην ΑΕΚ τη σεζόν 2023-24. Την επιστροφή του 29χρονου forward Γιώργου Γκιουζέλη επισημοποίησε το Περιστέρι Μπέτσον. Στην τελική ευθεία μπαίνει μεταγραφή του Φεράν Τόρες στην Παρίσι Σεν Ζερμέν. Όπως αναφέρει Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, η Παριζιάνη είναι κοντά συμφωνία με την Μπαρτσελόνα για την απόκτηση του Ισπανού σκόρερ του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλου έναντι 50 εκατομμυρίων ευρώ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Κώστας Ζάλιαρης.
0: Η Winsport FM 94,6.
11: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε. Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλλιθέα. Λεωφόρος Συγκρού 196.
12: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
13: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
12: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
13: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
12: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
14: Λεράκης. Το 1-2.
0: Η κίνηση στο σουτ γκολ. Γκολ για την Ελλάδα. Ο Παυλίδης 0-1 στο 49. Καταπληκτική κίνηση του Έλληνα σεντερφόρ. Και το σουτ χαμηλά. Αυτή τη φορά δεν υπάρχει κανείς να σώσει τον Πίκφορντ. 0-1.
14: Δίναμε τους κόντρες. Εδώ η ευκαιρία δεν είναι του Γαναντοτάκη τελευταία στιγμή. Η φάση δεν έχει τελειώσει. Κάποιος να σουτάρει και είναι γκολ. Και είναι γκολ. Είναι γκολ από τον Παυλίδη. 1-2. 1-2 στο 90-4. Αυτή τη φορά δεν ακυρώνεται. Αυτή τη φορά μετράει. Αυτή τη φορά μας δίνει την νίκη. Ο Κάρσλεϊ δεν το πιστεύει. 1-2. Η πρώτη μας νίκη ποτέ επί των Άγγλων. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι μπορεί κάτι να γίνει από εδώ και πέρα και να μην συμβεί. Τώρα τελείωσε. 1-2. Δύο γκολ του Παυλίδη. Η Ελλάδα κερδίζει την Αγγλία στο Wembley. Και δεν την κερδίζει απλώς. Είναι καλύτερη της Αγγλίας στο Wembley.
15: Την φανέλα του Πάλτοκ κρατάει ο αρχηγός της ομάδας, ο Τάσος, ο Πακασέτας και όλους τους παίκτες μπροστά από τους Έλληνες οπαδούς. Η Ελλάδα για πρώτη φορά στην ιστορία της κερδίζει την Αγγλία. Και είναι η πρώτη φορά που κερδίζει αυτή την παραδοσιακά πολύ μεγάλη δύναμη και το έχει κάνει μέσα στο Γουέμπλι και το έχει κάνει και με πολύ εμφατικό τρόπο.

0: Επιστρέψαμε εδώ στον Big Win Sport FM 94,6. Οι εξελίξεις τρέχουν στην ΑΕΚ, οπότε ο Γιώργος Τσακίρης είναι ξανά μαζί μας για να μας ενημερώσει σχετικά για την τελευταία ενημέρωση από πλευράς Ένωσης. Έλα Γιώργο.
1: Ναι, επειδή υπήρξε πολύ έντονη φημολογία αυτή που σου είδα πριν και σου εξήγησα ακόμα ότι είναι κάτι που δεν επιβεβαιώνει το πλευρά της ΑΕΚ πάντως. Σχετικά με τον Ben Rice αναφέρομαι και τη φήμη που είχε προκύψει από τη σκοτία πλευρά πιο πολύ και από το περιβάλλον της ομάδας της Rangers που ενδιαφέρεται ότι υπάρχει μια συζήτηση για δανεισμό και ότι υπάρχει μια απόσταση για το ενίκιο μέχρι στιγμής. Στην ΑΕΚ ξεκαθαρίζεται ότι δεν βρίσκεται σε διαπραγμάτευση με καμία ομάδα αυτή τη στιγμή που μιλάμε για τον Ben Rice. Δεν υπάρχει κάποια πρόταση που να εξετάζει ακόμα, δεν της έχει έρθει δηλαδή κάτι, άρα ούτε για δανεισμό. Αλλά υπερθεματίζει στην ενημέρωση της τονίζοντας ότι στην Ένωση δεν είναι αυτή τη στιγμή μιλάμε διατεθειμένοι να μιλήσουμε οποιαδήποτε ομάδα και μόνο τη Rangers για δανεισμό του Ben Rice. Όταν και εφόσον προκύψει παραχώρηση Ben Rice θα προκύψει ή τέλος πάντων αυτό επιδιώκει ΑΕΚ μόνο με πώλησή του και όχι με δανεισμό. Οπότε δεν ισχύει αυτό το περί διαπραγμάτευσης ανοιχτής για το ύψος του ενοικίου και πάει λέγοντας σύμφωνα πάντα επίσημα με την ενημέρωση που έχουμε την ΠΑΕΚ, έτσι.
0: Ναι, κατάλαβα. Άρα, πέραν του ότι συζητά μόνο για πώληση και όχι για δανεισμό, μήπως κρύβει αυτό και το ότι ας κάνω εγώ τη δουλειά μου να πάρω τον αριστερό μπακ που ιδανικά κυνηγάω και μετά συζητάω για την πώληση του για να μην τον χάσω τώρα πριν τα play-offs και πριν το Super Cup.
1: Όχι μωρέ, όχι. Αυτό είναι όπως ήταν και πριν, Κώστα μου. Θυμάσαι και όταν ασχολήθηκε με τον Κώστιτς, υπήρχε ο Ben Rice και δεν είχε καν, ξέρεις, αναφορά για... Όπως και σήμερα, δεν υπήρχε κάποια πρόταση στα γραφεία της ΑΕΚ για τον παίχτη της.
0: Ναι.
1: Αλλά η ΑΕΚ ασχολήθηκε με τον Κώστιτς. Ασχολήθηκε γιατί θεωρείται ότι ήταν μια ευκαιρία αναβάθμισης αυτό. Όπως έχει πει ακριβώς ο προπονητής της. Έτσι και τώρα η ΑΕΚ έχει περιπτώσεις για το αριστερό μπακ που έχει τικάρει ως ευκαιρίες. Mm-hmm. Αλλά αυτό θα γίνει εφόσον να υπάρξει προσφορά εδώ, θα το πω έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θα αλλάξει ακόμα και αν είναι ο Ben Rice στην ομάδα. Αν υπάρξει δηλαδή ένας αντίστοιχος Κώστιτς, η ΑΕΚ θα αποκτήσει στο άμεσο μέλλον. Εφόσον, ξαναλέω, είναι ευκαιρία όπως έχει πει ο ίδιος ο προπονητής, δηλαδή αν την εγκρίνει ο Μάρκο Νίκολιτς. Τώρα, αν πουληθεί αύριο μεθαύριο ο Ben Rice, με κανονική μεταγραφή τουλάχιστον σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε την ΑΕΚ, είναι προφανές ότι η ΑΕΚ θα επιφέρει τις διαδικασίες απόκτησης.
0: Ναι, ναι.
1: Απλά του επόμενου αριστερού μπακ. Αλλά γενικά στο σχεδιασμό της δεν αλλάζει απολύτως τίποτα.
0: Μάλιστα. Ωραία Γιώργο μου, να σε ευχαριστήσουμε για ακόμη μια φορά, να σε καλά. Ακούσαμε και τα νεότερα από τον Γιώργο Τσακίρη γύρω από το ρεπορτάζ της ΑΕΚ με την διάψευση από πλευράς Ένωσης για οποιαδήποτε επαφή και πρόταση, γιατί περί προσφοράς έκαναν λόγο τα βρετανικά μίντια σχετικά με την κρούση της Rangers για τον James Ben Rice, μάλιστα τονίζοντας πως υπήρχε κάποια διαφορά στο ποσό του ενοικίου για τον παίκτη. Όχι μόνο δεν υπάρχει διαφορά σε κάποιο ποσό, δεν υπάρχει καν επίσημη πρόταση κατατεθειμένη στα γραφεία της ΑΕΚ.

Η αντίπαλος της ΑΕΚ βέβαια για την προσεχή Τετάρτη στο Superbet Super Cup ανακοίνωσε παίκτη, το περιμέναμε, αναμενόμενο ήταν ότι θα γινόταν επίσημο κάποια στιγμή αυτές τις ημέρες ή αυτές τις ώρες. Ο Λορέντζο Ντίκμαν λοιπόν είναι επίσημα ποδοσφαιριστής του Όφη για τα επόμενα δύο χρόνια. Είναι αριστερός μπακ, έρχεται με μεταγραφή από την Μπάρη στα 29 του, με 28 συμμετοχές στην περασμένη αγωνιστική περίοδο, με περισσότερες από 320 εμφανίσεις στην Serie B της Ιταλίας. Φυσικά οι κριτικοί ενισχύονται εν ώψη μιας πολύ πολύ ζόρικης, απαιτητικής αλλά και γεμάτης προκλήσεων αγωνιστικής περίοδου που έρχεται, και δεν είναι μόνο η προσπάθεια έτσι για την κατάκτηση του Superbet Super Cup μετά τον άθλο της κατάκτησης του κυπέλλου την περασμένη σεζόν, είναι γενικότερα η προσπάθεια αρχικά να βρεθεί στη league phase του Europa League μέσω των playoffs, όπου θα αντιμετωπίσει την Τσέσκα Σόφιας κατά τα φαινόμενα, αλλά και η δεδομένη παρουσία των κριτικών, το έχουμε πει πολλάκις, στην league phase του Conference League, καθώς αν δεν τα καταφέρουν στα playoffs του Europa, σίγουρα θα έχουν ευρωπαϊκές περιπέτειες μέσα στο χειμώνα, έχουν εξασφαλισμένη παρουσία στο Conference League.

Ένας έξαλλος φίλος Παναθηναϊκού στα μηνύματα. Τι για τον Νίστρουπ, λέει, τι για τα πλαϊνά μπακ, τι για τον Πάλμερ, τι για τον Καμαρά. Ρε αδερφέ, εντάξει, 10 Αυγούστου είναι. Με νέο προπονητή, με νέους παίκτες. Με τον προπονητή να σου λέει ότι προφανώς αυτή τη στιγμή το ζήτημα δεν είναι το ωραίο ποδόσφαιρο, αλλά είναι τα αποτελέσματα. Προφανώς το δουλεύει παράλληλα. Και προφανώς είναι ξανά 10 Αυγούστου, παραλαμβάνω. Δηλαδή, okay, ναι, μεν να υπάρχουν παράπονα από τον κόσμο των ομάδων, αν βλέπουν κάποια πράγματα που δεν τους αρέσουν. Αλλά να τα έχουν αυτά τα τόσο έντονα παράπονα σε προχωρημένο στάδιο της αγωνιστικής περίοδου. Όταν από 10 Αυγούστου φτάνουμε σε σημείο να έχουμε εκμηδενήσει την ποιότητα ή τις προϋποθέσεις να βοηθήσουν ορισμένοι παίκτες, εντάξει, δεν γίνεται δουλειά. Δηλαδή, πάντα και παντού χρειάζεται χρόνος. Και ο Νίστρουπ το ξέρει, είναι ξεκάθαρος, ξέρει και για την πίεση, την αναφέρει συνεχώς στις συνεντεύξεις τύπου. Το θεωρεί προνόμιο το να δουλεύει υπό τέτοια πίεση, ξέρει να δουλεύει υπό τέτοια πίεση, αλλά προφανώς σε αυτό το διάστημα, ξεκινώντας από τον δεύτερο προκριματικό του Conference League, χρειάζεται χρόνος για να υπάρξει μια ξεκάθαρη ταυτότητα, που υπάρχει ξεκάθαρη ταυτότητα, το βλέπουμε και με το build-up και με τον τρόπο με τον οποίο ο Παναθηναϊκός επιτίθεται και με το πώς κυκλοφορεί μπάλα σε μικρούς χώρους. Προφανώς αδυναμίες θα υπάρχουν. Θα ήταν σενάριο επιστημονικής φαντασίας να βλέπουμε αυτή τη στιγμή τις τέλειες ομάδες από τις εκπροσώπους μας στην Ευρώπη και να λέμε τι ωραία που θα τα πάνε και πόπο δεν παίζονται και έλα μωρέ τα εμπόδια που θα βρεθούν μπροστά τους. Αλλά θέλει λίγη υπομονή, ρε παιδιά. Δηλαδή, μην τα αποτελειώνουμε όλα από τις 10 Αυγούστου.

Μια αρκετά σημαντική είδηση πάντως προέρχεται από τον διεθνή χώρο είναι το γεγονός πως πλέον και το Sky News αναφέρει ότι είναι πάρα πολύ κοντά στην εξασφάλιση περίπου του ενός τρίτου των μετοχών της Liverpool. Μια ομάδα επιχειρηματιών, ένα consortium όπως τα λέμε, στην οποία συμπεριλαμβάνεται ο ίδρυτης του Amazon, ο Jeff Bezos. Γίνεται λόγος για εξαγορά ή μάλλον για διαφαινόμενη εξαγορά περίπου του ενός τρίτου των μετοχών που κατέχει η Fenway Sports Group στη Liverpool. Και για να το αναφέρει πλέον εδώ και περίπου 20 λεπτά για το Sky News είναι κάτι προχωρημένο για τον Jeff Bezos, ο οποίος θα εμπλακεί στο μετοχικό σχήμα των κόκκινων, ο τρίτος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, με περιουσία η οποία εκτιμάται περίπου στα 280 δισεκατομμύρια δολάρια. Θα γίνει αυτή η πολύ μεγάλη επένδυση, αν και εφόσον ολοκληρωθεί φυσικά, η πολύ μεγάλη επένδυση ή μάλλον η είσοδος επενδυτών στο μετοχικό σχήμα της Liverpool, για να γίνουν από εκεί και έπειτα μεγάλες οικονομικές επενδύσεις στο κλαμπ. Γενικότερα το τελευταίο διάστημα γινόταν σαφές από πλευράς Αμερικανών και από την Fenway Sports Group ότι δεν υπάρχει οποιοδήποτε σενάριο πώλησης του συλλόγου ή πώλησης του δικού τους πακέτου μετοχών. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε, ή τουλάχιστον γίνεται λόγος αυτή τη στιγμή, για μεγάλη αλλαγή, αλήθεια είναι, στο μετοχικό σχήμα των κόκκινων.

Επειδή συνεχίζεται η κουβέντα και στα μηνύματα σχετικά με τα budget, με τα κενά, ένας φίλος λέει είναι σωστό να τα επισημαίνουμε προτού ξαναμείνει ο Παναθηναϊκός πίσω από πολύ νωρίς, από τον Νοέμβριο στην διεκδίκηση πρωταθλήματος. Ταπεινή και unpopular opinion είναι ότι αν δείτε αυτή τη στιγμή τους εκπροσώπους μας στην Ευρώπη πλην του Όφη, μιλάω για ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, ξεκάθαρα η ΑΕΚ δείχνει πιο ολοκληρωμένη και έτοιμη ομάδα. Γιατί? Είναι πάρα πολύ απλό. Γιατί έχει ίδιο προπονητή, ο οποίος έχει δουλέψει. Ίδιο προπονητή έχει και ο Ολυμπιακός, θα μου πείτε. Σωστά. Αλλά έναν προπονητή ο οποίος πέρσι είχε τεράστια προβλήματα. Αυτά τα προβλήματα συνεχίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Αυτά τα προβλήματα προσπαθεί να επιλύσει με κάποιον τρόπο φέτος. Στο πρώτο επίσημο παιχνίδι, okay, έδειξε ότι δεν έχουν λυθεί ακόμα και προφανώς χρειάζεται χρόνο. Διαφορετική κατάσταση με τον Νίκολης, ο οποίος ήρθε πρώτη σεζόν, δούλεψε όπως δούλεψε και τώρα δένει ακόμα περισσότερο ένα σύνολο. Αλλά αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ είναι η πιο έτοιμη ομάδα από τις τέσσερις. Και ο Παναθηναϊκός θέλει χρόνο, πόσο μάλλον ο ΠΑΟΚ, ο οποίος εντάξει, έβγαλε αντίδραση, έβγαλε χαρακτήρα, του βγήκαν και τα μάτς με την Δυναμό στον προηγούμενο γύρο των προκριματικών. Ωραία. Είδαμε με την Άντερλεχτ κάποια θέματα. Το θέμα του επιθετικού που είχε κρυφτεί ίσως πίσω από τα γκολ που είχε πετύχει στον προηγούμενο γύρο ο ΠΑΟΚ. Το θέμα ίσως της δημιουργίας. Το θέμα του προφανώς πόσο λύση να έχει προλάβει ο άνθρωπος να περάσει αυτό που θέλει στην ομάδα του. Όλα θέλουν κάποιον χρόνο. Όταν έχεις αλλάξει τόσα πρόσωπα και προπονητή στην άκρη του πάγκου, αν περιμένεις 10 Αυγούστου να βλέπεις όλα να ρολάρουν, κάτι πάει λάθος.

Εννοείται πως σήμερα και από το απογευματάκι και μετά θα κορυφωθεί και η δράση σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ, εκεί που έχουμε ρεκόρ συμμετοχών, ελληνικών συμμετοχών, με 100 αθλητές μας να είναι παρόντες στα διάφορα αθλήματα, με τον Μίλτο Τεντόγλου να περνά από νωρίς το μεσημεράκι στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που διεξάγεται στην Αγγλική πόλη, ο οποίος έφτασε μέχρι και τα 8.26 στην δεύτερη προσπάθειά του, μετά τα 7.78 στο πρώτο άλμα του. Ο Μίλτος Τεντόγλου, ο οποίος πηγαίνει με σπασμένα τα φρένα και έχει φτάσει σε τέτοιο επίπεδο που πλέον κάνει επιδόσεις που μας κάνουν να σκεφτόμαστε πως έλα μωρέ, ο Μίλτος είναι, προφανώς θα έφτανε μέχρι εκεί, ενώ είναι πραγματικά σημαντικές επιδόσεις και οι αριθμοί που καταγράφει αυτός ο υπεραθλητής, ο ιδιαίτερος υπεραθλητής, γιατί έχει ιδιαίτερη σημασία και ιδιαίτερο ενδιαφέρον ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζει και αυτός τα πράγματα στον πρωταθλητισμό και στην προσπάθειά του να φτάνει σε κορυφές. Το πιο cool παιδί σε καταστάσεις που άλλοι είτε θα λύγιζαν από την πίεση, είτε θα είχαν αλλάξει τελείως κοσμοθεωρία λόγω της πίεσης που τους ασκείται.

Και η διεκδίκηση του χρυσού μεταλλίου θα γίνει το βράδυ της Τρίτης, 10 και 4 ώρα Ελλάδος. Οπότε θα τελειώνουν εκείνη την ώρα. Ευχή όλων να μην υπάρξει ούτε κάποια παράταση, να μην χρειάζεται να παίξουν οτιδήποτε περισσότερο από 90 λεπτά και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός στις ρεβάνς τους με την Νάιμέγγεν και την Τσέσκα 1948 αντίστοιχα. Οπότε το βράδυ της Τρίτης, περίπου δύο ωρίτσες μετά, αφού έχουν ξεκινήσει μάλλον τα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων, θα έχουμε να δούμε και Μίλτο Τεντόγλου και να περιμένουμε από εκείνον μετάλλιο.

Στα υπόλοιπα της Στίχημαν Super League υπήρξε μια ανακοίνωση λύσης συνεργασίας με τον 23χρονο δεξιό μπακ από πλευράς Κηφισιάς, τον Μάνος Μπόκο, ο οποίος αποχωρεί από την ομάδα των Βορείων Προαστίων. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο, όπως έδειξε και στο τελευταίο της, μάλλον στο πιο πρόσφατο φιλικό της με τον Αποέλ, έχει αρκετά θέματα να λύσει ακόμα μέχρι την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών της υποχρεώσεων. Μια ομάδα Κηφισιά η οποία και πέρσι στα play-offs, εντάξει, θα μπορούσε να μείνει πολύ πιο άνετα, έμεινε χωρίς να χρειαστεί να αγχωθεί, αλλά αντίκρισε και εκεί πολλά μεγάλα προβλήματα, κυρίως σε ό,τι αφορά το goal. Δεν υπήρχε πολύ εύκολα το κομμάτι του σκοραρίσματος στο παιχνίδι της ομάδας. Ο Σεμπάστιαν Λέτο παρέμεινε στον πάγκο της Κηφισιάς και καλείται να παρουσιάσει κάτι πολύ διαφορετικό και βελτιωμένο την νέα αγωνιστική περίοδο.

Ενώ υπάρχει εντός της ημέρας και τουρνουά το οποίο διεξάγεται στον Βόλο με τη συμμετοχή Πανιωνίου Ολυμπιακού Β' της τοπικής ομάδας φυσικά και της Καλαμάτας. Στις 18:30 θα γίνει σέντρα στο μάτς Πανιώνιος Ολυμπιακός Β' και ο Βόλος θα κοντραριστεί με την Καλαμάτα στις 19:30, 2,5 ώρες μετά αυτά τα δύο παιχνίδια τα οποία διεξάγονται στο πλαίσιο φιλικού τουρνουά στη Θεσσαλία. Λοιπόν, βλέπω είναι περίπου και μισή, οπότε σιγά σιγά.

0: Sport FM Patra.
1: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
2: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
1: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
3: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
4: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
3: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
4: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
3: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
5: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
8: Sport FM Patras 96,3.
9: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
10: Κολομβία. Μόνο στο Κάλι κατέρευσαν 20 κτίρια και υπάρχουν εγκλωβισμένοι. Ζημιές καταγράφονται σε 6 αεροδρόμια της χώρας τα οποία έχουν κλείσει. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο συγγραφέας και φιλόσοφος Στέλιος Ράμφος. Με ένα εκτεταμένο συγγραφικό έργο ασχολήθηκε συστηματικά με ζητήματα φιλοσοφίας, θρησκείας, ψυχολογίας, ιστορίας και ελληνικής ταυτότητας. Η Ελλάδα χάνει έναν πιστό και ανυστερόβουλο υπηρέτη της, αλλά και εγώ χάνω έναν φίλο και συνομιλητή, τόνισε σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού του πυροσβεστικού σώματος μπαίνουν πανελλαδικά όλα τα αιωλικά πάρκα με εισαγγελική παραγγελία. Αφορμή για την έρευνα, η μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία που επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική και ξεκίνησε από αιωλικό πάρκο. Πυρκαγιά μένεται σε χαμηλή βλάστηση στο κοκκινόχωμα Καβάλας, επί τόπου ισχυρές δυνάμεις δεν εμπνέουν ανησυχία οι δύο πυρκαγιές σε χαμηλή βλάστηση στην Ηλία, στα Κοτέικα και στη Γαστούνη. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται αύριο σε Αττική, Κύθυρα, περιφέρειες Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Βόρειο Αιγαίου και Κυκλάδες. Στην αρχή πολιτικής αεροπορίας προσήλθε το μεσημέρι ο χειριστής του ελικοπτέρου που χθες το προσγείωσε στην παραλία Σαρακίνικο της Μήλου. Ενημέρωσε την αρχή για τη θέση του σχετικά με το συμβάν και αναμένεται ως την Τετάρτη να καταθέσει γραπτό στην αναφορά του. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, ως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
0: Η Winsport FM 94,6.
11: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
12: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.
13: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
14: Όλα σε θυμίζουν.
13: Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
15: Οι αιώνιοι παίζουν την πρόκρισή τους εκτός έδρας και ο Big Win Sport FM 94,6 θα είναι εκεί. Αύριο στις 8.30 Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, μετά τα ισόπαλα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων, αγωνίζονται σε Ολλανδία και Βουλγαρία αντίστοιχα, διεκδικώντας την είσοδό τους στα play-off. Οι Ερυθρόλευκοι φιλοξενούνται από την Αϊμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και ο απεσταλμένος μας Γιώργος Τσανάκας θα περιγράψει όλα όσα θα συμβούν στην κρίσιμη αναμέτρηση. Την ίδια ώρα στη Σόφια οι πράσινοι θέλουν να ξεπεράσουν το εμπόδιο της CSKA 1948 και να συνεχίσουν στα play-off του Conference League. Στη μετάδοση ο Τάσος Νικολογιάννης. Μετά το τέλος των παιχνιδιών, η δράση επιστρέφει στο στούντιο με σχόλια και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που θα ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος θα περάσει στους ακροατές. Ναϊμέγγεν Ολυμπιακός και CSKA 1948 Παναθηναϊκός. Αυτήν την Τρίτη στις 8.30 εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
16: Η ομάδα πήρε. Πολύ ωραία. Καρέτσας. Βαγιανίδης. Ωραία. Το σουτ γκολ. Ο Κωνσταντέλιας. Η ελληνική ομάδα ανοίγει το σκορ στο 21. Κυκλοφορία της μπάλας. Το πόδι του Κωνσταντέλια άφησε τον Γκόρντον όρθιο εντελώς. Δεν πρόλαβε ο Σκοτσέζος γκολκίπερ να δει από πού πέρασε η μπάλα. Η Ελλάδα προηγείται με 1-0. Παλιά και πάλι για τον Μουζακίδη. Και η παλιά είναι έξυπνη. Γιαννούλης. Γύρισμα. Εδώ υπάρχει ευκαιρία. Το σου του Καρέτσα για το 2-0. Ναι! Ναι! 2-0. Στο 42. Κωνσταντίνος Καρέτσας, ο νεότερος ποτέ που σκοράρει σε επίσημο παιχνίδι για την εθνική ομάδα. Αλλά αυτή τη στιγμή περισσότερο από οτιδήποτε άλλο είναι μια μαχαιριά στην αυτοπεποίθηση των Σκοτσέζων, που μετά το πρώτο μάτς πίστευαν ότι θα έχουν ένα πολύ όμορφο κυριακάτικο απόγευμα στη Γλασκόβη. Τους έχουμε νέα λοιπόν. Σκωτία-Ελλάδα 0-2 στο 43. Τώρα εμείς ξεκινάμε στο δεύτερο ημίχρονο. Οι Σκοτσέζοι πήραν με τον Ράλστον. Η ελληνική ομάδα κέρδισε. Η πάσα πάνω το 3-0. Να το 3-0. Να το 3-0 από τον Τζόλι. Στα πρώτα 20 δευτερόλεπτα του δεύτερου ημίχρονου. Η ελληνική ομάδα προηγείται με 3-0 μέσα στο Χάμπεν Πάρκ. Αυτή η ομάδα, αυτά τα παιδιά, αν θέλετε, ακόμα και με το νεανικό ενθουσιασμό αλλά και την άγρια κινδύνου μερικές φορές, είναι μια εντεκάδα που ο Γιωβάνοβης την διάλεξε και τον δικαιώνει απόλυτα μέσα στο γήπεδο. Τέλος, η ελληνική ομάδα ανεβαίνει στη League A. Ανατρέπει τα δεδομένα. Παίρνει το 0-1 του Σταδίου Καραϊσκάκη π.χ. Σκωτία, το σκίζει και το πετάει στα σκουπίδια.

Επιστρέψαμε. Μπήγουν Sport FM 94,6. Τελευταίο ημερό τη εκπομπή μα. Πάντα με Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση και επιμέλεια τη εκπομπή. Με Παναγιώτη Ρήλο στην κονσόλα του ήχου και με Κώστα Ζάγερη στο μικρόφωνο τη κορυφαία αθλητική συχνότητα τη χώρα. Ελάχιστα πραγματάκια. Okay. Κακομάθαμε μάλλον από τη δράση που είχε το Σαββατοκύριακο. Οπότε για σήμερα έχει ένα πλήμουθ έξετερ για τον πρώτο γύρο του Λίγκα Απαγγλίας που έχει κάνει πλέον σέντρα, περιμένοντας το match του Community Shield και σιγά σιγά στις 21 του μηνός, την 21η του μηνός, Παρασκευή βράδυ, το πρώτο match για την Premier League. Υπάρχει παιχνίδι για το πρωτάθλημα Πορτογαλία στο Santa Clara National Madeira, εκεί όπου γίνονται πραγματάκια. Η αλήθεια είναι, με την Πόρτο προφανώς ούτε εκείνη να μπορεί να πιστέψει αυτό που έπαθαν η Sporting και η Benfica στην πρεμιέρα του νέου πρωταθλήματος. Η Sporting προηγήθηκε με 2 τέρματα, ισοφαρίστηκε και έμεινε στο 2-2 με την Estrella de Amadora, ενώ η Benfica εχθές το βράδυ με τον Βαγγέλη Παυλίδη να συνεχίζει το φετινό του κρεσέντο σκοραρίσματος για το φετινό καλοκαίρι, να προηγείται 2 φορές, αλλά τελικά από την νεοφώτιστη ομάδα που αντιμετώπιζε την Ακαδέμικο Οβυσσέου να μένει στο 2-2. Και η Πόρτο επίσης απέκτησε προβάδισμα 2 τερμάτων στο δικό της παιχνίδι, αλλά φρόντισε να μην το χάσει, φρόντισε να έχει το clean sheet για να είναι αυτή τη στιγμή στην πρώτη θέση. Με νίκες ξεκίνησαν η Πόρτο, η Ζιλ Βιθέντε, η Μαρίτιμο και η Αρούκα στη νέα σεζόν.

Επίσης υπάρχουν παιχνίδια για το πρωτάθλημα Σουηδίας. Η Βάστερας θα παίξει με την Τζουγκάρντεν, ενώ η Σίριους το φετινό έτσι ωραίο ρομαντικό ποδοσφαιρικό παραμύθι αντιμετωπίζει την Μπρόμα Ποϊκάρνα, αλλά θα το κάνει δίχως τον Ουρέ, τον επιθετικό της, το πρώτο της κανόνι, ο οποίος έχει πάρει από αργά το βράδυ της Κυριακής άδεια ώστε να ταξιδέψει στην Ισπανία να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στη Σεβίλη. Ώστε να ταξιδέψει στην Ισπανία να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στη Σεβίλη

βαθμούς, έχει ένα μάτς λιγότερο από τη δεύτερη Χάμαρμπη, η οποία είναι στους 30, είναι δηλαδή στο συν 11, ενώ η Τζουργκάρντεν είναι με 14 μάτς αυτή τη στιγμή στους 26, ακόμα πιο χαμηλά, στο μείον 15 από την πρωτοπόρο Σίριους. Κάτι γίνεται και στη Σουηδία. Πέρσι είχαμε την Μιαλμπή, αυτό το ψαροχώρι, το οποίο έφτασε στην κατάκτηση του τίτλου και τη χαρήκαμε όλοι. Φέτος είναι η Σίριους, η οποία έτσι και για το λογοπαίγνιο έχει πάρει απόλυτα στα σοβαρά την προσπάθεια που κάνει για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Θα δούμε το καθεστώς και τη συνθήκη της μετακίνησης του Ούρε στην Σεβίλη. Δεν ξέρω αν θα τον αφήσουν μέχρι το φινάλε του πρωταθλήματος της Σουηδίας ή θα είναι άμεση η αποχώρησή του. Ασφαλώς και θα αποτελέσει πλήγμα για τη Σίριους αν χαθεί τώρα, αλλά είναι λογικό να μην μπορείς να σταματήσεις και να βάλεις εμπόδιο σε ένα τέτοιο παιδί που έχει κάνει τόσο καλή αγωνιστική περίοδο.

0: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στην Novibet. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το παιχνιδάκι με το οποίο θα ασχοληθούμε για απόψε είναι για το πρωτάθλημα της Πορτογαλίας, το Santa Clara National. Πρόκειται για δύο ομάδες οι οποίες διέτρεξαν πολύ μεγάλο κίνδυνο την περασμένη σεζόν να υποβιβαστούν. Τελικά τερμάτισαν στη 13η και τη 14η θέση. Μάλιστα, η Santa Clara, όταν είχε επιστρέψει στην πρώτη κατηγορία την σεζόν 24-25, είχε φτάσει μέχρι την ιστορική για εκείνη 5η θέση του πρωταθλήματος. Η αλήθεια είναι πως με τον Πετίτ, τον νυν προπονητή της, ή μάλλον αυτός ήταν από τους τυχερούς, γιατί διασώθηκε από τη μέση της βαθμολογίας και κάτω. Το φετινό καλοκαίρι έγιναν πάρα πολλές αλλαγές στις ομάδες του πρωταθλήματος Πορτογαλίας. Ο Πετίτ συνεχίζει τη δουλειά του στην Santa Clara, η οποία κατάφερε να παραμείνει αίτητη και στα 5 φιλικά προετοιμασίας που είχε το φετινό καλοκαίρι. Μάλιστα, πήρε τη νίκη στα 4 εξ αυτών, με πιο σημαντική την νίκη με το 3-0 κόντρα στην Αρούκα, και ανοίγει με μάτς εντός έδρας τον δικό της μαραθώνιο για το φετινό πρωτάθλημα, το Santa Clara National Madeira. Με βάση και των αποδόσεων της Novibet, ικανοποιεί πάρα πολύ το 1,89 του Άσου για την νίκη της Santa Clara, για το θετικό ξεκίνημα στην νέα ποδοσφαιρική χρονιά, και είναι το σημείο που επιλέγουμε.
2: Novibet και όλα είναι δυνατά, με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η Winsport FM 94,6.
6: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
7: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
2: Η Winsport FM 94,6.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής μας. Πάντα στον Μπιούν Σπορ FM 94,6. Ένας φίλος με διορθώνει προφανώς και λόγω της διαλέκτου. Βεστερός, η ομάδα από τη Σουηδία, και Γιουργκόρντεν. Μάλιστα. Η Γιουργκόρντεν, η γνωστή σε όλους μας Γιουργκόρντεν. Παιδιά, μπορεί όντως και να είναι στην πραγματικότητα Γιουργκόρντεν. Όχι ότι θα τη δείτε πουθενά γραμμένη Γιουργκόρντεν. Όχι ότι θα ακούσετε κάποιον από όλους εμάς ή όλους του χώρου να τα αναφέρουν ως Γιουργκόρντεν. Αλλά καλό είναι να το ξέρουμε ότι και βάσει της διαλέκτου ενδεχομένως να είναι έτσι η σουηδική ομάδα.

Σε περίπου 10-12 λεπτάκια υπενθυμίζω ότι είναι προγραμματισμένη και η συνέντευξη τύπου του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ για τον Ολυμπιακό εν ώψη της ρεβάνς με την Αϊμέγγεν στην Ολλανδία, μετά και το 0-0 του Γεώργιος Καραϊσκάκης την προηγούμενη εβδομάδα. Η Αϊμέγγεν προπονήθηκε και σήμερα το πρωί, είχε και την συνέντευξη τύπου νωρίς την παραμονή του δεύτερου παιχνιδιού του Ολυμπιακού. Ανέφερε και ο Γιώργος Τσανάκας το μεγάλο ερωτηματικό για την αντίπαλο των Ερυθρόλευκων σχετικά με τα στόπερ, καθώς ο Φίλιπ Σάντλερ δεν προπονήθηκε, ο οποίος είχε ενοχλήσεις πριν από το πρώτο μάτς με τον Ολυμπιακό. Παρά το γεγονός πως δεν ήταν πολύ καλά, έπαιξε και με την Telstar για το πρωτάθλημα, οπότε προφανώς αυτό το έκανε ακόμα χειρότερα την κατάστασή του. Θα περιμένουμε να δούμε πώς θα παρουσιαστεί και η Ολλανδική ομάδα και τι θα έχει να πει και ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ, και να φανούν και τα δικά του πλάνα για το πόσο από το χαρτί και από τα σχέδια και από το μυαλό του τουλάχιστον, πόσο διαφορετικός θα μπορεί να είναι ο Ολυμπιακός μέχρι την ώρα που θα πατήσει τον αγωνιστικό χώρο, για να δούμε στην πράξη πλέον αν θα έχει παρουσιάσει κάτι αρκετά διαφορετικό από αυτό που έδειξε στο Φάληρο.

συνέντευξη τύπου εντός της ημέρας θα έχει φυσικά και ο Παναθηναϊκός και ο Τζέικουμπ Νίστρουπ από την Σόφια, όπου αύριο 8.30 επίσης θα γίνει σέντρα. Οι πράσινοι θα κοντραριστούν στη ρεβάνση τους με την Τσέσκα 1948. Η αποστολή του Παναθηναϊκού αφήχθη στη Βουλγαρία πριν από λίγο, οπότε θα καθυστερήσει γενικά και η συνέντευξη τύπου μέχρι να καταφέρουν να φτάσουν και οι άνθρωποι των πράσινων στο γήπεδο που θα διεξαχθεί και το αυριανό παιχνίδι. Εντός των επόμενων, της επόμενης μία-δύο ώρων κάπου εκεί, θα έχουμε και τις δηλώσεις του Νίστρουπ πριν από το δεύτερο παιχνίδι με την ομάδα της Σόφιας

Βλέπω λίγο έτσι για να κλείσουμε με κάποια δικά σας μηνύματα. Α, λέει ένας φίλος, λέει πώς βλέπεις την Τζέλσι. Εντάξει, μπορώ να περιμένω και είμαι πρόθυμος να περιμένω για να δω τι ακριβώς θα δείξει ο Αλόνσο. Δεν έχει πάει πολύ καλά η προετοιμασία πέρα από αυτό το 3-0 με τη Μίλαν. Γενικότερα υπάρχουν πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές, υπάρχουν πολλοί νεαροί ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα πρέπει κάπως να, έτσι, όχι να μπουν σε καλούπι, αλλά να μπουν στον τρόπο με τον οποίο θέλει ο Αλόνσο να παίζει. Γενικότερα κρατάω μικρό καλάθι και για τον Σάμπι Αλόνσο, δεν ξέρω γιατί, αλλά έχω ξαναπεί πως σε σχέση με ό,τι συνέβη στην Λεβερκούζεν, όπου προφανώς εκεί το προπονητικό του κεφάλαιο είναι τεράστιο και θα έχει να μνημονεύεται και να το μνημονεύει και ο ίδιος για όσα κατάφερε, υπήρχε μηδενική πίεση σε σχέση με αυτή που είχε να αντιμετωπίσει πέρα των τεράστιων εγώ που είχε να κοντράρει ο Τσάμπι Αλόνσο στη Μαδρίτη, άλλη πίεση της Ρεάλ, άλλη πίεση τώρα προφανώς της Τσέλσι, η οποία Τσέλσι δεν έχει καθόλου ευρωπαϊκές οργανώσεις, ευρωπαϊκές υποχρεώσεις για την νέα σεζόν, έμεινε παντελώς εκτός των τουρνουά της UEFA, θα έχει μόνο τα εγχώρια, που σημαίνει θα έχει περισσότερο χρόνο να δουλέψει, περισσότερες μέρες ξεκούρασης, αλλά όπως καταλαβαίνετε και από τις πολύ συχνές αλλαγές που συνεχίζονται, είτε υπάρχει ο Αμπραμόβιτς είτε όχι, η πίεση πάλι είναι διαφορετική. Που σημαίνει ότι ο Τσάμπι Αλόνσο θα πρέπει εντός 2-3 μηνών να έχει παρουσιάσει έργο. Αν αυτό δεν έχει συμβεί, καταλαβαίνετε ποιο θα είναι το μέλλον του. Οπότε, λόγω της διαφοράς επίπεδου του τι περίμεναν στο Λεβερκούζεν από εκείνον, τι κατάφερε και τι έδειξε η ιστορία του στη Ρεάλ, γιατί κατά ψέματα στο ποδόσφαιρο είσαι όσο καλός και όσο επιτυχημένος δείχνει η προηγούμενη δουλειά σου, όταν προσπαθείς να κάνεις έτσι κάποια σταθερά βήματα και να μπεις για τα καλά στο χώρο και στον μάτι του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Αυτή τη στιγμή ο Τσάμπι Αλόνσο καλείται να ξεπεράσει και να σβήσει από το μυαλό όλων ό,τι συνέβη στη Ρεάλ. Το ότι ήταν παικταράς και έχει συμβεί πολλάκις και με πολλούς, δεν σημαίνει ότι είναι απαραίτητα και ένας προπονητής ο οποίος θα μπορεί να ανταπεξέρχεται στο υψηλότερο ποδοσφαιρικό επίπεδο.

Είναι πάντως τεράστια η διαφορά απόψεων γενικότερα παρατηρείται από τον κόσμο και τα μηνύματά σας. Βλέπω άλλους να είναι λίγο πιο ψύχρεμοι, κυρίως και για τον Ολυμπιακό και τα όσα προβλήματα μπορεί να έχει παρουσιάσει, και να λένε ότι παιδιά, okay, αυτή τη στιγμή αρκεί μονάχα το μισό μηδέν για να έρθει η πρόκριση και τα υπόλοιπα τα βλέπουμε εν καιρό. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι γκρινιάζουν λίγο περισσότερο και δεν κατανοούν πώς μπορούν να χωρέσουν στην ίδια πρόταση οι λέξεις, ή μάλλον το όνομα του Μεντιλίμπαρ και η λέξη αλλαγές. Καθώς, κακά τα ψέματα, στον Ολυμπιακό υπήρξε ένα πλάνο το φετινό καλοκαίρι για πολλές αλλαγές και για πολλές μεταγραφές. Διψήφιος ο αριθμός των μεταγραφών που είχε μπει ως στόχος για την φετινή μεταγραφική περίοδο. Okay. Προφανώς και αυτό χρειάζεται χρόνο. Όπως καταλαβαίνετε, όταν ο στόχος είναι τόσο μεγάλος και τόσο μεγάλη και αναγκαστική αλλαγή, γιατί από αυτό που έδειξε ο Πέρσης Ολυμπιακός, ουσιαστικά εξαναγκάζεται η ομάδα και ο coach να πάνε σε κάτι διαφορετικό, χρειάζεται χρόνος. Αν περιμέναμε πόσο, 25 μέρες, 20 για να πούμε εντάξει δεν αλλάζει τίποτα, δεν άλλαζε τίποτα γενικότερα στη ζωή σε 20 μέρες, όχι μια ποδοσφαιρική ομάδα.

0: Σωστά αναφέρει ένας φίλος για τα περί Σουηδίας που αναλύσαμε πριν με την Μίαλμπη και τώρα με τη Σίριους, για την Χάκεν, η οποία είχε καταφέρει το 2022, μόλις πριν από 4 χρόνια, να στεφτεί για πρώτη φορά πρωταθλήτρια Σουηδίας. Είχε πάρει το κύπελο το 16, το 19 και το 23, αλλά δεν είχε, και το 25, αλλά δεν είχε ποτέ στα χρόνια ύπαρξής της πρωτάθλημα. Το πήρε το 22 και τώρα
1: παλιά, μπαίνει μπροστά,
2: κάνει το βλασέ, κάνει το βλασέ,
3: δεν είναι offside, δεν είναι offside,
2: το σούτ, είναι 2-0.
4: Sport FM Πάτρα.
5: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
6: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
7: Πάντα σαν καινούργιες.
5: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία. Γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και τον μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
8: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
5: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατία 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 526 590.
9: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, βρεις.
3: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
4: Δεν υπάρχει!
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
5: Αχ, τι έπαθα!
6: Είχατε ατύχημα. Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
7: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
6: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
8: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Βαρελτζής, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείου Βαρελτζής. Αδημάστου 5, πλησίον IKEA. Τηλέφωνο 2610-333-620.
9: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day.
10: Okay.
9: Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
11: Έλα μαζί μου και σπάστο.
9: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
0: Sport FM Πάτρας

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
2: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτιδημαίων 197 στον Κόκκινο Μήλο. Με φιλικές τιμές.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
3: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
4: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
3: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
5: Βασίλη μου,
6: mm-hmm.
5: θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται.
6: Mm-hmm.
5: Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
6: Mm-hmm.
5: Τώρα, με τον πόλεμο.
6: Mm-hmm.
5: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
6: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
7: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
8: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων εμβρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων εμβρίων Αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
9: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
6: Άσε, στάζει.
9: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
6: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
9: Α, υγρασία! Σου χωλήσει! Δόμημα Μαρμαράς! Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση!
10: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
11: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
10: Τηλέφωνο 2610 527 588.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Απηδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
2: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
3: El Greco.
2: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
3: El Greco.
2: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
3: El Greco.
2: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
3: El Greco.
2: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
4: El Greco. Πίτσα El Greco.
2: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
5: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428-090.
6: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν? Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 4368 25.
7: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
8: Τώρα FM Πάτρας 96,3.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
5: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
4: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
5: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
4: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
5: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
4: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25.
6: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων. Εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121. Τηλέφωνο 2610-520-060. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
7: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
8: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
9: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
10: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
11: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
10: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
11: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
10: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
11: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
10: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
11: Τηλέφωνο 2610-642-399.
12: Για πάνω από 20 χρόνια η γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
13: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Varel G's, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείο Varel G's. Αδημάστου 5, πλησίων IKEA. Τηλέφωνο 2610-333-620.
14: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

Τρίνση του Γιώργου Γιαννίση. 8 και 4 το έχω διάλειμμα. Ελπίζω να έχεις βγάλει story ως τότε. Δηλαδή, τι να πω. Δεν ξεκινάει καλά αυτή η συνεργασία. Να σας καλησπερίσω και απόψε. 8 με 10 θα είμαστε σήμερα μαζί. Τις τελευταίες μέρες σας τα έχω μπερδέψει λίγο. Είμαι η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Στον Big Wins Sport FM στους 94,6. Παρέα, όπως καταλάβατε, με Γιώργο Γιαννίση. Εντάξει, λήψη, οκ, θα το υποστούμε. Αλλά στην παραγωγή και στον αέρα αργότερα τον Γιώργο Πετρίδη, οπότε τώρα κάπως φτιάχνει το πράγμα.

καλή εβδομάδα σε όλους. Μια εβδομάδα όχι απλά γεμάτη, υπεργεμάτη. Μια εκπομπή που θα είναι και αυτή υπεργεμάτη, με όλα τα ρεπορτάζ όπως ακριβώς έχετε συνηθίσει κάθε μέρα 8 με 10 το βράδυ. Θα είναι newsroom, αλλά δεν θα είναι newsroom. Θα είναι το newsroom της Βαλεντίνας. Λοιπόν, αύριο δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια, έτσι. Τσέσκα 1948 Παναθηναϊκός και Νάιμέγγεν Ολυμπιακός, και τα δύο δυστυχώς στις 8.30, οπότε θα γίνει το ένα μάτι εδώ, το άλλο μάτι εκεί, θα γίνει ένας χαμός. Φυσικά την Τετάρτη υπάρχει και το Superbet Super Cup, ΑΕΚΟΦ στο Παγκρίτιο. Την Πέμπτη Άντερλεχτ ΠΑΟΚ στις 9.30, οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Με τους καλούς φίλους ρεπόρτερ για όλα αυτά, με τους απεσταλμένους. Μας είχαμε σήμερα τις καθιερωμένες συνεντεύξεις τύπου του Μεντιλίμπαρ και του Νίστρου, οπότε θα έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Τελευταίες προπονήσεις, τελευταία πλάνα των προπονητών. Υπάρχει ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης. Θα δούμε σε λίγο τα τελευταία νέα των αθλητών μας. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου. Υπάρχουν τα πάντα όλα, οπότε έχετε κάθε λόγο να είστε συντονισμένοι εδώ, φυσικά με τα μηνύματά σας.

Υπάρχουν και πολύ ωραίες ατάκες από Δημήτρη Γιαννακόπουλο, καθώς κυκλοφόρησε το δεύτερο μέρος της συνέντευξής του στους Euro Insiders και έχει πει πολλά και ωραία. Θα τα βάλουμε κάτω στην πορεία. Θα έχουμε και λίγο Πετρίδη, έτσι λίγο να τα συζητήσουμε. Εξαιρετικά αγγλικά ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Δεν είχα παρατηρήσει μέχρι τώρα. Και παρατήρησα σήμερα συνέντευξη εξαιρετικά αγγλικά.

Λοιπόν, αυτή την ώρα, εκτός των άλλων, σε εξέλιξη είναι και ένα τουρνουά φιλανθρωπικού χαρακτήρα που διεξάγεται στο Πανθεσσαλικό. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια φιλική αναμέτρηση Πανιώνες Ολυμπιακός Β στο 77ο λεπτό, είναι στο 3-0. Είναι ένα τουρνουά λοιπόν αυτό στο οποίο συμμετέχει Ολυμπιακός Β, Πανιώνιος, Βόλος, Έλαμπετ και Καλαμάτα, με σκοπό την ενίσχυση του ορφανοτροφείου Βόλου, καθώς όλα τα έσοδα θα διατεθούν στο ίδρυμα. Αυτή την ώρα, όπως είπαμε, είναι αυτό το παιχνίδι, το Πανιώνιος Ολυμπιακός Β. Αργότερα στη συνέχεια θα είναι το Βόλος, Έλαμπετ, Καλαμάτα, και την Τετάρτη έχουμε μικρό τελικό και μεγάλο τελικό. Θα το παρακολουθήσουμε και αυτό.

Λοιπόν, να σας πω ότι έτσι λίγο μετά τις 8 και 4 θα πάμε σε Γιώργο Τσανάκα, που τον έχουμε στείλει εκεί στην Ολλανδία για λογαριασμό του Big Wins Sport FM για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Μέχρι τότε να δούμε τι έχουν κάνει οι αθλητές μας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στο Παρίσι. Την τελευταία ώρα είχαμε την προσπάθεια του Στέριου Μπίλα στα 50 μέτρα πεταλούδα στα ημιτελικά. Παρότι ξεπέρασε τον εαυτό του για ακόμη μια φορά, ο πρωταθλητής Ευρώπης το 2024 στο Βελιγράδι έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση στον πρώτο ημιτελικό. Τερμάτισε στην τέταρτη θέση με χρόνο 22.79, καταρρύπτοντας το πανελλήνιο ρεκόρ που κρατούσε ο ίδιος από το πρωί και τα προκριματικά. Και παρά το γεγονός ότι μέσα σε λίγες ώρες έκανε δύο κούρσες κάτω από τα 23 δευτερόλεπτα, εντούτοις δεν κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό, ολοκληρώνοντας την παρουσία του στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην ένατη θέση στα 50 μέτρα πεταλούδα.

πρώτος μεγάλος τελικός για την Ελλάδα στο Παρίσι ήταν αυτό στα 300 μέτρα μεικτή. Είχαμε διπλή ελληνική παρουσία, τον Απόστολο Παπαστάμο και τον Παναγιώτη Βλαχογιαννάκο. Ο Παπαστάμος, που ήταν και ο υπερασπιστής του τίτλου από το 2024, ξεκίνησε δυνατά και κυνηγούσε, αλλά τελικά κατάφερε να πάρει την έκτη θέση με 4.14.99, λίγο πιο αργός από τον πρωινό προκριματικό. Ο Βλαχογιαννάκος βελτίωσε το ρεκόρ του το ατομικό με 4.16.12 και κατέκτησε την 7η θέση στην Ευρώπη.

Και δεν φτάνει που αύριο θα έχουμε δύο παιχνίδια στις 8:30. Αύριο στις 10:10 θα έχουμε και τον τελικό του Μίλτου Τεντόγλου στο μεγάλο τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, καθώς σήμερα με ένα εντυπωσιακό δεύτερο άλμα στα 8:26 θα κυνηγήσει ένα τέταρτο συνεχόμενο χρυσό μετάλλιο στη διοργάνωση ο Μίλτος Τεντόγλου. Αύριο λοιπόν στον τελικό του Μίκους, όπως είπε και αυτός, τα πρωινά λέει δεν μου πάνε και πολύ. Να δούμε αύριο που θα είναι βράδυ, αν θα είναι καλύτερα τα πράγματα.

Ο Τεντόγλου που στο τελικό δεν θα βγει μπροστά του τον Ιταλό, τον Ματία Φουρλάνη, ο οποίος έκανε το πρώτο του άλμα στον προκριματικό αγώνα, αλλά τραυματίστηκε με αποτέλεσμα να αποσυρθεί ο Ιταλός Άλτης. Λοιπόν, Γιώργο Γιαννής, παιδί μου, πιστεύεις να πάμε σε ένα διάλειμμα για να επιστρέψουμε και να μπούμε έτσι δυναμικά στα ρεπορτάζ, γιατί σου έχω πολύ σημαντικούς αγώνες και κρίσιμους και πρέπει να μάθουμε τι γίνεται.

0: 94,6.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, και ξεκινάμε με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και θα πάμε μέχρι την Ολλανδία και τον Γιώργο Τσανάκ, ο οποίος παρακολούθησε συνεντεύξεις τύπου, προπονήσεις και έχει να μας μεταφέρει πολλά. Γεια σου, Γιώργο.
1: Γεια σου, Βαλεντίνα, μου κάνει.
0: Καλά, είμαι εσύ.
1: Καλά, καλά.
0: Πώς είναι τα πράγματα στην Ολλανδία?
1: Εδώ στο Νάιμέγεν ζουν και αναπνέουν για το παιχνίδι. Mm-hmm. Για να καταλάβεις, υπάρχουν αφήσεις και πόστερ τώρα στους δρόμους. Αρκετός κόσμος πληροφορεί με φανέλα της ομάδας. Οι άνθρωποι της ομάδας τρέχουν και δεν φτάνουν γιατί για αυτούς είναι κατευθυνήθεις του. Αλλά,
0: ωραία είναι αυτά να κινήσεις σε μια πόλη έτσι που είναι πολύ ποδοσφαιρικό το κλίμα.
1: Ναι, και εντάξει, δεν το ζεις εννοώ το ποδοσφαιρικό κλίμα την άποψη ότι θα δεις έξω παντού να τραγουδάνε και τα σχετικά.
0: Αλλά καταλαβαίνεις ότι κάτι γίνεται, ρε παιδί μου. Ναι.
1: Ακριβώς. Η πόλη το ζει. Ο κόσμος το ζει. Υπάρχει sold out για το αυριανό παιχνίδι. Έχουν εξαντλήσει όλα τα εισιτήρια οι Ολλανδοί, όπως μας ενημερώσαν οι άνθρωποι της Ολλανδικής ομάδας, οι οποίοι ιδιαίτερα ευχάριστοι, ιδιαίτερα διάθετοι και πρόσχαροι, έτσι, βοήθησαν στα πάντα πραγματικά. Από πλευράς Ολυμπιακού, ίσως και πάνω από 800 οπαδοί, γιατί ο Ολυμπιακός είχε πάρει 600, νομίζω ότι έχει πάρει άλλα 200 σίγουρα, και ίσως να έχουν πάρει και στην κεριά των Ολλανδών κάποιοι εδώ που μένουν στην Ολλανδία ή στις γύρω περιοχές, γύρω χώρες, γιατί η Γερμανία από εδώ είναι 10-15 χιλιόμετρα, το Βέλγιο αντίστοιχα είναι πολύ κοντά. Καταλαβαίνεις ότι υπάρχει έντονη η ελληνική παρουσία. Και πάμε για ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι για τον Ολυμπιακό. Κατά κάποιο τρόπο, ενώ το μεγάλο το πρέπει το έχει ο Ολυμπιακός, το ξέρουμε αυτό έτσι, δείχνουν οι Ολλανδοί, έτσι όπως βλέπω, πιο αγχωμένοι. Δεν ξέρω, επειδή ήρθε και το 0-0 στο πρώτο μάτι.
0: Έχουν αναθαρίσει, λογικό
1: έχουν μια ευκαιρία. Γιατί από την άλλη μεριά, εγώ είδα συνέντευξη τύπου και τον Μεντιλίμπαρ και τον Γιούμπερ θα μπει αρκετά λυμμένους να κάνουν πλάκα μεταξύ τους. Να είναι αρκετά χαλαροί, ξέρεις, και μια φορά η γλώσσα του σώματος. Καταλαβαίνεις αρκετά τη γλώσσα του σώματος. Ο ίδιος ο Λικάμπη είπε ότι πρέπει να δώσουμε μεγάλη ευθύνη. Πρέπει να δώσουμε μεγάλη χαρά, συγγνώμη, στον κόσμο. Είναι μεγάλη ευθύνη μας. Και ευχόμαστε να τους κάνουμε χαρούμενοι. Πιστεύω ότι ήταν παρόμοιο παιχνίδι με το πρώτο.
0: Καιρό είχε να μιλήσει ο Λικάμπη στην έδειξη τύπου, έτσι.
1: Ναι, αρκετό καιρό. Μακάρι να το πάει γούρι τώρα για να βρει και δείξει αύριο. Η αλήθεια είναι. Ασφαλώς ο ίδιος είπε ότι θέλει να σκοράρει, το σκέφτομαι λέει, αλλά το θέμα είναι να έρθει νίκη εδώ που έχουμε φτάσει και να πάρουμε την πρόκριση, αν χρειαστεί και στην παράταση, αν χρειαστεί και στα πέναλτι, αρκεί να πάρουμε την πρόκριση που είναι και το ζητούμενο, έτσι, για την ομάδα. Και από την πλευρά του ο Μεντιλίμπαρ, όπως περιμέναμε, δεν έδωσε ειδήσεις, ούτε για την ενδεκάδα, ούτε για τι σκέφτεται να αλλάξει την ενδεκάδα για πρόσωπα. Αν σκέφτεται να αλλάξει κάτι από το στυλ παιχνιδιού του, που δεν το κάνει συχνά, έτσι. Για το τι έχει δει στις τελευταίες προπονήσεις, αρκετά κλειστός. Παραδέχεται ότι η ομάδα ήταν κακή στο πρώτο παιχνίδι. Και είπε ότι αν είμαστε καλύτεροι, θα έχουμε και περισσότερες πιθανότητες να το κερδίσουμε το μάτς.
0: Να είμαστε πιο επικίνδυνοι, είπε.
1: Ακριβώς. Το κατάλαβε και ο ίδιος, το ξέρει και ο ίδιος, να το πω σωστά, ότι η ομάδα του πήρε καλό βαθμό στο ανασταλτικό κομμάτι του Βαλεντίνου. Δεν δέχτηκε πολλές φάσεις, έτσι. Mm-hmm. Λίγοστες κλασικές ευκαιρίες, εγώ θα πω. Απ' την άλλη μεριά, δεν δημιούργησε κι όμως. Δημιούργησε πολλές ευκαιρίες. Και είναι κάτι που θέλει να το αλλάξει. Για ακόμη μια φορά φωτογράφησε τον Γκουστάβο Σα και το κρατάω εγώ αυτό εδώ. Γιατί μετά το τέλος του πρώτου παιχνιδιού είχε πει ότι με μερικούς παίκτες καινούργιους έχουν προλάβει να κάνουν πολλές προπονήσεις. Ο Γκουστάβο Σα είχε κάνει 3-4 προπονήσεις μόλις. Επίσης, τον φωτογράφησε ξανά λέγοντας ότι κάποιοι νέοι παίκτες είχαν περισσότερες προπονήσεις. Είχαμε την ευκαιρία να προπονηθούμε περισσότερο μαζί μας. Και το λέω αυτό για τον Γκουστάβο Σα, γιατί παρακολουθώντας μετά την προπόνηση, προλάβαμε να δούμε και μια δοκίμη που κάνω προπονήσεις.
0: Για πες μας, για δώσε μας κάποιες πληροφορίες.
1: Εντάξει, απλά καταλαβαίνεις αυτά.
0: Δεν θα μας ακούνε Ολλανδοί για να τα κλέψουν σίγουρα.
1: Εντάξει, θα τα λέξουν όλα αυτά οι Ολλανδοί, αλλά τέλος πάντων. Ήταν και Ολλανδοί δημοσιογράφοι βέβαια στην Κυρκίδα.
0: Α, έτσι.
1: Ήταν Ολλανδοί δημοσιογράφοι, ήταν δύο παιδιά, δύο καλοί δημοσιογράφοι κιόλας Ολλανδοί. Λέω την πρώτη δοκιμή και αυτή που είδαμε εμείς, γιατί καταλαβαίνεις ότι στο υπόλοιπο προπόνηση σίγουρα και κάτι άλλο θα είναι ο προπονητής. με Ροντινέι Μπρούνο στα μπακ. Νομίζω ο Ροντινέι έχει πληρώσει και ο Μπρούνο ασφαλώς. Με Πιρόλα και Σμαϊλόβιτς. Και το, από εκεί και πέρα έρχονται ακόμη μεγαλύτερες ειδήσεις. Γιατί είδαμε έσαι πιόνι στον άξονα. Δηλαδή για τον έσαι το περιμέναμε, για το Σιπιόνι δείχνει να του γίνει φανέλα βασικού, τουλάχιστον σε αυτή την πρώτη δοκιμή που έκανε ο προπονητής, που είδαμε. Με Ρόκα Ζέλσον στα εξτρέμ και Γκουστάβο Σά πίσω τον Ιταμπί.
0: Οπότε πάμε για αυτές τις αλλαγές.
1: Να δούμε βέβαια, γιατί τώρα αυτή η δοκιμή να καταλαβαίνει τώρα και είναι μια δοκιμή και πολλές φορές αντίστοιχα στην άλλη ομάδα, ήδη γινόταν έτσι απλά μια κατοχή γίνει, είτε γινόταν καμβίδερμα, ήταν δίδυμο ο Ρέτσος με τον Κάρμο, σας το πω. Το δίδυμο του πρώτου αγώνα. Μπορούν κάλλιστα να παίξουν αυτοί. Ο Γκαρθέ με τον Μουζακίδη στον άξονα ήταν δίδυμο. Στην άλλη ομάδα αντίστοιχα. Mm-hmm. Αντίστοιχα στην άλλη ομάδα η μεσοεξωτερική τριάδα των
0: Αγίων. Ο Ρεκαμπή σε ποια ομάδα ήταν.
1: Στην
0: πρώτη. Ναι.
1: Στην πρώτη, ναι. Απ' την άλλη ήταν μαζί ο Κασίλη με Φορτούνη μαζί. Και Τσικίνιο. Αντιλαμβάνεσαι ότι όλα αυτά δείχνουν ότι έχει αρκετά πράγματα στο μυαλό του. Δείχνουν ότι υπάρχουν κάποιοι σίγουροι. Ο Ροντινέι, ο Μπρούνο, θεωρώ ο Πιρόλα. Είμαι βέβαιος για τον ΕΣ επίσης. Είμαι σχεδόν βέβαιος, όχι είμαι σχεδόν βέβαιος, είμαι βέβαιος για τον Ζέλσον και τον Ελκάμπη. Από εκεί και πέρα, αν δούμε και Ρόκα και Γκουστάβο Σά και Σιπιόνι. Οκ. Okay. Κατάλαβε λίγο, έχει κάποιους σίγουρους για να εμέγει και έχει ανακατέψει η καρδιά ακόμα ο προπονητής. Πολλές φορές αυτά να ξέρεις, οι προπονητές θα κάνουν κιόλας για να κρατήσουν σε δίτα και όλους τους παίκτες, τα κόκκινα που έχουν. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε. Αυτό με τον Γκουστάβο Σά εγώ το κρατάω, γιατί τον φωτογραφίζει τελευταία προπονητής και ένας φωτογραφίστης που του αρέσει πάρα πολύ. Να το ξέρεις.
0: Οπότε λες να τον ρίξει αύριο.
1: Δεν θα μου φανεί περίεργο πάντως. Δεν θα μου φανεί περίεργο. Θα περίμενα Ζώτα Σίλβα, αυτό λέω τόσες ημέρες. Ακόμα και Φορτούνη από το ξεκίνημα. Ιδιαίτερα Ζώτα Σίλβα θα έλεγα. Αλλά απ' την άλλη πρέπει και ο προπονητής να έχει στο μυαλό του ότι αν ξεκινήσει με Ζώτα Σίλβα Λικάμπη και το μάτς πάει στην παράταση. Ποιος θα είναι ο
0: σεντερφόρ μετά, σωστό.
1: Κατάλαβες. Πρέπει να τα υπολογίσει όλα. Και ο προπονητής και η ομάδα. Κατά τα άλλα...
0: Από την Αιμέγγε νομίζω ένα θέμα, ένα ερωτηματικό έχει...
1: Ναι, είναι ο κεντρικός... Ακριβώς, είναι ο κεντρικός αμυντικός, ο Σάντλερ, ο Φίλιπ Σάντλερ, ο οποίος είναι το μεγάλο ερωτηματικό της ομάδας, είναι ο κορυφαίος στόπερ της, ο ένας από τους τρεις, γιατί παίζει με τριάδα. 3-4-2-1 περιμένουμε αύριο να δούμε. Από τους Ολλανδούς δεν προπονήθηκε καθόλου σήμερα, θεραπείο, ατομικό... και τα σχετικά, αν προλάβει να είναι έτοιμος αύριο, ο προπονητής πιστεύει ότι θα είναι και οι δημοσιογράφοι πιστεύουν ότι θα παίξει, έστω και με ένεση, για σίξα δόντια, περιμένουν για κάποιο χρονικό διάστημα, κατάλαβες, όχι για ολόκληρο το μάτς, να παίξει. Θα ξεκινήσει για να βγάλει και ένα 60 λεπτό, 60 λεπτό, κάπως έτσι. Έχει επιστρέψει ο Νουιτνικ, ο 36χρονος στόπερ, είναι στην αποστολή, εκτός είναι μόνο ο Γιασίν Μόσλιχ, ο οποίος είναι τραυματίας, είναι 19 χρόνων στόπερ κι αυτός. Δεν θα έπαιζε, αλλά θα την έξερε μια εναλλακτική. Κατά τα άλλα, υπάρχουν πολλά σενάρια για τους Ολλανδούς. Ακόμα και να δούμε και τον Εμρέ Μόρ βασικό. Το βλέπω δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο τον Εμρέ Μόρ βασικό. Θεωρώ πιο πιθανό να είναι ο Τάντιτς βασικός. Να δούμε δηλαδή στο 3-4-2-1, στο 2 πίσω από το Center 4, ένα ο Τάντιτς και ο Σερί. Δύο παίκτες 38-39 χρονών ο καθένας, αλλά τρομερά ποιοτικοί. Και σεντερφόρ ο Λίντσεν θα επανέλθει που είναι ένας παίκτης που έχει πολύ καλά τελειώματα. Στο πρώτο παιχνίδι περιορίστηκε αρκετά, αλλά σίγουρα θα έχει και έναν ακόμα πιο δημιουργικό χαφ από πίσω το προσωτάδι.
0: Είναι ένα γήπεδο που έρχεται και από ήττα, έτσι.
1: Ακριβώς. Έχετε από μια ήττα που την ταρακούνησε αρκετά. Οι ίδιοι πάντως δείχνουν ιδιαίτερα αισιόδοξη για το αυριανό μάτς. Ιδιαίτερα αισιόδοξη. Το αγωνιστικό τμήμα, ο προπονητής, οι παίκτες με αυτά που δηλώνουν, δεν σου λέω για τους πολλούς ανθρώπους, γιατί καταλαβαίνεις ότι πριν στο γήπεδο, μιλώντας με διάφορους ανθρώπους της Νέιμέγεν, κατάλαβα τον μεγάλο σεβασμό που δείχνει στον Ολυμπιακό και το γεγονός ότι αρκετοί θεωρούν ότι δεν θα πρέπει να υποτιμήσουν τον Ολυμπιακό ή κάτι αντίστοιχο, επειδή στο πρώτο παιχνίδι δεν ήταν καλός ο Ολυμπιακός. Το καταλαβαίνουν οι άνθρωποι γύρω από την ομάδα. Τώρα, εάν και μέσα στο αγωνιστικό το καταλαβαίνουν ή όχι, ας μην το καταλάβουν, κανένα πρόβλημα. Δεν θα μας πειράξει καθόλου αν να το πω και έτσι, υποτιμήσουν τον Ολυμπιακό.
0: Ένα μήνυμα εδώ λέει, Τσανάκα, αν περιμένεις παράταση, θα τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Βέβαια δεν μας λέει υπέρ ποιου, αλλά πρέπει να πιστεύω ότι εννοεί υπέρ του Ολυμπιακού.
1: Εντάξει, το σημαντικότερο για μένα είναι, Βαλεντίνα, αυτό που είπα και στις τελευταίες δύο μέρες, να προηγηθεί ο Ολυμπιακός. Αν προηγηθεί, το μυαλό του να μην χαλάει όταν βρίσκεται πίσω στο σκορ, ανοίγει πολύ τις γραμμές του, τις ανεβάζει πολύ ψηλά στο γήπεδο και δημιουργούνται υπερβολικοί χώροι. Αυτό μετά είναι βούτυρο στο ψωμί του Ολυμπιακού, όταν βρίσκει ανοιχτούς χώρους. Και το γεγονός ότι αν ξεκινήσει με δύο εξτρέμ ταχύτητα όπως ο Ρόκα και ο Βέλσον και βρούνε χώρους αυτοί οι δύο ποδοσφαιριστές, τότε θα κάνουν πολλές ζημίες. Με τα γραφικά τώρα από εκεί πέρα περιμένουμε.
0: Παρότι δεν έχει τόσο σπουδαίο μάτς μπροστά, αλλά και τα μεταγραφικά κάθε μέρα όλο κάτι βγαίνει. Ή όλο κάτι επανέρχεται, έτσι.
1: Αντιλαμβάνεσαι ότι το αγωνιστικό κομμάτι, η ομάδα, ο Μεντιλίβερ, οι παίκτες του και το team και όλοι του είναι για τα μάτς. Οι υπόλοιποι άνθρωποι που υπάρχουν,
0: δουλεύουν στις μεταγραφές.
1: Ο Σκάουτινγκ, ο Κοβάσεβιτς, ο Καρεμπέ, ο Μοντκάντα, ο Κολυσά, ο Πορτογάλος, ο Καρντόσο, ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού, όλοι μαζί δουλεύουν και τα μεταγραφικά. Είναι λογικό. Ειδικά αν προβληθεί ο Ολυμπιακός αύριο, που είναι ασφαλώς και το ζητούμενο, θα πρέπει να κάνει μια-δύο κινήσεις άμεσα για να μπορεί και σε Ευρωπαϊκή Λίστα που δουλεύει το βράδυ. Ναι, μεν γίνονται αλλαγές, έτσι, μέχρι το τελευταίο 24ωρο μπορεί να γίνουν δύο αλλαγές, αλλά το λέω αυτό γιατί τι σημαίνει ότι αν δηλωθούν αρχικά στη λίστα, θα έχουν και παραπάνω προπονήσεις, έτσι, με την υπόλοιπη ομάδα.
0: Ναι. Για δώσε μας κάτι, πού βρισκόμαστε τώρα, γιατί πραγματικά ακούμε ονόματα και...
1: Εντάξει, ο Κάσερς είναι μια περίπτωση που είναι ξεκάθαρα... για τον Ολυμπιακό μια περισσοριστή πάρα πολύ. Ένας ποδοσφαιριστής που είναι 8 και 6. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα μπορεί να πάρει και δύο ποδοσφαιριστές, να πάρει έναν 8-6 και έναν 8-10. Έναν περισσότερες εντάσεις, κλεψίματα, αλλά και με κουβάλαμα της μπάλας, όπως ο Κάσερες, και έναν πιο δημιουργικό, όπως για παράδειγμα ο Μπραγκάνσα. Φέρνω τον Μπραγκάνσα στο τραπέζι το ρυθμό, έτσι. Καταλαβαίνετε πώς το λέω. Για τον Κάσερ, ο Ολυμπιακός διαπραγματεύεται με τον Ντουλούς. Γενικότερα, ο Μονκαντά έχει παραλάβει τη λίστα των υποψήφιων μεταγραφικών στόχων του Ολυμπιακού. Αυτή που υπήρχε ήδη, και ο ίδιος αντιλαμβάνεται ότι είχε γίνει ήδη καλή δουλειά στην έβρεση των στόχων και στο σκάουτινγκ. Και επειδή είναι και αρκετοί ποδοσφαιριστές που είναι είτε το γαλλικό πρωτάθλημα είτε γαλλόφωνοι, και ο ίδιος είναι μεγάλος ασφαλώς, εξετάζει πολλές αυτές τις λύσεις και έχουν διαρκώς επαφές. Mm-hmm. Ο Κάσερες είναι ένας της Τουλούζ, είναι ξεκάθαρα ένας στόχος. Ο Καντιού είναι ένας παίκτης που έχει μιλήσει επίσης και με την Λοριάν. Δεν θα μου φανεί περίεργο δύο ακόμα ονόματα που είχαν ακουστεί τις προηγούμενες ημέρες να επανέλθουν μετά από επαφές και του Γάλλου τεχνικού διευθυντή του γκρουπ. Ο ένας είναι ο Σαλάχ Εντίν για το αριστεράκο της άμυνας, Μαροκινός. Καταλαβαίνουμε και αυτός είναι γαλλόφωνος, γι' αυτό είπα πριν για γαλλόφωνους. Θα μπορούσε να είναι, χωρίς να έχει γίνει κάτι παραπάνω, έτσι το λέω. Και ο άλλος να είναι το Φλικ Μπενταγέμπ, ο σέντερφορ που πέρυσι έπαιζε δανεικό στην Τουρουά. Είναι δανεικός από μια ομάδα του Μαρόκου, ξεχνάω τώρα το όνομά της, θα με συγχωρέσει τώρα. Αλλά είναι ένας γαλλομαρκινός σέντερφορ, επίσης πάρα πολύ ικανός, που ο Ολυμπιακός τον έχει θυλίσει εδώ και καιρό. Αντιλαμβάνεσαι, Βαλεντίνα, ότι δουλεύονται όλα αυτά, ίσως μέχρι το βράδυ να έχουμε περισσότερα πράγματα.
0: Άμεσα εξέλιξη. Άρα στόχος είναι να κλείσει κάποιος πολύ άμεσα.
1: Ο χαφ για τον Ολυμπιακό είναι προτεραιότητα.
0: Δεν θα είναι και δύο ή η μέση.
1: Μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, εγώ θεωρώ σχεδόν βέβαιο ότι θα είναι δύο ημέση. Mm-hmm. Γι' αυτό έχει προτεραιότητα ο ένας τώρα. Και να έρθει και ο δεύτερος τις επόμενες ημέρες. Αλλά με μια σειρά, θα σου έλεγα, χαφ, αριστερό, μπακ και μετά φορ εξτρέμ. Είναι οι τέσσερις μεταγραφές που θα ήθελε ο Ολυμπιακός να κάνει το συντομότερο δυνατόν.
0: Ωραία, Γιώργο. Δεν έχουμε κάτι άλλο για την ώρα. Έχουμε μπροστά το.
1: Και το συγκινητικό αντίο του Μασούρα. Εντάξει, το παιδί. Τα έχουμε δει πολλές φορές. Νομίζω το με το μήνυμά του.
2: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
3: Από το 1970, το όνομα Bithelis συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
4: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
3: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα, αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
4: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970, το ξύλο έχει το χρώμα μας.
5: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
6: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
7: Κάνει το μπλασέκ, κάνει το μπλασέκ.
8: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
7: Τα σούτ, τι

0: Χρήστος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Οι αιώνιοι παίζουν την πρόκρισή τους εκτός έδρας και ο bwin Sport FM 94,6 θα είναι εκεί. Αύριο στις 8.30 Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, μετά τα ισόπαλα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων, αγωνίζονται σε Ολλανδία και Βουλγαρία αντίστοιχα, διεκδικώντας την είσοδό τους στα play-off. Οι Ερυθρόλευκοι φιλοξενούνται από την Αϊμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και ο απεσταλμένος μας Γιώργος Τσανάκας θα περιγράψει όλα όσα θα συμβούν στην κρίσιμη αναμέτρηση. Την ίδια ώρα στη Σόφια, οι πράσινοι θέλουν να ξεπεράσουν το εμπόδιο της CSKA 1948 και να συνεχίσουν στα play-off του Conference League. Στη μετάδοση, ο Τάσος Νικολογιάννης. Μετά το τέλος των παιχνιδιών, η δράση επιστρέφει στο στούντιο με σχόλια και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που θα ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος θα περάσει στους ακροατές. Ναϊμέγγεν Ολυμπιακός και CSKA 1948 Παναθηναϊκός. Αυτήν την Τρίτη στις 8.30 εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6.

Επιστρέψαμε. Big Wins for FM στους 94,6. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου παρέα με Γιώργο Γιαννίση στην κονσόλα και Γιώργο Πετρίδη στην παραγωγή. Έχουμε γεμίσει Γιώργηδες αυτή την ώρα εδώ στο στούντιο και απ' έξω. Λοιπόν, δύο πράγματα να πούμε. Πανιώνιος Ολυμπιακός Β 3-0. Οίκοι ανέρυθροι πήραν την πρόκριση στο τελικό του τουρνουά φιλανθρωπικού χαρακτήρα που διεξάγεται στο Πανθεσσαλικό και θα αντιμετωπίσει στον τελικό μεθαύριο τον νικητή του ζευγαριού ανάμεσα σε Βόλο Έλαμπετ Καλαμάτα, ένα παιχνίδι που θα ξεκινήσει σήμερα στις 9. Θα το παρακολουθήσουμε και αυτό να δούμε τι θα γίνει. Τώρα όσον αφορά το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υγρού στίβου στο Παρίσι, ο Ευάγγελος Ντούμας δεν μπόρεσε να πάρει μία θέση στην οκτάδα του τελικού στα 100 μέτρα πρόστιο, αν και έριξε το χρόνο του κάτω από ένα λεπτό, 59,92. Αυτό δεν ήταν αρκετό γιατί ήταν στην πρώτη διαδρομή, τερματίζοντας την 7η θέση. Το γεγονός αυτό έκανε λίγο πιο δύσκολη την πρόκριση του τελικού, μιας και λίγο αργότερα έγινε ο δεύτερος ημιτελικός και εκεί η χρόνο ήταν καλύτερη, με συνέπεια ο Ντούμας να πέσει στην 15η θέση στη συνολική κατάταξη.

Τώρα διεξάγεται το τελικό στα 4x200 ελεύθερων ανδρών. Μάρκος Εγκλιζάκης, Θάμου και Βαζέος. Σε λίγο θα σας πω τι θα γίνει και εκεί. Για την ώρα, σιγά σιγά, φίλε Γιώργο, εκεί απ' έξω, θα μας μεταφέρεις σιγά σιγά προς Σόφια.

0: Και πάμε να συναντήσουμε τον Νίκο Παγκάκη, γιατί είχε και συνέντευξη τύπου ο Παναθηναϊκός, να μας πει και το πλάνο του Τζέικοπ Νίστρουπ. Τι είδε γενικότερα, είμαστε εδώ να τον καλησπερίσουμε. Γεια σου Νικόλα.
1: Γεια σας από τη Σόφια, τι κάνετε, καλά?
0: Καλά είμαστε, εσύ πες μου. Τι έχετε βρει εκεί?
1: Και εδώ ζέστη έχει, μη ζηλεύεις, και εδώ ζέστη έχει.
0: Εγώ δεν ζηλεύω, τώρα είμαι σε εξαιρετικό περιβάλλον στο στούντιο, με αρκετή δροσιά, οπότε όλα τέλεια.
1: Α, μπράβο. Λοιπόν, όλα καλά. Λοιπόν, ήρθε ο Παναθηναϊκός, έφτασε μετά από μία ώρα πτήση περίπου. Άρχισε και λίγο να φύγει το αεροπλάνο. Μία πτήση που είχε και έτσι ελαφρύστα να ταράξει προς το φινάλε. Τα λέγα και τα δικά του καιρό,
0: αλλά όλα καλά.
1: Όχι, έχω συνηθίσει. Εγώ γενικά δεν έχω θέμα με τα αεροπλάνα. Αν φοβηθώ, δεν θα πια καλό. Δηλαδή. Και όλα μια χαρά. Καπάκι στο κήπεδο πήγαμε. Και αυτό ήταν λογικό, γιατί από την ώρα που βρήκε μια καθυστέρηση ήταν για τις 6 προγραμματισμένη τη συνέντευξη τύπου. Οι παίκτες πέρασαν και από το γήπεδο γρήγορα να ρίξουν μια ματιά. Ο Παναθηναϊκός έχει προπονηθεί στην Αθήνες, να θυμίσω, και έχει δώσει το παρόν εδώ στη συνέντευξη τύπου τόσο ο Νίστρουπ όσο και ο Βαν Τρόγκελεν. Νομίζω εντάξει, τα περισσότερα έχουν ήδη μεταφερθεί στο Big Wings Sport FM, δεν θέλω να κουράσω εγώ.
0: Κρατάω αυτό που είπε ο Νίστρουπ, MVP στις προπονήσεις ο Λιβάη.
1: Ναι, εντάξει, είναι λογικό. Κοίτα, ο Νίστρουπ ήθελε πάρα πολύ τον Λιβάη, γι' αυτό έχει μιλήσει και 2-3 φορές μαζί του. Το έχουμε πει εδώ και αρκετές μέρες ότι η αντιπεραμένη εβδομάδα του Λιβάη είναι φαβορή για να ξεκινήσει αύριο. Νομίζω ότι απλά επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ ο Νίστρουπ, δηλαδή. Έχει ένα παίχτη, η διαφορά μάλλον με τους υπόλοιπους extreme είναι ότι ο Λιβάη δείχνει να έχει μεγαλύτερη συχνότητα στα data, στα goal. Οπότε επειδή ο αύριο ο Παναθηναϊκός θέλει goal και έδειξε, όπως είπε, ήταν sharp, δηλαδή ήταν κοφτερός, δηλαδή ήταν σε πολύ καλή κατάσταση, αυτό εννοούσε. Νομίζω ότι θέτει σοβαρή υποψηφιότητα για το δείξει φτερό της επίθεσης. Θα σου πω τι πιστεύω και τι έχω καταλάβει από το ρεπορτάζ. Νομίζω ότι θα είναι ο Πένια κατά τα δοκάρια. Ο Κυριακόπουλος με τον Κάτρι αριστερά δεξιά και ο Βαντρόγκλη με τον Ντεφράι. Ο Τσέριν μαζί με τον Καμαρά στο κέντρο της μεσαίας γραμμής. Επίσης μπροστά θα είναι ο Γιάκος, που είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Ο Λιβάη δεξιά, αριστερά, ο Αντίνο και στην κορυφή. Εδώ τώρα θεωρούσε να παίξει ο Ραστότη, να σου πω αλήθεια, αλλά είδα τον Ντετέι σε εξαιρετική κατάσταση. Και ψυχολογικά και γενικά. Δεν ξέρω αν για θέμα υγείας το ρισκάρει ή όχι. Εγώ θεωρώ ότι θα πάει με ένα επιθετικό Παναθηναϊκός το πιθανότερο, για να μπορεί να κάνει ό,τι θέλει στην πορεία, γιατί πραγματικά έχει αυτή τη φορά στους παίκτες να το κάνει. Δηλαδή μπορεί να σου βάλει το Λιβάη δεύτερο και να περάσει μέσα το Ζαρουρί. Μπορεί να σου βάλει τον Μπελίστρι από πίσω να κουβαλεί την μπάλα, που είναι πιο επιθετικογενής από τον Κάτρι. Έχει το Τζίρι Βέγια, αν χρειαστεί επίσης στο 6. Έχει το 4. Είναι φορτωμένος ο Παναθηναϊκός. Επιθετικά.
0: Πάντως ο Νίστρουπ είπε ότι και οι τρεις επιθετικοί είναι OK. Δηλαδή έχουμε πάρει το OK από τους γιατρούς, από τους φυσικοθεραπευτές και από όλους.
1: Βέβαια.
0: Οπότε και ο Ντετέι και ο Ντέσσερς, έτσι.
1: Ακριβώς. Κοίτα, νομίζω ότι ο Ντέσσερς θα το προστατεύσει. Mm-hmm. Είναι όπως και να το κάνεις, όταν έχεις να παίξεις αρκετό καιρό είσαι τραυματίας, αν το χρειαστεί θα το χρησιμοποιήσει. Δεν είναι, είναι σε μια χαρά ο Ντέσσερς. Αλλά νομίζω ότι ευνόητα θα τον προστατεύσει εάν του πάει καλά το παιχνίδι. Δεν θα τον ρίξει ως πρώτη επιλογή στο ΜΑΣ. Θεωρώ ότι προηγείται ο Ραστόντερ, ο Τετέι και ο Λιβάη στα δικά μου μάτια, σε αυτή την τετράδα. Εάν δεν ήταν τώρα ο Τετέι στην αποστολή, θα σου λέγω ότι θα ήμουν σχεδόν σίγουρος και για τον Τέσσερις. Αλλά αυτή τη στιγμή, βάσει πιθανότητων, έτσι,
0: είναι έτσι και όπως είναι και ο διαχείρισης... Είναι και αποστολή μετά από 8 μήνες, έτσι.
1: Ναι, είναι θέμα διαχείρισης τώρα. Και το αντιλαμβάνονται όλοι, νομίζω, ότι τι εννοώ, όσοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός είναι σε αρκετά καλή κατάσταση και πολύ συνειδητοποιημένος. Εγώ αυτό που κράτησα από τη συνέντευξη του coach είναι το πρώτο που είπες εσύ, που επισήμανε πολύ σωστά, και το Λιβάη που φωτογραφίζει κάποια πράγματα. Το δεύτερο είναι ότι στην Αθήνα είχαμε κάποια αμυντικά θέματα, αλλά εγώ είπε δεν είμαι ευχαριστημένος από τον goal και από το χρονικό διάστημα που ενώ πιέζαμε και κυριαρχούσαμε δεν πήγε μπάλα στα δίχτυα. Οπότε αύριο, ναι, με ο Παναθηναϊκός θα

0: Θα είναι βράχη από γνώσης.
1: Ναι, Βασίλη Λεύκη είναι, είναι εδώ ιστορικό πρόσωπο, αφιερωμένο το γήπεδο. Από το 1953 έχει φτιάξει αυτό το γήπεδο, έχει ταρτάν, εξαιρετικό αγωνιστικό όρο. Ήταν πρωτοστάτη στην Επανάσταση των Βούλγαρων, ο Βασίλη Λεύκη, και έχει πάρει και τιμή σε έλεγεν το γήπεδο το όνομά του. Είναι ένα γήπεδο, να σου πω έτσι, σε ό,τι αφορά το βαθμό ενός μοντέρνου γηπέδου, μου θυμίζει λίγο Καφατζόγλι, ας πούμε, για να δώσω έτσι μια εικόνα, ένα συνεφάκι στον κόσμο, και έχει ταρτάν όπως το Ολυμπιακό Στάδιο, δεν είναι καυτή έδρα, δεν περιμένουμε και πολλούς οπαδούς στο γηπεδούχο. Από τότε που διασπάθηκε στα ΣΕΚΑ 1948 με την ΤΣΚΑ, το που άλλαξε τέλος πάντων αφημί, τα έχουμε πει αυτά, νομίζω ότι έγινε πιο αδύναμο το κομμάτι των οργανωμένων οπαδών της, και στο πρωτάθλημα δεν είχε κάποια συγκλονιστική συμπαράσταση. Νομίζω πιο πολύ θα ακούγονται οι φίλοι του Παναθηναϊκού αύριο παρά οι Βουλγαροί, και ας είναι εντός έδρας. Δεν αποτελεί λοιπόν φόβητρο ούτε έδρα ούτε ομάδα, όμως επειδή είναι σκληρή ομάδα και έδειξε τα δόντια στην Αθήνα, ίσα ίσα που χτυπάει και ένα καμπανάκι στο Παναθηναϊκό για το πώς πρέπει να πάει αυτό το παιχνίδι. Που αντιλαμβάνομαι ότι θέλει να το καθαρίσει, όπως λέμε, το μάτς, να βάλει γκολ νωρίς ο κόουτς, θέλει επιθετικότητα, θέλει αυτό το 30 λεπτό να γίνει 50 λεπτό αν μπορεί, βάσει και της εποχής, να πιέσει, να σκοράρει και να προστατεύσει και με καλύτερη άμυνα αυτή τη φορά ένα 1-0-2-0, ας πούμε, για να μπορέσει να περάσει, να γίνει δουλειά.
2: Ωραία. Άρα τα αγωνιστικά τα είπαμε, την πιθανή ενδεκάδα μας την είπες.
1: Για τον κόσμο τα είπαμε.
2: Για τον κόσμο τα είπαμε.
1: Τώρα, αν παραστεί ανάγκη ένα από τα 1600 εισιτήρια να παρουσιαστεί κάποιος, ας πούμε, θεωρώ ότι έξτρα, δηλαδή εισιτήρια, αν θέλει κάποιος να έρθει από την Ελλάδα, πάντα σε επικοινωνία με την ΠΑΕ Παναθηναϊκός, είναι διατεθειμένη να δώσει και άλλα εισιτήρια. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Εάν καλυφθούν οι ανάγκες. Μέχρι τώρα δεν υπάρχει κάποια τέτοια ενημέρωση. Οπότε πηγαίνουμε στα 1600 άτομα και αύριο θα έχουμε, νομίζω, μια καθαρότερη εικόνα. Αν πρόκειται να διατεθούν και άλλα εισιτήρια, γιατί βλέπω πάντως διάθεση έτσι από τον κόσμο, να έρθει κι άλλος κόσμος, και εδώ και ο καιρός είναι, θυμίζει Αθήνα, να είμαι ειλικρινής, δηλαδή έχει 34-35 βαθμούς, έχει ζέστη επίσης, αυτή την κουφόβραση που λέμε, και γενικά δεν έχει και μεγάλες διαφορές από την Ελλάδα αυτή τη στιγμή, όσο και αν είναι πιο βόρεια.
2: Ωραία. Τώρα τα υπόλοιπα, εντάξει, νομίζω δεν είναι μέρα που πρέπει να απασχολούν τόσο τα
1: μεταγραφικά. Ναι, δεν έχει και κάτι ιδιαίτερο. Επειδή, εντάξει, τα μεταγραφικά πλέον, επειδή πάντα ρωτάει ακόμα, συνεχίζει να ψάχνει αυτό το box, ο Παναθηναϊκός δεν έχει βρει κάτι, δεν έχει προχωρήσει κάτι. Είναι πιο πίσω στο μυαλό των ανθρώπων του Παναθηναϊκού και γενικότερα και ειδικότερα.
2: Ωραία, Νίκο. Οπότε αύριο, 8.30, δηλώσει του Sky το παιχνίδι.
1: Βεβαίως. Ραδιοφωνικά στον Πηγού Σπορ FM. Θα καλυφθεί από όλες τις μπάντες στο μάτς. Και το τρίτο ημίχρονο φυσικά.
2: Αυτό λοιπόν ρεπορτάζ, τα πάντα όλα εδώ. Και με την ευχή βέβαια να μιλάμε για πρόκριση, εννοείται.
1: Ναι, είναι μάσκο, είναι αυτό το παιχνίδι, το Παναθηναϊκό, και είναι μονόδρομος. Νομίζω ότι αντιλαμβάνονται όλοι, αλλά είναι πανέτοιμοι να διαχειριστούν την πίεση, δίνει σιγουριά ο Παναθηναϊκός και νομίζω ότι θα το πάρει το μάτς αύριο.
2: Δεν μεταδίδει ο Νίστρουπ κανένα άγχος, έλεγε αυτή, παρότι έχει αυτό που πρέπει.
1: Ρωτήθηκε προβοκατόρικα μάλιστα από συνάδελφο, του ζήτηθηκε συγγνώμη, βούλγαρο συνάδελφος, γιατί το ρώτησε ότι τι θα γίνει, έχετε μεγάλο μπάτζι τώρα, αν κάτι δεν πάει καλά και αποκλειστεί ο Παναθηναϊκός. Του είπε, εγώ είμαι εδώ να συνεχίσω, ξέρω πολύ καλά που ήρθα, την πίεση που υπάρχει, έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην ομάδα μου, έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στους παίκτες μου για το τι μπορεί να συμβεί και πώς μπορεί να το διαχειριστούν. Είμαστε γεμάτοι, είμαστε σχολικά έτοιμοι και ό,τι και να γίνει, εγώ είμαι εδώ για να συνεχίσω και να δέσω ένα καινούριο υλικό επαστρητώσει για να πρωταγωνιστήσει.
2: Ωραία, Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
2: Ακούσαμε λοιπόν και τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού από τον Νίκο Παγκάκη. Ακούσατε νωρίτερα βέβαια εδώ στον Big One Sport FM και τη συνέντευξη τύπου του Jacob Nistrup και του Van Drongelen. Έτοιμος ο Παναθηναϊκός για το αυριανό πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι με την Τσέσκα 1948. 8.30 θα τα ακούσετε όλα εδώ και θα τα δείτε στο Skype.

Και λοιπόν, στα διεθνή κάτι κινείται. Η Liverpool ανακοίνωσε το δανεισμό του Ρόναλντ Αραούχο από την Μπαρτσελώνα. Με κάθε επισημότητα λοιπόν ανακοίνωσαν τον Ουρουανό κεντρικό αμυντικό, μονοετής δανεισμός. Μία μεταγραφή η οποία ψινόταν εδώ και αρκετές ημέρες.

Γενικώς υπάρχει μεγάλη κινητικότητα στην Μπαρτσελόνα, γιατί προσπαθεί να πάρει τον Ρόδρυ από την City. Δημοσιεύματα λένε ότι πλησιάζει, ότι οι διαπραγματεύσεις πάνε καλά. Άλλου διαβάζουμε ότι δεν πάνε και τόσο καλά. Τέλος πάντων, είναι μεγάλος στόχος της Μπαρτσελόνα να κάνει δικό της τον Ρόδρυ. Όπως είναι μεγάλος στόχος της Παρίσι Σεν-Ζερμέν να κάνει δικό της τον Φεράν Τόρες, τον σκόρερ του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου για την Ισπανία. Και εκεί λένε ότι τα πράγματα πάνε καλά και θα συμφωνήσουν οι δύο ομάδες κάπου στα 50 εκατομμύρια ευρώ. Γενικώς, περίοδος μεταγραφών. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν πολλές εξελίξεις παντού. Σήμερα γύρισε και ο Χουλιάν Άλβαρες, ενσωματώθηκε στην Ατλέτικο Μαδρίτης, που είχαμε μια κουβέντα χθες με τους φίλους ακροατές το πρωί. Θα έχει και κανένα τετατέτ με Τσόλο Σιμεώνε, ο οποίος είπε: δεν το πουλάμε, κυρία Μπαρτσελόνα και λοιποί ενδιαφερόμενοι. Βέβαια, τώρα δεν ξέρω πού θα πάει αυτό. Τον είδα, έχει αφήσει και λίγο μουσάκι ο Χουλιάν Άλβαρες. Έχει γυρίσει λίγο έτσι αγριεμένος στην Ατλέτικο.

Λοιπόν, η Ελλάδα τερμάτισε στην 8η θέση στο τελικό στα 4x200 μέτρα ελεύθερο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου. Πραγματοποίησε βέβαια πανελλήνιο ρεκόρ με 7-08-15 η Μάρκος Εγκλησάκης, Στάμου και Βαζέος.

Λοιπόν, Αλέξη Αβόπουλο δεν έχουμε. Τον έχουμε εξαποστείλει διακοπές. Αλλά να πούμε δύο πράγματα και για τον Άρη, ο οποίος προετοιμάζεται για το πολύ σπουδαίο φιλικό το μεθαυριανό 12 του μήνα με την Νάπολη στο Καστέλο Ντι Σάγκρο. Και μάλιστα, όπως αναφέρουν τα ρεπορτάζ από την γειτονική χώρα, οι οπαδοί των Παρτενοπέ εξάντλησαν τα εισιτήρια. Έτσι θα διεξαχθεί αυτό το μάτς σε καυτή ατμόσφαιρα. Φημίζονται και για αυτοί. Ο Άρης, λοιπόν, ο οποίος θα πάει στην Ιταλία για αυτό το φιλικό με την Νάπολη, ολοκλήρωσε με τον Παρσεραϊκό της προάλλης με ισοπαλία 2-2 τα φιλικά του εδώ στην Ελλάδα.

Ο Άρης που δεν έχει τον Μάρτιν Χόγκλα, ο οποίος ήταν από τους λίγους απόντες της φετινής προετοιμασίας, αφού υποβλήθηκε σε επέμβαση στις αρχές του καλοκαιριού για να ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημα που αντιμετωπίζει στο γόνατο και προσπαθεί να μπει στα διακάσια κομμάτια των προπονήσεων, και στόχος για τον Χόγκλα είναι η πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Ο Άρης, ο οποίος κινείται και μεταγραφικά. Εντάξει, η περασμένη εβδομάδα δεν είχε έτσι κάποιο μεταγραφικό αντίκρισμα, όμως τώρα υπάρχει περίπτωση του Ζερεμί Πετρίς, 28χρονος δεξιός fullback της Watford, οπότε κοιτάζει την ενίσχυσή του στα άκρα της άμυνας ο Άρης. Ο οποίος έχει κρατήσει ανοιχτό το διάβλο της επικοινωνίας με τη Watford από τη μεταγραφή του Tom Dele Basiru, και μέσα στις επόμενες μέρες θα φανεί αν θα υπάρξει κάτι και με την περίπτωση του Ζερεμί Πετρίς, που προορίζεται για το δεξιάκρο της άμυνας βέβαια.

Το περασμένο καλοκαίρι η Watford πλήρωσε περίπου 1,5 με 2 εκατομμύρια ευρώ στην βελγική Σαρλερουά για τον Γάλλο δεξιό μπακ. Ξεκίνησε την καριέρα του στην Παρί, δεν έπαιξε στην πρώτη ομάδα, πήγε στην Ιταλία, έπαιξε στην Ιταλία, έπαιξε στη Βουλγαρία, έπαιξε στο Βέλγιο πριν μετακομίσει στην Αγγλία πέρυσι με τετραετές συμβόλαιο που μπορεί να παίξει στη δεξιά πλευρά και είναι ικανός να καλύψει και τη θέση του αριστερού αμυντικού όταν χρειαστεί. Έχει συμβόλαιο με τη Watford μέχρι το 2029, αλλά όπως αναφέρουν και δημοσιεύματα στην Αγγλία, ο ελληνικός σύλλογος επιθυμεί να τον υπογράψει μόνιμο συμβόλαιο, αλλά πιστεύει ότι θα μπορούσε να υπάρξει η επιλογή και για δανεισμό.

μεταξύ, ο Όφη έχει ανακοινώσει sold out για το Super Bet Super Cup, το παιχνίδι με την ΑΕΚ την ερχόμενη Τετάρτη. Θα μας τα πει στην πορεία και ο Μάνος Σουριάς που τον έχουμε μαζί μας για να μας μεταφέρει τα τελευταία νέα από το στρατόπεδο των κριτικών. Πάντως, ανακοινώθηκε sold out, περίπου 8.200 εισιτήρια πουλήθηκαν.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφή Οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
2: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Okay. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
3: Έλα μαζί μου και σπάστο.
2: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
4: Σε τραγγίλα, Ακύλα.
0: Σπόρεθεν Πάτρας

0: 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

4 λεπτά μετά τις 9, πάντα συντονισμένοι στον Big Win Sport FM στους 94,6. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στο μικρόφωνο, Γιώργος Γιαννήσης. Κοιτάζεις με ένα ειρωνικό ύφος. Τι ύφος είναι αυτό εδώ, τι θες? Θέλεις μπελάδες νομίζω. Με Γιώργο Πατρίδη έξω από το στούντιο, σε λίγο θα είναι μέσα στο στούντιο. Του δίνουμε έτσι 2 λεπτάκια ακόμα, περιθώριο. Όσο εμείς κοιτάμε λίγο και τα μηνύματά σας. Καλησπέρα στον Ντάντε, καλησπέρα στον απογοητευμένο φίλο της River, στο φίλο που μου λέει πολύ δισογραφική σε βλέπω σήμερα, που είναι η Πενελόπη Καλυψό. Είχα μια κουβέντα με Κυριάκο Σταθερόπουλο για Οδύσσια την Κρυή, καταλαβαίνεις τι έγινε εδώ πέρα. Εδώ ένας άλλος φίλος λέει τον Άλβαρες, θα σας τον πάρουμε δυσπενής, ψάξτε άλλον φορ, μας λέει εδώ ένας φίλος της Μπαρτσελόνα. Εντάξει, δεν πειράζει, τι να κάνουμε, έτσι νομίζεις, έτσι νομίζεις. Φιλιά και στο Λεωνίδα από Φραγκφούρτη, στο φίλο εδώ που περιμένει ρεπορτάζ ΠΑΟΚ πώς και πώς, θα περιμένεις λίγο ακόμα για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, θα βγει τελευταίο σήμερα. Λοιπόν, στα διεθνή τι έχουμε, εμείς στην Ατλέτικο θα πάρουμε άλλο φορ, κοιτάμε όμως να πάρουμε κάποιον άλλον παίκτη από την Τότεναμ, συγκεκριμένα τον Κούτι Ρομέρο. Όλα πάνε καλά για να τον αποκτήσει η Ατλέτικο Μαδρίτης. Τι άλλο έχουμε από τα διεθνή? Είπαμε για τον Ρόναλντ Αραούχο που ανακοινώθηκε ο δανεισμός του στην Λίβερπουλ. Τι άλλο έχουμε? Α, του πάει φανέλα της Λίβερπουλ του Ρόναλντ Αραούχο, όπου τον βλέπω εδώ. Μάλιστα. Έχει και οψιόν να αγοράσει 55 εκατομμύρια ευρώ, αν τον θέλουν να το κρατήσουν μόνιμα. Έτσι, ψίχουλα. Να δούμε τι άλλο έχουμε από τα διεθνή. Καλά στα διεθνή χθες. Γκολάρα Καρέτσα με την Dortmund και assist Τζόλι με την Arsenal. Μιλάμε, εντάξει, πόσο πιο περήφανοι να είμαστε για αυτά τα παιδιά, έτσι.

Και μια πληροφορία έτσι πολύ σημαντική, μου τη θυμίζεται ο φίλος. Αυτή η γέφυρα, λέει, του Λυσσού άνοιξε τελικά. Δεν πήγα προς τα κάτω σήμερα. Ναι, φίλε μου, άνοιξε. Τη χρησιμοποίησα σήμερα, το δρόμο το συγκεκριμένο. Δεν το πίστευα. Ένα χρόνο και 10 μέρες μετά, ταλαιπωρίας απίστευτης στην περιοχή, ο δρόμος άνοιξε. Οπότε, όποιος μας ακούει, φίλος εκεί έξω, είναι στο αυτοκίνητο εδώ και κινείται στην περιοχή, Καλυθέα, στις Τζιφιές, Μοσχάτο, παιδιά, περάστε ελεύθερα. Ο δρόμος άνοιξε.

0: Συγκλονιστική παρέα αυτή την ώρα στο στούντιο του Big Sport FM.
1: Δεν σου κάνει. Αμάν να φύγω.
0: Ο ένας εδώ με κοιτάζει περίεργα. Εσύ εδώ πέρα μου κάνεις επίθεση. Τι θέλετε οι Γιώργηδες από τη ζωή μου?
1: Καλώς κάνουμε.
0: Λοιπόν, άστα τα τώρα και πες μας. Γιατί σε κάλεσα, η αλήθεια είναι.
1: Ούτε σε ξέρεις.
0: Λοιπόν, θέλω να σου πω τρομερά αγγλικά Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Δεν είχα δώσει ποτέ σημασία. Απίστευτο. Δηλαδή, μπράβο. Για πες μας, έχει πει πολλά και ενδιαφέροντα.
1: Κοίταξε, και πώς να το πω τώρα. Η γλώσσα του μπάσκετ, ρε παιδί μου, είναι τα αγγλικά. Το μπορεί ούτως ή άλλως όλη μέρα.
0: Αγγλικές
1: με τόσους Αμερικανούς και, ναι, και γενικότερα προφανώς θα μιλάει πολύ.
0: Θέλεις να κάνεις μια μετάδοση στα αγγλικά έτσι να γελάσουμε?
1: Όχι,
0: να
1: θέλω,
0: σε απολαύσουμε.
1: Θέλω, φτάνω στα αγγλικά.
0: Τι έχει
1: με
0: πει
1: βρίζουν,
0: λοιπόν. Θα σε βρίζουμε στα αγγλικά μετά, Γιώργο μου.
1: Ωραία.
0: Τι έχει πει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έτσι για να σοβαρευτούμε λίγο?
1: Έχει πει πολλά και ενδιαφέροντα.
0: Ατακάρες.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε σόλαρε, πες τα όλα.
1: Λοιπόν, είχαμε γίνει σε. Μάλλον μεταδόθηκε σε δύο μέρη. Η συγκεκριμένη συνέντευξη του
0: Γιώργου. Και τρίτο έπαιρνε, αν με ρωτάς.
1: Ορίστε.
0: Και τρίτο μέρος έπαιρνε, αν με ρωτάς.
1: Εντάξει, ναι, θα μπορούσε να μιλάει και να πει πάρα πολλά. Και πολλά παραπάνω. Στου Γιώργου συνέντευξη που είναι ένα γαλλικό μέσο. Αναφέρθηκε προφανώς και εξέφρασε για μια ακόμα φορά το θαυμασμό του και την πολύ μεγάλη σχέση που είχε με τον Εργκίνα Ταμάν. Ξέφρασε προφανώς και το θαυμασμό του και για τον Ζέλικο Μπράντοβιτς και μίλησε και με τα καλύτερα και είπε χαρακτηριστικά ότι αυτό που ετοιμάζει ο Ζέλικο Μπράντοβιτς είναι κάτι που δεν το έχουμε ξαναδεί στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, αναφερόμενος στην ομάδα που έχει φτιαχτεί. Δηλαδή, Παναθηναϊκός έχει φτιάξει μια ομάδα σύμφωνα με τα θέλω και με αυτή την κατεύθυνση που έχει στο μυαλό του ο Ζότς, και μάλιστα ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ότι θα έχουμε μεγάλα και γρήγορα κορμιά και ένα γρήγορο παιχνίδι. Είπε ότι ο Ζέλικο είναι πάντα ένας άνθρωπος που έχει στην καρδιά του. Είπε για το τουρνά Παύλος Γιαννακόπουλος, πάντα ήταν ο πρώτος, όπου και αν διεξαγόταν, όπου και αν γινόταν αυτό το τουρνά, ανεξαρτήτως ημερομηνιών και τοποθεσιών κτλ. Ο πρώτος που αποδεχόταν την πρόσκληση και ήταν πάντα αυτός που απαντούσε πρώτα και ερχόταν με την κάστοτε ομάδα του στο τουρνουά.
0: Είπε, σκεφτόμουν ότι δεν χρειαζόταν μάλλον καν να στείλω πρόσκληση. Απλά τις ημερομηνίες.
1: Ναι, αυτό ακριβώς. Αναφέρθηκε και στην περασμένη σεζόν, τονίζοντας ότι εντάξει, okay, δεν είδαμε την ομάδα όπως θα θέλαμε, γιατί κακά τα ψέματα υπήρχαν πολλές ατυχίες και δεν την είδαμε σε πλήρη σύνθεση και με όλους τους παίκτες σε καλή κατάσταση, και γενικότερα ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε πολλά προβλήματα τραυματισμών την περασμένη σεζόν και κομβικών παίκτων. Στο δεύτερο κομμάτι τόνισε για τον παίκτη που θέλει να υπογράψει, τον Νίκολα Γιώκητς, ότι ήδη έχει ξεκινήσει το ψιστήριο, να το πω έτσι, ήδη έχει κάνει μια πρώτη πρόταση από φέτος, μίλησε μάλιστα με τους Nuggets, εντάξει το κλείσω τηλέφωνο, αλλά θα προσπαθήσει την επόμενη χρονιά, το επόμενο καλοκαίρι μάλλον, να τον αποκτήσει, είναι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο, και μάλιστα είπε και στα παιδιά που έκαναν την συνέντευξη του Sanders. Αν θέλετε, λέει, ρωτήσει και τον Μίσκο Ραζνάτοβιτς, εάν αυτό που λέω είναι έτσι πραγματικό το γεγονός. Για το κομμάτι με το Λάβαρντ Ντόι από τον Τρόγκα, για μένα αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία και σημασία.
0: Γιατί είχε σηκώσει και μεγάλη.
1: Ναι, έχει γίνει και ένας χαμός. Παραδέχεται το λάθος του και τόνισε ότι το Λάβαρντ θα επιστρέψει σύντομα στη θέση του με τον Ντόι από τον Τρόγκα, έτσι στην οροφή του Telecom Center. Ένα φίλο υπερχαρακτηριστικά για τον Ποντιρόγκα, ένα τέλο του Παναθηναϊκού, ένα τέλο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Έχει μείνει στο μπάσκετ και όπω και να το κάνουμε, όταν είσαι στη σκηνή, πρέπει να σε χειροκροτούν και αντίστοιχα να σε κρίνουν. Έτσι. Εκείνη τη στιγμή, εγώ δεν ήμουν χαρούμενο με κάποια πράγματα και πήρα αυτή την απόφαση που ήταν σίγουρα λάθο και θα διορθωθεί.
0: Καλά, πρέπει να αποδεχτούμε ότι ο Δημήτρη Γιαννακόπουλο είναι συναισθηματικό τύπο. Λειτουργεί με το συνέστημα.
1: Ναι, βέβαια, ξεκάθαρα. Και είναι και ειλικρινή. Και παραδέχεται και τα λάθη του. Λάθος είπε ότι είχα κάνει και τότε με τον πάγκο του Ολυμπιακού που είχε αφήσει ένα ισόρουχο και εκείνο ήταν μια στιγμή που.
0: Μίλησε πραγματικά για όλα.
1: Ναι, ακριβώς. Είπε και ότι εκείνη ήταν μια στιγμή που είχε μετανιώσει. Απλά επειδή έγινε πολύ γρήγορα και σε κλείσμα δευτερολέπτου, προφανώς δεν θα το ξανά κάνει. Τι άλλα. Προφανώς μίλησε και πάρα πολύ και για τον έμνηστο Παύλο Γιαννακόπουλο και τον πατέρα του. Είχε μεγάλη καρδιά χαρακτηριστικά, βοηθούσε πάρα πολύ κόσμο, θυμόταν τα ονόματα των εργαζομένων της VNX, γενικότερα πολλών ανθρώπων, δεν ξεχνούσε ούτε τα ονόματά τους ούτε τα πρόσωπά τους. Και έλεγε μάλιστα επιχαρακτηριστικά ότι θυμόταν και σε ποια σχολεία πήγαιναν και πού σπούδαζαν και τέτοια. Ο Άιμνης Παύλος Γιαννακόπουλος. Και αυτά που πήρα από εκείνο θέλει να τα μεταδώσει στα παιδιά του. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό είπε αυτό. Να υπάρχει ένα καθαρό όνομα και να το μεταφέρω και στα παιδιά μου. Αυτά σε γενικές γραμμές. Νομίζω ότι αυτό που έχει μεγάλη σημασία, είπαμε πριν για το λάβαρο του Ντέγιαν Ποντιρόγκα, ότι θα επανελειστεί. Και τον Διαμαντίδη είπε ότι θα είναι μέρος όλης της οικογένειας που θα βρίσκεται στο παρκέ. Συναντιόμαστε αρκετά συχνά και στις διακοπές το καλοκαίρια. Πάντα είχαμε πολύ καλή σχέση, πάντα παίζαμε ρακέτες, γευματίζαμε μαζί. Έκανε την πλάκα, μάλιστα είπε ότι φοβάται να παίξει μπάσκετ μαζί του γιατί ξέρω ότι θα χάσει. Εντάξει, πάνω όμως καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν ισχύει. Ναι, αυτά σε γενικές γραμμές. Για το ρόστερ που χτίστηκε, ότι θεωρεί εκείνος ότι είναι ίσως το καλύτερο ρόστερ στην ιστορία, έτσι βάσει της ποιότητας. Αναφέρθηκε ονομαστικά σε κάποιους παίκτες. Το Σλούκα είπε ότι είναι ο ηγέτης, είναι η καρδιά και η ψυχή της ομάδας. Και όπως είπε για το κομμάτι με τη Βαλένθια, από απουσίας ο Σλούκας μας έλειψε πάρα πολύ σε εκείνα τα μάτς, τα play-off. Ο Χουάντσο Ινάν Γκόμεθ είπε ότι είναι ένας τρομερός άνθρωπος και αντιπροσωπεύει τις αξίες του Παναθηναϊκού. Το μυαλό του δουλεύει σε άλλο επίπεδο, έχει πολύ ψηλό IQ και EQ, χαρακτηριστικά. Είναι φιλάνθρωπος, πάντα γελάει, πάντα είναι χαρούμενος και βλέπει την θετική πλευρά της ζωής και πάντα προσφέρει στο διπλανό του και είναι απίθανος τύπος, πάρα πολύ έξυπνος και φυσικά και πάρα πολύ μεγάλος μπασκετμπολίστας. Για το Χέρις Ντέιβις είπε ότι και εκείνος είναι ένας εξαιρετικός επαγγελματίας. Πάντα στο γήπεδο είναι ο πρώτος που πάει για προπόνηση και ο τελευταίος που φεύγει. Και δεν έχει κανένα παράπονο από τον Χέρις Ντέιβις. Για το γίνει μια ερώτηση για μια δήλωση που είχε κάνει παλιότερα ο Χέρις Ντέιβις, ότι οι ενήλικες κάνουν το μυαλό τους για ένα παιδικό παιχνίδι.
0: Έτσι. Ερωτήθηκε και για το αν θα γίνουν και άλλες μεταγραφές.
1: Ναι, για το Γιώκητς αυτό.
0: Έχουμε 18-19 παίκτες.
1: Ναι.
0: Αλλά αν ο Ζέλικο θέλει να τα αλλάξει όλα, θα τα αλλάξει.
1: Ναι. Αυτό έκανε. Ούτως ή άλλως και το φετινό καλοκαίρι άλλαξε πάρα πολλά πράγματα ο Παναθηναϊκός. Ένα μεγάλο μέρος του ρόστερ του, σχεδόν το 40% του ρόστερ του άλλαξε. Εντάξει, είναι προφανώς μια κατάσταση η οποία δείχνει και την εμπιστοσύνη του ιδίου προς τον Ζέλικο Μπρόντοβιτς. Μάλιστα, χθες είπε στο πρώτο μέρος που είδαμε χθες ότι δεν παρεμβαίνει ποτέ στις μεταγραφές. Η μοναδική μεταγραφή που έχει κάνει ο ίδιος και την ήθελε ο ίδιος ήταν του Καπόνο, ο Τζέσον Καπόνο, πριν κάποια χρόνια, πριν καμιά 12 χρόνια, τον είχε πάρει στον Παναθηναϊκό. Είπε και για το επεισόδιο του Ναν με τον Τζόουνς στους τελικούς, ότι είναι απαράδεκτο, ειδικά από τη στιγμή που δεν έγινε πάνω στην ένταση του αγώνα και έγινε μετά στα αποδυτήρια. Το κάνει τραγικό αυτό το γεγονός. Υπήρχαν σίγουρα υψηλοί παλμοί, υψηλές εντάσεις, αλλά πρέπει να δίνουμε το καλό παράδειγμα, να μένουμε ήρεμοι. Και μάλιστα το λέω και για να το ακούσω και εγώ, είπε και ο ίδιος χαρακτηριστικά. Πρέπει να υπάρχουν βαριές τιμωρίες. Εγώ έχω φάει πρόστιμα συνολικά 2,2 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι. Για τον Τζόρντι Μπερντομέο είπε ότι εντάξει, έχει κάνει κακό στο μπάσκετ και στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Και είπε χαρακτηριστικά και ότι ο Βαγγέλης Λίος είναι ένα ουσιαστικά ο πολύ χειρότερος ακόμα και από τον Τζόρντι Μπερντομέο.
0: Δεν άφησε τίποτα σχολεία.
1: Ναι, όχι, μίλησε για όλους και για όλα. Μίλησε
0: για τα πάντα, έτσι, πραγματικά. Έτσι. Μπορεί να τα βρει και ο κόσμος και στο sportpavlofm.gr, το μεγαλύτερο σου κομμάτι. Έχεις τίποτα άλλο, μια και σε
1: όχι, από εβδομάδα θα αρχίσουν σχέση για να έρχονται οι παίκτες του Παναθηναϊκού για την έναρξη προετοιμασία, 24 Αυγούστου. Από την επόμενη εβδομάδα, σιγά σιγά, θα μπούμε σε ρυθμούς.
0: Εσείς είπα σχετική, κάνετε πολλές διακοπές.
1: Κάτσε, πάει μέχρι τέλος Ιουνίου, μέσα Ιουνίου, εκεί κάπου.
0: Ναι, αλλά μετά έρχεται να ξεκρίσετε. Τι καθυσιώνει.
1: Εντάξει, κάθε σεζόν πάει όλο και πιο νωρίς η έναρξη Ευρωλίγκας. Φέτος ξεκινήσει 24 Σεπτεμβρίου για πρώτη φορά τόσο νωρίς. Έτσι. Έτσι πως το πάει, σε λίγο ξεκινάμε αρχές Σεπτεμβρίου. Κάτσε να δεις.
0: Μάλιστα. Δεν θα σε λυπηθώ.
1: Όχι, το ξέρω.
0: Ωραία, Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Πέτρια 65 απολαμβάνεται μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Πέτρια 65 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Και αφήνουμε το μπάσκετ και επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο και πάμε για ακόμη μια φορά σήμερα στο Γιώργο Τσακίρη. Γιώργο, θέλω να σε ρωτήσω αν άλλαξε κάτι με το Penrise.
1: Τι να άλλαξε?
0: Ξέρω εγώ.
1: Όχι, όχι, αλήθεια είναι με το Penrise. Όλα τα κομμάτια του ρεπορτάζ τα υπερπαρουσιάσαμε.
0: Κάνε μια σούμα, γιατί μπορεί κάποιος να μην άκουγε πριν.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο, έχεις απόλυτο δίκιο. Πρέπει να πω ότι καταρχάς υπήρξε μια έντονη και αναπτυγμένη φημολογία από την Σκωτία, σύμφωνα με την οποία ο παίχτης θα έχει μπει σε διαπραγματεύσεις με την ΑΕΚ, όχι ο παίχτης, οι Rangers, προκειμένου να ίσουν παύλα βρουν την οδό του ενοικίου, να το πω έτσι, του παίχτη, για να τον παραχωρήσει η ΑΕΚ δανεικό με οψιόν αγοράς την επόμενη χρονιά, το επόμενο καλοκαίρι. Προφανέστατα αυτή η φήμη ή τέλος πάντων η διαρροή μέσω του προβάλλοντος του κλαμπ της Σκωτίας ήρθε ως αποτέλεσμα της δήλωσης που είχε κάνει ο προπονητής των Τζέρς, τονίζοντας ότι είναι πιθανό για την περίπτωση που περνάει, αλλά δεν υπάρχει κάτι το επίσημο. Απ' την άκρη ήταν ξεκάθαρη η ενημέρωση η οποία αφορά τον Penrise, ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει καμία επαφή. Παύλα δεν βρίσκεται 100% σε καμία διαπραγμάτευση με οποιοδήποτε κλαμπ, όχι μόνο με τη Rangers, για την παραχώρηση του Penrise. Και παράλληλα, αν αυτό γίνει, μπούμε σε διαδικασία κουβέντας για αυτό, εφόσον φτάσει πρόταση, εφόσον φτάσει επισήμως μια κρούση, παύλα πρόταση για τον ποδοσφαιριστή, τότε η ΑΕΚ θα έμπαινε στη διαδικασία να συζητήσει μόνο για την παραχώρηση του ποδοσφαιριστή με αγορά, όχι με δανεισμό. Είναι πολύ ξεκάθαρη η στάση της ΑΕΚ σε αυτό. Δεν ξέρω αν θα αλλάξει αύριο μεθαύριο, μιλάμε για σήμερα, έτσι Βαλεντίνα μου. Τα σημερινά δεδομένα σου λέω. Αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι μοιάζει λίγο υπόθεση σε επίπεδο έναρξης συνομιλιών με εκείνη του Πινέδα, τι εννοώ. Και τότε στην αρχή, όταν είχε ερωτηθεί η ΑΕΚ αν θα παραχωρήσει τον παίχτη με στο ποσό των 8 εκατομμυρίων ευρώ, μεν, αλλά σε βάθος χρόνου η δόση, γιατί τότε ήταν η πρώτη. Δεν μπήκε καν στη διαδικασία συζήτηση η ΑΕΚ και τόνιζε τότε και υπογράμμιζε ότι εμείς δεν έχουμε κάποια διαπραγμάτευση, γιατί δεν είναι επίσημη.
0: Βάζει και τους όρους της η ομάδα, εντάξει, είναι λογικό.
1: Ναι, εκτός αυτού, πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι όταν ένα ατζέντης παίρνει και εκπροσωπεί ένα κλαμπ, αυτό για να ρωτήσει, διερευνητική κρούση λέγεται αυτό, για να καταλάβει ο κόσμος, δεν πάει να πει ότι είναι και 100% επίσημο, official αυτό. Mm-hmm. Υπάρχουν κάποια έγγραφα που παρουσιάζουν την εκπροσωπή, την ομάδα και τον παίχτη, κατάλαβες τι εννοώ.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν είχε γίνει, η προεπίπτωση ας πούμε του Πινέδα ήταν να διευκρινίσει και να ξεκαθαρίσει αν θα μπορούσε να τον πάρει τον παίχτη με μια βατή, με ένα βατό χωρισμό χρημάτων, 7-8 δόσεις ήταν νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, για να πάρει τον παίχτη, διότι δεν, και μετά μπήκε στη διαδικασία κουβέντας για την καταβολή 4 εκατομμυρία άμεσα και 4 εκατομμυρίων την επόμενη μέρα.
0: Είναι και μια θέση που και ο Νικόλης δεν είναι ότι αμάν και εγώ δεν είμαι ευχαριστημένος, γιατί είναι υποπαραχώρηση ο παίκτης. Άλλο αν θα υπάρξουμε κάποιο upgrade, αν προκύψει κάτι, και άλλο το ότι θέλω εκεί και καλά και δεν μου κάνει.
1: Σωστά το λες, σωστά. Τέλος πάντων, εμείς πρέπει να μεταφέρουμε όλα τα δεδομένα. Είπαμε τη φημολογία που είχε αναπτυχθεί και δεν έχει βάση από ό,τι φαίνεται σύμφωνα με την ΑΕΚ. Εμείς ρεπορτάζ κάνουμε και μεταφέρουμε όλα τα δεδομένα από όλες τις πλευρές όπως αντιλαμβάνεσαι. Δεν αποκλείται να γίνει κάτι στο άμεσο μέλλον ή στο απότερο μέλλον, πριν την ολοκλήρωση της μεταγραφικής περίοδου, εννοώ το απότερο, μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου δηλαδή, που είναι για την Ελλάδα, με την περίπτωση του Penrise. Ωστόσο, δεν μπορεί παρά να είναι και επικοινωνιακά παιχνίδια. Αυτά ξέρεις, αυτό που επικοινώνει η ΑΕΚ, ας πούμε, να είναι το ξεκάθαρο μήνυμα, ώστε να δούμε αν οι Τζες μπορούν να δώσουν χρήματα ή το λένε για να το πούνε και το δανειστούν μόνο για ένα χρόνο το Penrise. Κάτι που δεν ικανοποιεί σήμερα, επαναλαμβάνω, που μιλάμε την ΑΕΚ. Πάντως διαπραγμάτευση επίσημη, με έγγραφο επίσημο, με τη βούλα που λέμε, εκπροσωπώντας κάποιος την Rangers και να έχει κάνει πρόταση για τον δανεισμό και να μιλάνε για το ενίκιο του ποδοσφαιριστή, επαναλαμβάνω σύμφωνα με την ΠΑΕΚ, δεν υπάρχει και ούτε έχει προηγηθεί και ούτε μέχρι την ώρα που μιλάμε μαζί, Βαλεντίνα μου, έχει προκύψει ότι θα γίνει κάτι τέτοιο σήμερα.
0: Ωραία, αφήνουμε τον Penrise.
1: Να κλείσω το κεφάλαιο αριστερού μπακ μόνο, επέτρεψέ μου με την αναφορά μόνο ότι ό,τι και να γίνει, ανεξαρτήτως Penrise, αν η ΑΕΚ βρει ευκαιρία για το αριστερό και το τσάμι να έρθει, θα τον αποκτήσει. Βλέπε Κώστιτς.
0: Ναι, το καταλάβαμε και από αυτή την περίπτωση, βέβαια.
1: Σωστά. Όταν ο Κώστιτς λοιπόν απασχόλησε την ΑΕΚ και ουσιαστικά, άσχετα αν δυστυχώς δεν έπαιξε πολύ δυνατά ποτέ η περίπτωση του για την ΑΕΚ, αυτός ήθελε περισσότερο η Ετχόφεν και μάλλον χρησιμοποίησε λίγο και την ΑΕΚ μέσα στο deal του για την Αιτχόφεν. Στο υπόλοιπο κομμάτι λοιπόν δεν υπήρχε καν στον ορίζοντα ούτε καν εκδήλωση ενδιαφέροντος για τον Πενεράις. Και η ΑΕΚ όμως κινούνται με την απόκτηση του κόστης. Αυτό λοιπόν δεν χρειάζεται να το παντρεύει κανείς αν θα δοθεί ο... Προφανέστατα και αν παραχωρηθεί και πουληθεί ο Πενεράις, η ΑΕΚ θα επιταχύνει, ας πούμε, το ρυθμό αντικατάστασής του, γιατί θα πρέπει να έχει και ένα δεύτερο αριστερό μπακ. Αλλά δεν αλλάζει τον αγωνιστικό σχεδιασμό της ΑΕΚ, επουδένει.
0: Ωραία.
1: Μόνο αν πουληθεί.
0: Πάμε και στο Ελίασον για να πάμε μετά και αγωνιστικά, γιατί έχουμε και φανέλα και παιχνίδι μπροστά.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Το Ελίασον είναι πολύ πιο εύκολη περίπτωση. Είναι σε ανοιχτή διαπραγματεύση, φαίνεται η ΑΕΚ. Διαβάσαμε από τον Λουκάς Δίας, αν δεν κάνω λάθος, έτσι λέγεται ο άνθρωπος, τα δεδομένα της πρότασης της Ιντερνασιονάλ, όπως αυτή το μοίρασε στους βραζιλιάνους δημοσιογράφους, για 300.000 ευρώ ενίκιο με 2,5 εκατομμύρια ευρώ σε τρεις δόσεις αυτό, με 2,5 εκατομμύρια ευρώ ποσό καταβολής ρήτρας οψιών αγοράς δηλαδή για το επόμενο καλοκαίρι και αυτό σε δόσεις. Προφανέστατα εκεί είμαστε σε μια διαπραγμάτευση να δούμε αν μπορούμε να είτε να μικρύνουμε το χρονικό περιθώριο των δόσεων, να αυξήσουμε το ποσό και να παραμείνει τόσες οι δόσεις. Οι λεπτομέρειες έχουν να κάνουν με το οικονομικό, είναι όμως ξεκάθαρο ότι είμαστε σε ανοιχτή διαπραγμάτευση που και λόγω διαφοράς ώρας δεν αποκλείται να έχουμε μέσα διάρκεια και της νύχτας κάποια εξέλιξη ουσιαστικά.
0: Ναι. Έτσι έγραφε και αυτός ο δημοσιογράφος ο Λούκας Δίας ότι τις επόμενες ώρες.
1: Έτσι έγραφε.
0: Λέει πρόξιμες ώρες. Το λέει ξεκάθαρα ο άνθρωπος.
1: Εντάξει, δεν το πρόσεξα, το συγγνώμη.
0: Είμαι εδώ για σένα.
1: Εμένα με ενδιαφέρει αν η βάση της αναφοράς του είχε ουσία σαν ρεπορτάζ ή όχι. Και όπως βλέπεις, αν ήταν και δεν είχε, θα το ανέφερε και αυτό η ΑΕΚ. Δεν είχε πρόβλημα να διαψεύσει, για παράδειγμα, και νωρίτερα μέσα στην ημέρα και για την περίπτωση του μέσου της Λεύσκης Σόφιας, που βέβαια δεν ξέρω γιατί επανήλθε. Όχι, ξέρω γιατί επανήλθε. Το είπε και το δήλωσε ο ατζέντης του για να κάνει παιχνίδι. Και ανέφερε το όνομα της ΑΕΚ.
0: Ο Μπουράς.
1: Ναι. Απλά
0: ο Μπουράς,
1: η ΑΕΚ. Ναι. Απλά η ΑΕΚ δεν ασχολείται με την περίπτωση του. Το είχαμε πει από τον Ιούλιο που είχε πρωτοβγεί το όνομα του. Βέβαια, mm-hmm. Ριμπάλτα και η ΑΕΚ θεώρησαν σωστό να επισημάνουν ότι δεν έχουν ασχοληθεί με τον άνθρωπο και δεν τον ξέρει καν.
0: Ναι, αυτό είναι το καλύτερο που είπε, ότι δεν ξέρει καν ποιος είναι ο συγκεκριμένος ατζέντης.
1: Ακριβώς. Δεν έχει μιλήσει. Δηλαδή, να έχει και ένα όριο.
0: Εντάξει,
1: δηλαδή,
0: στην εποχή των social media μπορεί να βγει όποιος θέλει τώρα να πει κάτι και να τον πάρουν την ατζέντα ή οποιοδήποτε. Δεν είναι και δύσκολο.
1: Ναι, σωστά. Πολύ σωστά.
0: Πολύ εύκολο
1: πάρα
0: είναι.
1: Πολύ σωστά. Πάρα πολύ δυστυχώς. Λοιπόν, αυτά. Τώρα σε ό,τι αφορά τη φανέλα, ναι, βγήκε η πρώτη. Όπως θα είχαμε πει, με ρίγες.
0: Θα τη δούμε την Τετάρτη.
1: Είχαμε πέσει και ακριβώς μέσα τρεις κίτρινες, τέσσερις μαύρες. Θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο, εγώ δεν μπορώ με τις ρίγες, τα έχω ξαναπεί, μην είμαι ανακόλουθος άλλωστε, εγώ θέλω κίτρινη φανέλα, τέλος πάντων.
0: Πρέπει να πω όμως μετά από καιρό. Δεν είναι άσχημη ρίση, πολύ ωραία είναι.
1: Όχι, ωραία είναι, ωραία. Η φανέλα της ΑΕΚ είναι η ομορφότερη στον πλανήτη. Για μένα,
0: μην. Για σένα είναι σωστό. Ο καθένας για την ομάδα του είναι ομορφότερη.
1: Έτσι, σωστά, ίσως για άλλους είναι άλλη, αλλά για μένα είναι αυτή και μακράν για μένα η καλύτερη διχρωμία. Αλλά έχω συνηθίσει την ΑΕΚ όπως εγώ την έχω συνηθίσει, είναι κίτρινη φανέλα. Μαύρο σόρτ, μαύρη κάλτσα, κίτρινη κάλτσα. Anyway, ευτυχώς πολύ πολύ σωστό το κίτρινο της φετινής ρίγας. Πάρα πολύ σωστό. Της ΑΕΚ το κίτρινο. Η ΑΕΚ δεν είναι καναρινή. Η ΑΕΚ είναι πιο βαθύ κίτρινο, για να καταλάβει ο κόσμος.
0: Ναι. Υπάρχει, την έχουμε εδώ και στο site του Πορεφόρου.
1: Και να ξέρει ο κόσμος ότι και η δεύτερη και η τρίτη, και η μπλε και η μαύρη μπλε, όπως είναι στο πιο κόσμος, είναι πολύ πολύ καλές.
0: Ναι, αλλά θα τη δούμε την Τετάρτη.
1: Αυτή θα δούμε, ναι, την κοιτάξουμε. Ωραία.
0: Μα αυτή καινούργια,
1: θα παίξει, εννοείται. Ναι, με αυτή θα παίξει, εννοείται, 100%.
0: Τι είπαμε και σε αυτό το παιχνίδι.
1: Στο παιχνίδι που ολοκληρώνει αύριο επί της ουσιασίας την πρώτη σημασία, της θα πετάξει το πρωί, όπως ξέρουμε, για το Ηράκλειο. Προκειμένου είναι και όλα έτοιμα για την συνέντευξη που είναι στη μία η ώρα, αν δεν κάνω λάθος. Και περιμένουμε να δούμε τις επιλογές του coach ό,τι αφορά το αγωνιστικό του σχέδιο, πέρα από τους μικρούς για μένα. Διότι αυτού του μικρούς τώρα το βάζουμε λόγω του κανονισμού, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Δεν μπορεί να λέμε πάντα στο ποδόσφαιρο 21 χρόνο μικρό παιδί.
0: Διάστασα και μετά.
1: Mm-hmm. Καλώς κάνεις, νομίζω και Αλεξία έχουν το ξεκάθαρο προβάδισμα να ξεκινήσουν. Με έναν αστερίσκο στον Μπαλαμότη, αν και εφόσον υπάρχει κάποιο ομιγέννητο πρόβλημα, ας πούμε, γιατί αυτοί οι τρεις χρησιμοποιήθηκαν, όπως είδαμε στο μάτς με την Καλυθέα, έτσι. Τώρα,
0: πρέπει να είναι καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, σωστά. Και αν βγει κάποιος.
1: Σωστά, αν βγει κάποιος, μπράβο, θα πρέπει να αντικατασταθεί. Μπορεί, περίπου, για παράδειγμα, να κάνεις δύο αλλαγές και να βγάλεις ως 300, για, λέω τώρα για να καταλάβει ο κόσμος, έτσι παράδειγμα, λέω, μην το πάρουν κορισχυροί κορδόνι. Βγάζουμε τον Σκαρακώσα, βάζουμε τον Παναμότη, βγάζουμε τον Καλασκάτο, βάζουμε τον Μαρίνα, ας πούμε, το Μάνταλο. Κατάλαβε ο κόσμος, όλο φαντάζομαι. Απλά να είναι μέσα δύο παίχτες της γεννημένη κάτω του 2004 σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, είτε αυτό είναι 90 είτε είναι 120 λεπτά.
0: Ωραία.
2: Sport FM. Sport FM. Πάτρα, πρωταθλητής, για πάντα.
1: Playoff Champions League. Δηλαδή ο 400 είναι κάτω από τα δοκάρια, δεξιά ώρα τα αριστερά ο Πίλιος, Αλεξίου με Μουκουτί, στα χαφ. Αν βάλει εκεί τον Καλοσκάμι, ίσως το Μάρι με τον Καλοσκάμι ή τον Κάιρινεν με τον Καλοσκάμι, αν τον βάλει εκεί, ξαναλέω, μπορεί να τον πάει στα άκρα. Αν τον βάλει εκεί, αριστερά θα είναι ο Κοϊτά, δεξιά ένας εκ των Ζουκπόφ Μάγερ και, και δίδυμο στην επίθεση ο Γιώβιτς με τον Βάργκα. Αυτό περιμένω εγώ. Αν τώρα πάει άκρα τον Καλοσκάμι, στο δεξί δηλαδή ή στο αριστερό, δεν αποκλείω δίπλα στον Κάιρινεν να ξεκινήσει ο Μάρι είτε ο Μιτάλης ή το Μάνταλος. Και να πάει ο Γκατσίνοβιτς που, τα έχει πάει πολύ καλά και να παίξει λίγο πιο κοντά στην επίθεση, δηλαδή ο Γκατσίνοβιτς και να παίξει με έναν φόρ το Βάργκα. Είναι κάτι το οποίο θα επιλέξει ο coach και περιμένουμε να δούμε, γιατί εντάξει είναι και η πρώτη δεκάδα επίσημη, έτσι δεν είναι εύκολο και με η σημαντική εξίσωση αυτή του κανονισμού
0: και με ένα τρόπεο να κρίνεται, έτσι εντάξει, σούπερ, σούπερ, σούπερ,
1: βέβαια, δεν το συζητάμε, είναι ο πρώτος στόχος, βασικός στόχος της ΑΕΚ για φέτος. Όπως έχει πει άλλος και ο ίδιος ο Νίκολης. Υπάρχει τρόπο, πρέπει να το διεκδικήσουμε, να το κατακτήσουμε. Είναι πολύ μεγάλη υποχρέωση, Παύλα, και κίνητρο που δείχνει για ανταπόκριση και ο κόσμος, γιατί θα είναι περισσότερο από 7.000 φίλοι Τσάικ στην Κρήτη. Δεν είναι εύκολο, 12 Αυγούστου τώρα στην Κρήτη να πηγαίνεις τόσο μαζικά για να δεις την αγαπημένη ομάδα, αλλά είναι πολύ καλό μπαντάτο αυτό, γιατί ξαναλέω θα δώσει ένα επιπλέον κίνητρο στους ποδοσφαιριστές και σε όλη την ομάδα.
0: Ωραία Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι τα καλύψαμε όλα. Αν έχουμε τίποτα της πρόξιμας ώρας που λέγει ο Λουκαστίας, εδώ
1: θα είμαστε. Εδώ θα είμαστε.
0: Ωραία. Αυτά λοιπόν και από τον Γιώργο Τσακίρη με το ρεπορτάζ της ΣΑΚ. Εμείς διακόπτουμε για λίγο και επιστρέφουμε με τα νεότερα για τον Όφη.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τουλάχιστον 77 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 βαθμών που έπληξε τη Δυτική Κολαμβία, μεταδίδει το Reuters. Δεκάδες είναι οι εγκλωβισμένοι στα συντρίμια. Μάχη με το χρόνο δίνουν εθελοντές και διασώστες για τον εντοπισμό επιζώντων. Μετά το σεισμό, ισχυρή έκρηξη καταγράφηκε στο ηφαίστειο Πουρασέ που βρίσκεται στην κοιλάδα της Κάουκα, με εκτόξευση τέφρας και θηϊκού αερίου. Κολόνες διανομής ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλής τάσης του ΔΔΕ φέρεται να αποτελούν, σύμφωνα με τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, το σημείο έναρξης της μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε νωρίς το πρωί στον Κουβαρά. Στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος μπαίνουν 450 αιωλικά πάρκα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη τη χώρα με εισαγγελική παραγγελία. Οι εγκαταστάσεις θα εξεταστούν σε βάθος αρκετών μηνών προκειμένου να διαπιστωθεί αν διαθέτουν τις προβλεπόμενες άδειες και αν έχουν εκδηλωθεί πυρκαγιές που ξεκίνησαν από αυτές το παρελθόν. Αφορμή για την έρευνα, η μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία που επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Σε εξέλιξη χωρίς να εμπνέει ανησυχία είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε απόψε σε χαμηλή βλάστηση στη Χαλκίδα της Εύβοιας. Συνολικά 282 ζώα διασώθηκαν από εθελοντές, φυλοζωικές οργανώσεις, κτηνίατρους και απλούς πολίτες κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς στην Αττικοβιωτία, σύμφωνα με απολογισμό που έδωσε σήμερα ο Δήμος Μεγαρέων. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο συγγραφέας και φιλόσοφος Τέλειος Ράμφος. Η Ελλάδα χάνει έναν πιστό και ανυστερόβουλο υπηρέτη της, αλλά και εγώ χάνω έναν φίλο και συνομιλητή, τόνισε σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Την Τετάρτη στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία του αγαπημένου ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου, που έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας,

0: Ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Οι αιώνιοι παίζουν την πρόκρισή τους εκτός έδρας και ο Big Win Sport FM 94,6 θα είναι εκεί. Αύριο στις 8.30 Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, μετά τα ισόπαλα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων, αγωνίζονται σε Ολλανδία και Βουλγαρία αντίστοιχα, διεκδικώντας την είσοδό τους στα play-off. Οι Ερυθρόλευκοι φιλοξενούνται από την Αϊμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και ο απεσταλμένος μας Γιώργος Τσανάκας θα περιγράψει όλα όσα θα συμβούν στην κρίσιμη αναμέτρηση. Την ίδια ώρα στη Σόφια οι πράσινοι θέλουν να ξεπεράσουν το εμπόδιο της CSKA 1948 και να συνεχίσουν στα play-off του Conference League. Στη μετάδοση ο Τάσος Νικολογιάννης. Μετά το τέλος των παιχνιδιών, η δράση επιστρέφει στο στούντιο με σχόλια και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που θα ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος θα περάσει στους ακροατές. Ναϊμέγγεν Ολυμπιακός και CSKA 1948 Παναθηναϊκός. Αυτήν την Τρίτη στις 8.30 εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win

Επιστρέψαμε και εγώ να σας πω ότι την Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 8 η πρωταθλήτρια ΑΕΚ και η κυπελούχος Σόφη κοντράρωται για το τρόπο του Super Cup. Δείτε ζωντανά τον αγώνα από τη τηλεόραση του Sky σε απευθείας μετάδοση από το Ακρίτιο Στάδιο την Τετάρτη στις 8. Ο τελικός του Super Cup είναι μια προσφορά της Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί με σούπερ αποδόσεις, προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση και καθημερινές προσφορές 21+. Παίξε υπεύθυνα.

το 38ο λεπτό της αναμέτρησης Πόλος Ελαμπέτ Καλαμάτα για το φιλανθρωπικό τουρνουά στο Πανθεσσαλικό είναι οι δύο ομάδες στο 0-0. Θυμίζω νωρίτερα ο Πανιώνης επικράτησε 3-0 του Ολυμπιακού Β και προκρίθηκε στο τελικό του τουρνουά που θα γίνει την Τετάρτη. Αυτή την ώρα λοιπόν Βόλος Ελαμπέτ Καλαμάτα 0-0 στο 38ο λεπτό.

0: Και αφού ακούσαμε τα νεότερα από την πλευρά της πρωταθλήτριας ΑΕΚ, πάμε στον κυπέλλουχο Όφη, γιατί είχε sold out, είχε μεταγραφές, είχε προπόνηση. Πάμε στο Μάνο Σουριά να μας τα βάλει όλα σε μια σειρά. Γεια σου Μάνο.
1: Καλησπέρα Βαλεντίνα, καλή εβδομάδα, καλησπέρα και
0: καλή εβδομάδα βέβαια.
1: Ήταν μια γεμάτη όντως ημέρα για τον, για τον Όφη. Λίγο πριν το πρώτο επίσημο φετινό παιχνίδι, λίγο πριν τη διεκδίκηση του πρώτου τίτλου της νέας αγωνιστικής χρονιάς ή του τελευταίου της περασμένης αγωνιστικής χρονιάς, όπως θέλει το βλέπει ο καθένας, το Super Cup. Να τα πάρουμε χρονικά τα πράγματα. Το αγωνιστικό ήταν με την προπόνηση που τελείωσε πριν από λίγη ώρα. Ήταν η πρώτη προπόνηση για τον Λορέντσο Ντίκμαν, τον τελευταίο χρονικά ποδοσφαιριστή που απέκτησε Όφη. Δεξιός μπακάφ, παίκτης ο οποίος δεν θα είναι άμεσα στη διάθεση του Κόντι, δεν θα είναι δηλαδή έτοιμος για το παιχνίδι με την ΑΕΚ, αλλά έχοντας ακολουθήσει προετοιμασία δείχνει ότι θα μπορεί να τον υπολογίζει σχετικά γρήγορα, μόλις νιώσει δηλαδή ότι έχει εγκληματιστεί στην ομάδα. Πέρασε το πρωί τις ιατρικές εξετάσεις, ανακοινώθηκε για 2 χρόνια και είναι μία από τις δύο επίγουσες, να το πω έτσι, με την γραφές που περιμέναμε. Η άλλη είναι του επιθετικού που ακόμα μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Στον Όφη θέλουν ο παίκτης που θα έρθει να είναι πραγματικά παίκτης ο οποίος θα κάνει τη διαφορά και στην ομάδα και στην γραμμή κρούσης. Ψάχνουν δηλαδή, να το πω έτσι λίγο απλοϊκά, μια βελτιωμένη έκδοση του Σαλζίδο. Έτσι ώστε να μπορεί να πάρει και γκολ, αλλά και γενικά να δίνει πράγματα στην ομάδα στο μεσοεπιθετικό κομμάτι. Έχουν εξεταστεί αρκετές περιπτώσεις. Κάποιες ήταν λίγο πιο μπροστά, λίγο πιο προχωρημένες, αλλά δεν καρποφόρησαν για διάφορους λόγους. Και περιμένουμε να δούμε πότε θα τελειώσει η συγκεκριμένη περίπτωση από τις επιθετικού, που θα είναι η τελευταία, όπως είπαμε, από τις βασικές επιλογές που πρέπει να έχει ο Όφη. Από εκεί πέρα θεωρώ ότι μέχρι και την τελευταία μέρα, αν προκύψει κάτι αξιόλογο, ο Όφη δεν θα το παραβλέψει.
0: Ο Όφη που έχει πολύ σπουδαία σεζόν μπροστά του, έτσι.
1: Συγγνώμη.
0: Έχει και σπουδαία σεζόν μπροστά του.
1: Προφανώς βέβαια. Έχει γεμάτη χρονιά, έχει πολλά και απαιτητικά παιχνίδια, που σημαίνει λοιπόν ότι θα πρέπει να έχει ένα βαθύ και ποιοτικό ρόστερ, αναβαθμισμένο, ανώτερο του περσινού, αλλά κοιτάζει όμως και περιπτώσεις ενδιαφέρουσες, όπως αυτή του Κωνσταντίνου Παπαδάκη, του 17χρονου το μέσου, ο οποίος αγωνίζεται στην K19 της Bayer Leverkusen και με το οποίο είναι πολύ κοντά στο να αποκτηθεί από την κριτική ομάδα εν πρώτης για να στελεχώσει την ομάδα κάτω των 19 του Όφη, αλλά στην συνέχεια για να είναι και στα υπόψη και για την πρώτη ομάδα. Δηλαδή είναι μια περίπτωση επένδυσης για το μέλλον, ένα από τα πολλά project τα οποία άρεσκονται στον Όφη να έχουν σε λειτουργία. Από εκεί πέρα εξαντλήθηκαν τα 8.282 για την ακρίβεια εισιτήρια περίπου 48 ώρες πριν τον αγώνα και λιγότερο από μια εβδομάδα από την κυκλοφορία τους. Τις πρώτες μέρες είχαν προτεραιότητα οι κάτοχοι διαρκείας και μόλις άνοιξαν τα εισιτήρια και για τους υπόλοιπους, πραγματικά μέσα σε λίγες ώρες εξαντλήθηκαν.
0: Ωραία ατμόσφαιρα λοιπόν, θα περιμένουμε στο Παγκρίτιο, σίγουρα.
1: Θα είναι βροντερό το παρόν των φίλων του Όφη. Από ό,τι βλέπω και από την πλευρά της ΑΕΚ επίσης παρουσιάζεται έντονη κινητικότητα στα εισιτήρια.
0: Ναι, πάνω από 7.000 μας είπε ο Γιώργος πριν.
1: Που σημαίνει ότι θα δούμε ένα τελικό σε ένα γεμάτο γήπεδο, μόνο με τις εξέδρες που πρέπει να παραμένουν ως νεκρές ζώνες, ως ζώνες ασφαλείας να είναι άδειες. Και όλοι βέβαια θέλουν να ξεκινά έτσι μια χρονιά με ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι και στον Όφη θέλουν σημαντικό παιχνίδι και στον Όφη θέλουν να πετύχουν μια

0: δέχεται εύκολα γκολ και δυσκολεύεται να πάρει και από την γραμμή κρούσης, κυρίως από την γραμμή κρούσης, αλλά και από τους παίκτες που αγωνίζονται στα φτερά. Οπότε θα πρέπει να δείξει ένα ακόμα καλύτερο αγωνιστικό πρόσωπο από ό,τι έδειξε στα φιλικά. Προφανώς ούτε όφη αλλά ούτε και ΑΕΚ βρίσκονται ακόμα στο επιθυμητό των προπονητών τους αγωνιστικό επίπεδο. Ξέρω το πρώτο παιχνίδι είναι και για τους, και για τους δύο. Στην προπόνηση όπως όλο το απόγευμα πήρε μέρος ο Ντίκμαν. Πήρε σε μέρος της, το μεγαλύτερο μέρος ακολούθησε και ο Μπόργα Κονζάλεφ, ο οποίος όμως δεν είναι ακόμα έτοιμος και είναι η δεδομένη απουσία την οποία θα έχει ο Κόντες για αυτή την αναμέτρηση. Οπότε για τη δεξιά πλευρά ο Γιάννης Αποστολάκης είναι αυτός ο οποίος συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες να είναι ο παίκτης ο οποίος θα την καλύψει και μαζί με τον Κοστούλα να είναι οι νέοι που οι δύο νεαροί που βάσει κανονισμού πρέπει να αγωνίζονται. Από εκεί πέρα νομίζω ότι ίσως με την προσθήκη του Μπουχαλάκη στη μεσαία γραμμή θα δούμε έναν περσινό όφι, ενώ στηριζόμενος δηλαδή σε παίκτες που ήταν πέρσι ο βασικός κορμός, με τον Κρίσμανιτς, τον Κοστούλα και πιθανότατα τον Μπουγκουρά, μόλον ότι και ο Σχέλης έχει αρχίσει και προσαρμόζεται για τα καλά στην ομάδα. Ο Μπούγκουρας δείχνει να έχει ένα πλεονέκτημα για να είναι στο κέντρο της άμυνας. Όπως είναι από τη δεξιά πλευρά ο Πουσολάκης συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες, αριστερά ο Αθανασίου, με τον Ανδρούτσο, τον Μπουχαλάκη και τον Καραχάλιο στον χώρο του κέντρου. Ο Φούντας, ο νους στα άκρα και στην κορυφή ο Ισέκα είναι έτσι ένα πιθανό σχήμα το οποίο περιμένουμε να δούμε μεθαύριο κοντρα στην ΑΕΚ. Στο Παγκρέτιο έγινε σήμερα η προπόνηση. Αύριο στις 6 το απόγευμα είναι η τελευταία προπόνηση. Μετά το τέλος θα ανακοινωθεί η αποστολή, η πρώτη αποστολή για την νέα αγωνιστική χρονιά. Που όπως είπαμε αυτή τη στιγμή μοναδικός δεδομένος απώντας για τον όφη είναι ο Μπόρχα Γκονζάλεφ.
1: Στη μία είναι και η κοινή συνέντευξη τύπου ΑΕΚ και όφη αύριο, μία το μεσημέρι.
0: Μισή μία το μεσημέρι και συνέντευξη τύπου των προπονητών. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς και ο Χρήστος Κόντης και ο Μάρκο Νίκολης αντιμετωπίζουν αυτή την αναμέτρηση. Και ο Κόντης και όλοι στον Όφη ήταν ξεκάθαροι ότι αυτό το παιχνίδι, ο αγώνας Τετάρτης, είναι ο πρώτος στόχος για τη φετινή χρονιά. Θέλουν να ξεκινήσει η χρονιά με μια νίκη και έναν τίτλο που αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι θα ζεστάνει για τα καλά τον κόσμο για το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι.
1: Βλέπω εκεί ετοιμάζουν και τσάρτερ, με πιθανό προορισμό ας πούμε για την ώρα.
0: Σωστά Βαλντίνα, έχει αυτή τη στιγμή η Τσεσκά Σόφια είναι αυτή που έχει το σαφέστατο προβάδισμα για να πάρει την πρόκριση και να είναι ο αντίπαλος του Όφη, οπότε για τη Σόφια είναι το τσάρτερ το οποίο έχει ανοίξει, έχουν ανοίξει εγγραφές συμμετοχής των φιλάθλων, έχοντας όμως και εναλλακτικό πλάνο. Ακόμα και στην περίπτωση που κάνει τη μεγάλη έκπληξη η Μακάβη και περάσει. Οπότε δηλαδή ακόμα και στον Μπατούμι να γίνει το ταξίδι, είναι δεδομένο ότι η εκδρομή θα γίνει. Και εδώ παρουσιάζουν κίνηση οι εγγραφές που συνεχίζονται καθημερινά.
1: Και παράταση στα διαρκείας μέχρι 16
0: μήνες. Και παράταση στα διαρκείας βέβαια, καθώς υπήρχε μεγάλη ζήτηση από τον κόσμο και είναι δεικτικό βαλτίνα ότι όλα αυτά γίνονται στην καρδιά του καλοκαιριού, δηλαδή γίνονται παραμονές του 15 Αυγούστου με το πολλοί κόσμος να έχει αλλάξει ακόμα και τις διακοπές του προκειμένου να είναι παρόντα σε αυτό το παιχνίδι. Θεωρούν όλοι ότι είναι ο ιδανικός τρόπος για να ξεκινήσει η εφετινή χρονιά και όσο παρουσιάζεται κίνηση και ζήτηση στα διαρκεία, σε δέχεται να δοθεί και νέα παράταση.
1: Και νέα παράταση.
0: Ώστε να εξυπηρετηθούν όσο δυνατόν περισσότεροι φίλοι του Όφη.
1: Μα ξεκινάει δυναμικά η σεζόν, οπότε είναι το ενδιαφέρον μεγάλο, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι. Βέβαια να πούμε ότι το μάτς μεθαύριο δεν εντάσσεται στα παιχνίδια που είναι μέσα στο πρόγραμμα των καρτών διαρκείας. Mm-hmm. Είναι παιχνίδι που είναι υπό την αιγίδα της ΕΠΟ. Οπότε για αυτό το παιχνίδι δεν ισχύουν οι κάρτες διαρκείας, όμως το παιχνίδι, το πρώτο το ευρωπαϊκό παιχνίδι και γενικά όλα τα παιχνίδια της League Phase, είτε η League Phase είναι στην καλύτερη στην Europa, είτε στο Conference League, είναι μέσα σε

0: σε αυτή τη διαδικασία. Οπότε μέχρι τα μεσάνυχτα της 16ης Αυγούστου δόθηκε παράταση, αλλά δεν θα πρέπει να αποκλειστεί το ενδεχόμενο. Καλό είναι βέβαια ο κόσμος να μην περιμένει και να μην πιστεύει σε μια παράταση, αλλά αν υπάρχει η ίδια ζήτηση και κινητικότητα που παρουσιάζεται αυτές τις μέρες, δεν θα πρέπει να αποκλειστεί πιθανότητα να δοθεί μία ακόμα παράταση. Θα είναι η τρίτη παράταση στις πωλήσεις των καρτών διαρκείας και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πού θα σταματήσει φέτος. Είναι δεδομένο ότι υπάρχει ρεκόρ στα διαρκείας όφη. Αυτή τη στιγμή έχουν ξεπεράσει τις 7.000 τα διαρκείας τα οποία έχουν πωληθεί και με τους ρυθμούς που διατίθενται, ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί το επόμενο πενθήμερο που έχει ακόμη περιθώριο ο κόσμος για να μπορέσει να αγοράσει τα εισιτήριά του.
1: Ωραία Μάνο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Σου στέλνω το μαραθιανό αύριο, εντάξει.
0: Ναι, ναι. Να είσαι καλά.
1: Έγινε. Αυτά λοιπόν και από τον Όφη, τα τελευταία νέα, εν όψη του Super Bet Super Cup.

0: Λοιπόν, και πάμε να ολοκληρώσουμε τα ρεπορτάζ με αυτό του ΠΑΟΚ και πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τον Δημήτρη Ζορμπατζόγλου. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Βαλντίνα. Καλησπέρα σε όλους. Ελπίζω να ακουγόμαστε καλά.
0: Σ' ακούμε καμπάνα. Σαν να είσαι εδώ δίπλα στο στούντιο.
1: Ωραία. Γιατί γίνονται τελευταίες δοκιμές και για Βέλγιο. Εδώ με τα συστήματα.
0: Κάνεις δοκιμές στα μηχανήματα, ε?
1: Ναι.
0: Πρόσεχε, γιατί ο Παντελής παραμονεύει.
1: Ευτυχώς είναι ο Παντελής.
0: Να είναι καλά ο άνθρωπος. 30 χρόνια.
1: Ακόμα και από την παραλία παρεμβαίνει και δίνει λύσεις.
0: Ωραία. Ο Λύση τι λύση θα δώσει? Κακό το αστείο μου, το ξέρω, αλλά δεν πειράζει. Πάμε παρακάτω.
1: Λύσεις. Τι λύσεις. Το οτιδήποτε για να περάσει ο ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η δουλειά του. Να βρει τον πιθανότερο τρόπο στο τακτικό κομμάτι, στις επιλογές, έτσι ώστε να αυξηθούν τα καλά διαστήματα του ΠΑΟΚ και να αυξηθούν και οι πιθανότητες πρόκρισης. Πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε για όλες τις ελληνικές ομάδες και για όλες τις ομάδες που παίζουν προκριματικά. Δεν είναι δυνατόν να έχεις καλή απόδοση σε 90 λεπτά, την ίδια καλή απόδοση, ούτε καν στα 60-70. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν υπάρχει περίπτωση. Απ' την άλλη, πρέπει να βρεις τρόπο να περάσεις, ακόμα και αν δεν παίζεις καλά. Δεν είναι ένα κουμπί, το πατάς και είναι αυτός ο τρόπος και είναι αυτή η συνταγή. Στιγμές είναι παικτών, μεγάλων, συγκυρίες. Ο ΠΑΟΚ στο πρώτο παιχνίδι τα έχει όλα σε βάρος του, τα πάντα, το χάσε και τώρα θα ζητήσει από την μπάλα να του χαμογελάσει εφόσον και εκείνος είναι πιο προσεκτικός, ακόμα καλύτερος, γιατί είπε και ο προπονητής στο πρώτο παιχνίδι ότι δεν υπάρχει τύχη, ούτε καν στατιστικά υπάρχουν τελικές 15-5 κτλ. Που βεβαίως το 15-5 είναι πράγματι ένα στοιχείο που σου δίνει πιο πολλές πιθανότητες να κερδίσεις. Αρκεί να είσαι και λίγο στοιχειωδός εύστοχος. Με τον ΠΑΟΚ να έχει πολύ κακά τελειώματα και να έχει χάσει και πέναλτι, βεβαίως. Αυτά ψάχνει. Βεβαίως πολύ μεγαλύτερη προσοχή απέναντι στην Άντερλεχτ και αμυντικά, γιατί οι Βέλγοι είναι 100% βέβαιο θα είναι καλύτεροι.
0: Λόγω της έδρας, καλά. Λόγω της έδρας το λες.
1: Βεβαίως. Είναι και καλά, κερδίζουν συνέχεια. Παίζουν ή δεν παίζουν, και χθες με τη Λαλουδιέρα έπρεπε να είναι με παίχτη παραπάνω για να πιέσουν. Δεν έχει σημασία. Κέρδισαν και πάλι κέρδισαν. Και τον ΠΑΟΚ το κέρδισαν με οποιοδήποτε τρόπο. Και τη Χάμαρ την κέρδισαν στα τελειώματα. Βρίσκουν τρόπο και κερδίζουν. Παρότι είναι νεανική ομάδα και στα φιλικά κέρδιζαν. Πλάκα-πλάκα. Έχουν δώσει νομίζω 10 μάτς μέχρι τώρα και έχουν 8 νίκες και 2 ισοπαλίες. Κάπως έτσι είναι τα στατιστικά τους. Άρα το έχουν. Έχουν την οτροπία, έχουν την ψυχολογία. Είναι καλά οι Άντερλεχτ. Και παίζουν και στην έδρα τους. Ο ΠΑΟΚ, παρότι έπαιξε καλύτερα στο πρώτο παιχνίδι, δεν τα κατάφερε και πρέπει να βρει τον τρόπο να είναι αποτελεσματικός. Χωρίς τον Χατζηδιάκο, με τον Ελουστόντο στην εντεκάδα, σίγουρα. Περιμένουμε την επιλογή στον αριστερό μπακ. Είναι διαθέσιμος ο Μπάμπα. Ο Γιαννούλης προπονείται. Ο Γκόμεζ έπαιξε τα προηγούμενα παιχνίδια. Στα χαφ, δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει το Σάντα Μαρία Ζαφίρης, αλλά ο Λουσέ είναι σαφώς έτοιμος. Ο Λουσέ που είπε ο προπονητής, ο Λύσιο τον πήραμε για οχτάρι, για box to box μέσο. Κρατάμε την σημείωση και τη σκέψη ότι έχει παίξει αρκετές φορές ως αριστερό εξτρέμ. Αρκετές φορές. Και ο ΠΑΟΚ έτσι τον γνώρισε. Και για να συνδυάσουμε τα αγωνιστικά με τα μεταγραφικά.
0: Για πρόβλημα στην επίθεση μας λες, άρα να υποθέσουμε ότι
1: ο ΠΑΟΚ σαφώς υποφέρει στον φορ. Υποφέρει στον φορ και το δείχνει το παιχνίδι του, δυστυχώς το δείχνει. Ο ΠΑΟΚ πίστεψε σε αυτό το καλοκαίρι ότι μπορεί να του δώσει χρόνο το δίδυμο Μύθου Γερεμέγεφ. Δεν έχει δικαιωθεί. Και αυτή τη στιγμή φτάσαμε σε ένα σημείο εκεί όπου ο ΠΑΟΚ έψαχνε έναν φορ να τα φέρει έτσι το ποδόσφαιρο και οι συγκυρίες και να ψάχνει για δύο φορ. Δηλαδή το πρόβλημα έχει μεγαλώσει αντί να μειωθεί και να μικρύνει. Γιατί ο Γερεμέγεφ κατάλαβε ότι είναι τρίτη λύση. Γιατί προφανώς βρήκε ομάδα για να τον καλύψει αγωνιστικά και οικονομικά.
0: Άρα φευγάτος, ας το πούμε, ο Γερεμέγεφ.
1: Ναι, ναι. Και σε αυτές τις περιπτώσεις δεν μπορεί να είσαι και βέβαιος πώς αντιμετωπίζει κάθε ποδοσφαιριστής το επόμενο παιχνίδι. Ενώ το μυαλό μπορεί να είναι κάπου αλλού. Αυτή πάντως είναι εν ώψη Βελγίου, η διαθέσιμη, και θα πρέπει ο Λύση να βρει τον τρόπο και να κάνει και τις καλύτερες επιλογές για τον αγώνα. Και από εκεί και πέρα, με τα γραφικά, ο ΠΑΟΚ έχει καταθέσει προτάσεις σε δύο παίχτες.
0: Άρα έχουν βρεθεί αυτοί φορ. Οι δύο παίχτες και οι δύο.
1: Ναι. Βεβαίως δεν είναι ο Σκοτσέζος, ο Γιούρτ που πήγε στη Σεβίλη, εννοείται. Δεν είναι ο Κουλούρης, γιατί έχει αρχίσει μια παραφιλολογία, κάποιος έγραψε, κάτι έγραψε. Δεν έχει κάνει πρόταση στον Κουλούρη ο ΠΑΟΚ. Όπως δεν υπάρχει θέμα τσιγκάρα στα ΧΑΦ, μπορεί να ήθελε η πλευρά του παίχτη και να το κίνησε, δεν το άνοιξε ο ΠΑΟΚ το θέμα τσιγκάρα, και αυτό το λέμε γιατί πρέπει να κλείνουν κάποια πράγματα. Έχει καταθέσει δύο προτάσεις και δεν είναι ότι θα πάρει τον έναν από τους δύο. Αν τα βρει, θα πάρει και τους δύο αυτούς που τώρα έχει εντοπίσει,
0: ή όπως και να έχει θα πάρει δύο.
1: Ναι,
0: αν θα είναι αυτοί δύο, αλλιώς θα είναι δύο ούτως ή άλλως.
1: Ναι, ο στόχος πλέον είναι για δύο επιθετικούς. Επαναλαμβάνω, δεν πήγε καλά το καλοκαίρι σε αυτή τη θέση, δεν πήγε καλά. Σε άλλες θέσεις και κρεμότητες πήγε καλά. Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε το καλοκαίρι του αργά με ό,τι έχει συμβεί. Πίστεψε ότι με Μύθου Γερεμέγεφ τουλάχιστον έχει λίγο χρόνο. Έψαχνε για στόπερ, δεν είχε. Έψαχνε για χαβ, δεν είχε. Το θέμα του Γιαννούλη ήταν πάντα πάρα πολύ ψηλά. Έτσι, ο Φόρα έμεινε πίσω. Τώρα όμως είναι πάρα πολύ καυτό και κρίσιμο, γιατί και χρόνος δεν υπάρχει και πρόβλημα υπάρχει και λάθος απαγορεύεται να γίνει. Είναι πάρα πολύ πιεστική η υπόθεση του Φόρ. Πρόταση έχει καταθέσει ο ΠΑΟΚ, παρά το ότι έχει και άλλες ανάγκες, και σε στόπερ. Γιατί βρέθηκε ο στόπερ που έψαχνε με τα χαρακτηριστικά που έψαχνε. Πιο δυνατός, πιο ψηλός, καλύτερο στο ψηλό παιχνίδι, πιο σκληρός σε μονομαχίες. Έχει πρόταση καταθέσει και σε στόπερ. Εξάρι, ναι, μεν έχει εντοπιστεί, αλλά δεν είναι τόσο προχωρημένο. Και δεξί μπακ, όπου ο Μικέλ Μπρεσί δεν, εδώ και 10 μέρες δεν ολοκληρώθηκε η συμφωνία, δεν ολοκληρώθηκε η άφηξή του, και έτσι δεν το θέλει πλέον και ο ΠΑΟΚ. Και ψάχνει άλλες περιπτώσεις.
0: Έχει ακόμα αρκετές μεταγραφές, δηλαδή.
1: Έχει, ναι. Είμαστε 10 Αυγούστου, έχει κάνει 6 και καλές από ό,τι φαίνεται, αλλά έχει χώρο και δρόμο και για άλλες κινήσεις. Όμως είναι πλέον πολύ πιο πιεσμένος. Αυτό είναι το ζήτημα. Δεν είναι απλά τα πράγματα όπως όταν κερδίζεις και έχεις χρόνο και δεν αγχώνεσαι. Πλέον υπάρχει και πίεση από την αποτυχία της περασμένης Πέμπτης.
2: Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120. Έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
4: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
5: Έλα μαζί μου και σπάστο.
4: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
6: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
7: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Το Μπόγκρι το γεγονός είναι πολύ ιστορικό, γιατί από εκείνη την ημέρα και μετά ο ΠΑΟΚ ως σύλλογος άλλαξε και μεγάλωσε. Από εκεί πέρα ο ΠΑΟΚ με το Σαββίδι κατάφερε και άλλαξε και το ελληνικό ποδόσφαιρο, ειδικά από το 16 και μετά. Ξέρω ότι πολλοί δεν συμφωνούν, αυτή είναι η πραγματικότητα και έχουμε ένα ελληνικό ποδόσφαιρο πολύ πολύ πιο ανταγωνιστικό και όχι ένα ποδόσφαιρο το οποίο κρίνονταν από τον Οκτώβριο, το πρωτάθλημα, με κυρίαρχο πρωταγωνιστή τον Σαββίδη, γιατί από τα επιτεύγματά του αυτό είναι από τα πιο μεγάλα και τα πιο δύσκολα. Βεβαίως έχει πράγματα που δεν πέτυχε ακόμα στον ΠΑΟΚ, εννοείται. Ας τα πούμε ως αποθυμένα, ας πούμε ως στόχοι για το μέλλον, με κυρίαρχο το γήπεδο. Εννοείται το γήπεδο που καθυστέρησε τα προηγούμενα χρόνια με διάφορα προβλήματα και τώρα είναι σε μια φάση με πολύ μεγάλη κινητικότητα, όπου περιμένουμε φυσικά και τη συνέντευξη τύπου για τις περαιτέρω λεπτομέρειες για το που έχει φτάσει το έργο.
0: Ωραία Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά, καλό βράδυ.
0: Αυτά λοιπόν και από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ από τον Δημήτρη Ζορμπατζόγλου. Εγώ πριν σας αφήσω, Γιώργο Γιάννη, εσύ μην κλαις, σε βλέπω. Σου έχω άγγελο κρεμαστό για τη συνέχεια, οπότε μια χαρά θα είσαι. Να σας πω ότι αν ονειρεύεσαι μία καριέρα στα sports media, σου έχω τον τρόπο για να βρεθείς και εσύ εδώ να έχεις απέναντί σου τον Γιώργο Γιάννη. Το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, η σχολή αθλητικής δημοσιογραφίας του Training Hub, σε συνεργασία με τον κορυφαίο αθλητικό ραδιοφωνικό σταθμό Big Wins Sport FM 94,6, προσφέρουν 5 πλήρες υποτροφίες για σπουδές στη δημοσιογραφία και τα sports media. Πώς συμμετέχεις? Γράψε ένα κείμενο έως 1000 λέξεις με θέμα, σημείωσε το θέμα, Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του sports media. Θα είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου και το στέλνεις στο info@traininghub.edu.gr. Δήλωσε συμμετοχή ως 17 Αυγούστου και διεκδίκησε μία από τις 5 πλήρες υποτροφίες με 100% κάλυψη διδάκτρων. Μην το σκέφτεσαι, αυτή μπορεί να είναι ευκαιρία που θα σε φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην καριέρα που ονειρεύεσαι και για πληροφορίες μπορείς να καλέσεις και στο 210-010-67-00. Σου δίνω λοιπόν την ευκαιρία, αν θέλεις, φίλο που με ακούς, να είσαι εδώ στο Big Wins Sport FM και να κάνεις παρέα με τον Γιώργο Πετρίδη και τον Γιώργο Γιάννηση. Είναι μεγάλο το κίνητρο. Λοιπόν, ξεπεράσαμε τις 10, δεν πειράζει, ένα over και εγώ το δικαιούμαι. Ήταν η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στο μικρόφωνο, παρέα με αυτούς που σας προανέφερα. Έρχεται Άγγελος Κρεμαστός, εσείς φυσικά μένετε εδώ συντονισμένοι στον Big Wins Sport FM.

0: 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε BWIN, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην BWIN, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: BWIN Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Επιστρέψαμε 8 λεπτά και μετά τη μία εδώ στον Sport FM στους 94,6. Στους 94,6.
6: Πάμε. Oui, oui. Πάμε. Πήγαμε. Oui, oui. Oui, oui. Ίσως δεν τριάντα... Πού, ίσως δεν τριάντα... Πού, πάμε ξανά. Ίσως δεν τριάντα... Έτσι ο 33χρονος μέσος...
7: 338 Νόρτσελαντ, Μπρόντι. 339. Όχι, 339. 338.
8: 333.
7: Το πάμε, λοιπόν.
6: Εξακολουθείς...
9: Μη γελάς, θα σε τσακίσω.
6: Και εξακολουθείς... Οι Έλληνες φίλοι αθλοί ήθελαν να δω ένα...
10: Μαζευόμαστε πολλά άτομα στο δωμάτιο. Κάνουμε τις κλόφουτσες. Κάνουμε τις κλόφουτσες. Τις κλόφουτσες.
6: Καλά κάνετε.
11: Γράψτε, γράψτε.
12: Έχω πάρει τη σεξ φωνή. Δεν μου πέφτει με τίποτα η σεξ φωνή.
6: Ξαναλέω το ένα. Μάθετε για την κυκλοφορία στους δρόμους από την Αφίκο Φιτάμπαϊ. Να το γέρο, σάι. Το φυσάω και κουνιέται.
13: Τώρα όπου να είναι θα ξεκινήσει το παιχνίδι.
14: 6 η ώρα ο Conex TV Sports 1 Athletic Bilbao Tenerife. Tenerife.
15: Έχουμε ένα στο 341 η αγαπημένη μας Sharp Job Sadetap. Sharp Job Sadetap. Πώς την είπαμε?
16: Τέλος πάντων.
15: Η Sharp Job.
17: Στον αγωνιστικό χώρο έπεσαν αναπτήρες, δύο μπαταρίδες.
6: Δύο μπαταρίδες, γράψτε αυτό. Δύο μπαταρίδες. Αγουρίδες και τα λοιπά.
17: Μιλάς εσύ για Σαρδάμ.
6: Μου βάλεις τώρα τέτοια μυρμήκια μου έχεις βάλει τώρα. Ούτε πείτε.
18: Πρεμιέρα στον τρίτο όμιλο του Champions League Volley για τον Ολυμπιακό που δοκιμάζεται στο Μαυρομού. Στο Μαυρομού, στο Μαυροβούνιο από την Μπούτβα.
6: Για τρίο έχουμε καταντήσει, ένας μπαίνουν μέσα, περιμένουν στην αναμονή.

Έλα, καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Ακούτε πάντα Big Wins for FM 94,6, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Κανονικά πρέπει να κάνουμε πιο νωρίς την εισαγωγή, απλά η Βαλεντίνα μίλαγε τώρα ένα-δύο ώρο. Παρ' όλα αυτά, συνεχίζει και μιλάει ακόμα στα αυτιά μου. Ναι, συνεχίζει και μιλάει ακόμα στα αυτιά μου. Επομένως, πρέπει να καθυστερήσουμε 2-3 λεπτάκια. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Καλή καρδιά.

Αυτό το δίωρο πάντα είναι έτσι αφιερωμένο λίγο στο χαβαλέ και τον οτινανισμό. Ωστόσο, επειδή είμαι μόνος μου, θα δούμε πώς θα πάει. Έχω εδώ τώρα, είμαι μόνος μου έρημος. Τι να κάνω, κάνω πλάκα με τα ντουβάρια. Εντάξει, θα δούμε πώς θα πάει. Θα δούμε πώς θα πάει. Εγώ μπορεί να βάλω τα δυνατά μου, ωστόσο δεν είμαι μόνος μου, διότι μαζί μου μέχρι τα μεσάνυχτα είναι ο Γιώργος Γιαννίσης, που βρίσκεται πίσω από την κονσόλα και πειράζει και ένα σωρό μαγικά κουμπάκια και πολύχρωμα κουμπάκια, κάνει τώρα τις δικές του τρέλες. Και στην οργάνωση παραγωγή της εκπομπής είναι η Βαλεντίνα Νίκολα Κοπούλου. Αφού μου μιλάς στα αυτιά, μου μιλάς στα αυτιά και δεν μπορώ να συγκεντρωθώ. Δεν είμαι ψεύτης, Λοιπόν, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και Γιώργος Πετρίδης στην οργάνωση παραγωγή της εκπομπής. Αυτή η γλυκύτατη φωνή που έρχεται στα αυτιά σας είναι η δική μου, Άγγελος Κρεμαστός, και μαζί θα πάμε μέχρι τις 12.

Πρώτη μέρα μετά από άδεια και όπως βλέπετε ξεκινάμε δυναμικά και με Σαρδάμ και με ένα σωρό ουσιαστικά πράγματα όπως πρόκειται να υποθούν. Ναι, μετά από ένα ξέφρενο εξαήμερο στη Ζάκυνθο, μαζεύω ακόμη τα κομμάτια μου. Αλλά επειδή πέρασε εξαιρετικά και έχω όρεξη, δεν συγχτηρίζω και που επέστρεψα στην κανονικότητα και είμαι εδώ πέρα να μοιραστούμε τις εμπειρίες και τις γνώσεις μας. Μπορεί εδώ πέρα να μου λένε ολοκακίες, εγώ ωστόσο δεν κρατάω καμία κακία, ούτε χαίρε κακός είμαι. Και ελπίζω ότι όλοι εσείς όσοι μας ακούτε τώρα είστε είτε αραχτοί σε μια θάλασσα, είτε έστω σε μια πισίνα, αδερφέ. Ή ακόμη να μετράτε τουλάχιστον τις μέρες για να βγείτε και εσάς στη δική σας άδεια που πλησιάζει. Αν βέβαια είστε σαν και εμένα που τις φάγατε όλες τις μέρες σας και δεν έχει άλλο καλοκαίρι ουσιαστικά για εσάς, εντάξει, έλατε να κλάψουμε όλοι μαζί και θα βγάλουμε την άκρη μόνοι μας, δεν πειράζει. Αφήστε τους άλλους να καίγονται στις παραλίες.

Και επειδή πέρασα το εξαήμερο μου προς τη Ζάκυνθο και επειδή έχω ακούσει και τα χειρότερα για τον Λαγανά, αποφάσισα ένα από αυτά τα έξι μου βράδια να πάω να δω λίγο τη φάση του. Και ω Θεέ μου, ήταν χειρότερο από ό,τι περίμενα. Βλέπω να γελάει και ο Γιαννίσης, κάτι ξέρει. Λοιπόν, ναι. Γεμάτο μυρωδιές, γεμάτο εντυπώσεις. Ο Λαγανάς πραγματικά ήταν ένα ιδιαίτερο μέρος. Φαντάζομαι όσοι ξέρετε πολύ καλά για ποιο πράγμα μιλάω. Ωστόσο, εντάξει, okay, ήταν μια εμπειρία. Δεν χρειάστηκε να επαναληφθεί. Ήταν ένα βράδυ και πέρασε και έφυγε και ήταν αρκετό.

Για όσους λίγους φαντάζομαι δεν ξέρετε, είναι ένας δρόμος στη Ζάκυνθο, ο οποίος είναι γεμάτος μαγαζιά με φώτα, λες και είμαστε στο Las Vegas, που ξεχυλίζει από Αγγλάρες και πλέον και Ιταλούς. Αυτή ήταν η διαπίστωση που έγινε. Και οι Ιταλούς, οι οποίοι είναι οι μη γυμνοί και όχι οι μη μεθυσμένοι, εντελώς μεθυσμένοι, και υπάρχει λίγο αυτή η κατάσταση. Το μόνο πράγμα που όντως ευχαριστήθηκα και είχε όντως πλάκα ήταν κάτι πεναλτάκια που σου έχουν να βαράς απέναντι σε ένα τερματοφύλακα, όπου είναι λίγο κλέψιμο, γιατί περισσότερο είναι μεθυσμένοι, οπότε τα πέναλτι τα στέλνουν στο Θεό. Και για κάποιο λόγο και ο τερματοφύλακας είναι έτοιμος για τσαμπουκά, δηλαδή σε κοιτάει στα μάτια, λες και παίζουμε Champions League αυτή τη στιγμή, δεν είναι αστεία. Ωστόσο, όλα καλά. Εντάξει. Και ο τερματοφύλακας εν τέλει χαροπός και οι Αγγλάρες μια χαρά. Κανένα δεν πήρε ξανά. Περάσαμε το βράδυ μας και φύγαμε τρέχοντας κυριολεκτικά για να μην ξαναεπαναληφθεί. Όλα καλά, παιδιά, με δικιά σας ευθύνη. Όλα κανένα είναι με δική σας ευθύνη.

Ένας φίλος εδώ πέρα λέει ότι σαν το Λαγκανά υπάρχει και στο Νέο Ηράκλειο, στο Ηράκλειο και στη Ρόδο. Νομίζω και στην Κέρκυρα υπάρχει ένας παρόμοιος δρόμος. Γενικά έχουμε φτιάξει έτσι μικρά κρατήδια μέσα στα νησιά μας που επικρατεί ένας μικρός πανικός για τους τουρίστες. Okay. Εντάξει, γούσαν αυτά. Όποιος θέλει το τσεκάρει, όποιος θέλει φεύγει τρέχοντας και απομακρύνεται. Είναι λίγο μια κατάσταση που επικρατεί, που τουριστικά βολεύει. Δηλαδή, τουριστικά βολεύει πάρα πολύ. Αν και από ό,τι μιλάγαμε και με ντόπιους, και ο Λαγκανάς έχει αρχίσει να πέφτει πάρα πάρα πάρα πολύ. Δηλαδή, σε σχέση με το παρελθόν, ο κόσμος που τον επισκέφτεται πλέον, που κάνανε πιτσιρικάδες Άγγλοι 20χρονοι, πηγαίνανε στο Λαγκανά 10 μέρες, ας πούμε, πλέον δεν υπάρχει τόσο πολύ αυτό. Όλα είναι μέχρι μέσα Αυγούστου και 5 ώρα κλείνουν τα πάντα. Αυτή είναι λίγο η κατάσταση. Γιατί από ό,τι βλέπουμε, από ό,τι αντιλήφθηκα εγώ τουλάχιστον, μέχρι και οι ίδιοι Άγγλοι κουράστηκαν από αυτή την κατάσταση. Οπότε φανταστείτε τι επικρατούσε τόσα χρόνια.

Κάποια μηνυματάκια έρχονται. Έχετε και εσείς εμπειρίες σας από αυτά τα μέρη. Κάποιες καλές, κάποιες μάλλον όχι τόσο. Okay. Στείλτε πραγματάκια. Εντάξει. Έχουμε αγωνιστική δράση. Έχουμε να πούμε και άλλα πράγματα για τις ομάδες μας και, και για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού που είναι αύριο. Και ο ΠΑΟΚ που μπαίνει στη μάχη την Πέμπτη. Και επιτέλους θα δούμε και ΑΕΚ. Έχουμε καταφέρει να τους κρίνουμε όλους όλη αυτή την περίοδο στα προγραμματικά. Ωστόσο, η ΑΕΚ έχει βγει εκτός συναγωνισμού, ανταγωνισμού, να πούμε. Διότι δεν έχει δώσει ακόμη το πρώτο της επίσημο παιχνίδι. Υπάρχει στο κεντρικό μας στρατόπεδο έτσι λίγο ένα ευχάριστο κλίμα. Ωστόσο, αυτό πρέπει να φανεί και στα επίσημα παιχνίδια που με το καλημέρα η Ένωση μπαίνει στα βαθιά. Με Super Cup την Τετάρτη στις 8 απέναντι στον Όφη. Και ακολουθεί μετά η μονομαχία των playoffs για την είσοδο στη League Face του Champions League μετά από αρκετά χρόνια, μετά τη σεζόν 2018-2019 για την ΑΕΚ που έχει φτάνει ξανά τόσο κοντά. Τότε μπήκε βασικά να διορθώσω, τότε μπήκε στο Champions League, ενώ τώρα είναι επίσης πολύ κοντά, όπως ήταν και μετά τη σεζόν του Double που αποκλείστηκε στα playoff απέναντι στην Antwerp.

Ένας φίλος λέει ότι στην κατάσταση του Λαγανέ υπάρχει και στην Go, όπου μάλιστα λέει ότι μια φορά τους διώξανε κιόλας από ένα κλαμπ για να πλακωθούν μεταξύ τους οι Άγγλοι. Εγώ έχω να πω ήθος. Σπουδαίοι Άγγλοι που πρώτα αποφάσισαν να διώξουν τον κόσμο και μετά να παίξουν μπουνιές. Όχι, εγώ θα τους ευχαριστούσα κιόλας. Οπότε μια χαρά. Μπράβο, φίλε. Μπράβο, φίλε, που δεν τις άρπαξες από Άγγλους πρώτα απ' όλα. Και δεύτερον, μπράβο και στους Άγγλους, όπου βάζουν την ανθρώπινη ζωή πάνω από τους τραμπουκισμούς τους. Εξαιρετικά.

Και ένας άλλος ενθουσιασμένος φίλος, με κεφαλαία, μου λέει ότι πάω κάθε καλοκαίρι Λαγανά και δεν βαριέμαι, έχει διασκέδαση για όλα τα γούστα. Δεν αμφιβάλλω ότι δεν βαριέσαι, αλλά τώρα για όλα τα γούστα, αλήθεια.

Διαβάζω και κάποια μηνύματα που με κάνουν να παρεξηγούμε. Γιατί βλέπω ένα φίλο που λέει ότι το 18 είχε πάει σε ένα κλαμπ που οι Άγγλοι μπαίναμε 20 ευρώ. Αλλά όταν πήγε ο φίλο και μίλησε στον πορτιέρι, του είπε: Έλληνες είστε, περάστε. Και λέω: Εντάξει, ρε φίλε, εγώ γιατί πλήρωνα, ας πούμε. Πήγα σε δύο μαγαζιά, το κοσάρικό μου το σκάσα. Εσείς μπαινογέννατε έτσι. Εντάξει, ντροπή. Ντροπή στο πορτιέρι, όχι τίποτα άλλο. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Μεταξύ μας, ξέρεις αυτό που του κλείνει το μάτι, το μεταξύ μας. Ή πώς πας στην Μύκονο, το σουβλάκι έχει 15 ευρώ, και άμα φτερνιστεί στα ελληνικά, στο κάνει 6.

Θέλω να διαβάσω μερικά ακόμα μηνύματα που έρχονται, αλλά επειδή πρέπει να μπει ένα φίλτρο σε αυτά που θα αναφερθώ στον αέρα, δεν μπορώ. Οπότε εντάξει, και εσείς που στέλνετε τα μηνύματα, βάλτε λίγο μέτρο.

Ξεφεύγοντας λίγο και από τις δικές μου τις βλακίες, βλέπω και στο site του sportpavlfm.gr ότι για την προσπάθεια της Εθνικής για την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο θα ενισχυθεί η προσπάθεια αυτή και με τον Νικαλάθη. Μετά από δύο χρόνια απουσίας, ο 37χρονος πλέον γκάρτ επιστρέφει με τα Γαλανόλευκα, θα αγωνιστεί υπό τις οδηγίες του Βασίλη Σπανούλη. Ενώ πολύ πιθανό είναι να είναι και ο Τάιλερ Ντόρση. Επίσης, για να δώσει τη δική του βοήθεια σε αυτά τα δύσκολα παιχνίδια, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί πλέον μετά την κακή εικόνα της Εθνικής στα πρώτα μάτς. Υπάρχει βέβαια η σημείωση, από όπως διαβάζω, ότι Σλούκας, Δοκαβόπουλος και Παπαγιάννης θα μείνουν εκτός, καθώς δεν έχουν φτάσει στο 100%. Δεν έχω πιστέψει πλήρως από τους τραυματισμούς που τους ταλαιπωρούσαν. Ενώ για τον Γιάννη Αντετοκούμπο, που ουσιαστικά είναι και το μεγάλο όνομα, δεν υπάρχουν πολλές πιθανότητες, παρόλο που υπάρχει μεγάλη προσπάθεια για να εξασφαλιστεί και η συγκατάθεση από τους Miami Heat, που πλέον αγωνίζεται ο Greek Freak. Να δούμε βέβαια άμα θα μπορέσει να γίνει μεγάλη έκπληξη και ο Γιάννης βοηθήσει και αυτός με τον τρόπο του την εθνική ομάδα.

μέσα στην εβδομάδα τέλος πάντων. Οι κλήσεις του Βασίλη Σπανούλη αναμένονται να έχουμε και σε επίσημη μορφή αναλυτικά όλοι ποιοι θα είναι μέσα, ποιοι θα είναι έξω, για να έχουμε και εμείς έτσι ένα ξεκάθαρο μπούσουλα για το τι να περιμένουμε.

Και για κάποιον που ρωτάει, η φάση με τα πέναλτι στο Λαγανά είναι ότι είναι ένα τερματάκι, σου δίνουν μια μπάλα να βαρέσει κάπου στα 11-12 βήματα. Τώρα για και με τρεις είναι με το μάτι προφανώς. Και απέναντί σου είναι ένα τερματοφύλακα, ο οποίος ούτε γάντι έχει ούτε τίποτα. Είναι λίγο για τη χαρά του παιχνιδιού. Και πρέπει να σκοράρεις τρία συνεχόμενα, ώστε να κερδίσεις μια σαμπάνια δώρο. Τώρα βέβαια δίνεις 5 ευρώ για να σουτάρεις και σαμπάνια που σου δίνουν από αυτές τις μικρές που κάνουν 3 ευρώ στα περίπτερα. Αλλά όχι, χαλάλι, είναι λίγο για τη φάση. Για το τράστοκ που κάνεις με τον τερματοφύλακα που δεν τον είσαι ποτέ στη ζωή σου, και αυτός δεν σε έχει δει ποτέ στη ζωή του. Αλλά παρόλα αυτά μισιέστε τρομερά.

0: 100,3.
1: Στους 111 ανήλθαν οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό των 7,4 βαθμών στη Δυτική Κολομβία. Σε διάγγελμά του, ο πρόεδρος της χώρας ανέφερε ότι 87 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί ενώ έχουν καταρρεύσει 61 κτίρια. Δεκάδες είναι οι εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια. Μάχη με το χρόνο δίνουν εθελοντές και διασώστες για τον εντοπισμό επιζώντων. Κολόνες διανομής ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλής τάσης του ΔΕΔΙΕ φέρεται να αποτελούν σύμφωνα με τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού το σημείο έναρξης της μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε νωρίς το πρωί στον Κουβαρά. Στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού μπαίνουν 450 αιωλικά πάρκα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη τη χώρα με εισαγγελική παραγγελία. Οι εγκαταστάσεις θα εξεταστούν σε βάθος αρκετών μηνών προκειμένου να διαπιστωθεί εάν διαθέτουν τις προβλεπόμενες άδειες και αν έχουν εκδηλωθεί πυρκαγιές που ξεκίνησαν από αυτές στο παρελθόν. Αφορμή για την έρευνα είναι η μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία που επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Σχεδόν τα 3/4 της Αγγλίας, 71,3%, βρίσκονται αντιμέτωπα με συνθήκες ξηρασίας, ανακοίνωσε σήμερα η Βρετανική Υπηρεσία Περιβάλλοντος. Περισσότεροι από 27 εκατομμύρια άνθρωποι υπόκεινται πλέον σε περιορισμούς χρήσης νερού. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο φετινός Ιούλιος ήταν ο θερμότερος μήνας που έχει καταγραφεί ποτέ, ανακοίνωσε η Αμερικανική Υπηρεσία Παρατήρησης των Ωκεανών και της Ατμόσφαιρας, σε μια ανάλυση που δεν περιλαμβάνει την Αλάσκα και τη Χαβάη. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο συγγραφέας και φιλόσοφος Τέλειος Ράμφος. Η Ελλάδα χάνει έναν πιστό και ανυστερόβουλο υπηρέτη της, αλλά εγώ χάνω ένα φίλο και συνομιλητή, τόνισε σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Την Τετάρτη στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία του ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου που έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα

0: www.mbrothers.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Οι αιώνιοι παίζουν την πρόκρισή τους εκτός έδρας και ο Bwin Sport FM 94,6 θα είναι εκεί. Αύριο στις 8.30 Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, μετά τα ισόπαλα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων, αγωνίζονται σε Ολλανδία και Βουλγαρία αντίστοιχα, διεκδικώντας την είσοδό τους στα play-off. Οι Ερυθρόλευκοι φιλοξενούνται από την Αϊμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και ο απεσταλμένος μας Γιώργος Τσανάκας θα περιγράψει όλα όσα θα συμβούν στην κρίσιμη αναμέτρηση. Την ίδια ώρα στη Σόφια, οι πράσινοι θέλουν να ξεπεράσουν το εμπόδιο της CSKA 1948 και να συνεχίσουν στα play-off του Conference League. Στη μετάδοση, ο Τάσος Νικολογιάννης. Μετά το τέλος των παιχνιδιών, η δράση επιστρέφει στο στούντιο με σχόλια και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που θα ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος θα περάσει στους ακροατές. Ναϊμέγγεν Ολυμπιακός και CSKA 1948 Παναθηναϊκός. Αυτήν την Τρίτη στις 8.30 εδώ στον Bwin Sport FM 94,6.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: μήνα όλο, σε όλους. Κονάκι, το νου σας ότι φέτος το Πάσχα πέφτει αργά. Πρωτομαγιά είναι 1 Μαΐου.
1: Ε?
0: 1η Μαΐου, πώς το λένε, Τετάρτη.
1: Τι είπε?
0: Είπα, η Πρωτομαγιά είναι 1 Μαΐου.
2: Βέβαια.
0: Όχι ρε φίλε, πάλι. Πάλι με σένα έτυχε.
3: Α, ναι.
0: Πάλι με σένα έτυχε.
4: Λοιπόν, ποδεύουμε στο ημίχρονο του πρώτου ημιχρόνου. Στο ημίχρονο του πρώτου ημιχρόνου.
1: Γιατί όταν μαζεύονται μαζεμένα... όταν μαζεύονται μαζεμένα, ωραίο.
0: Θα δούμε σε κάθε περίπτωση τι θα γίνει με τη συγκεκριμένη περίπτωση. Το είπα για να το εμπεδώσουν. Περίπτωση.
5: Ένα περίεργο κοντρόλ και στη συνέχεια μια αδύναμη κεφαλιά την οποία θα μπροκλάρει.
6: Θέλω να το πω, ρε παιδί μου. Αυτή η ομάδα δουλεύει σαν μια κολοκουρδισμένη μηχανή.
5: Στη συνέχεια μπερδεύτηκε.
6: Μια καλοκουρδισμένη μηχανή. Είναι μέρα, είναι ευρώ, είναι μάλλον πρωτάθλημα.
7: Σε τέσσερα, πού δεν έρθεις εσύ. Πού δεν μας τα λες αυτά.
6: Καλά, γράψε αυτό. Αυτό είναι ένα μικρό εγκεφαλικό το οποίο το διαπιστώσατε εδώ, το ακούσατε εδώ live στο BWinSport FM στους 94,6.
7: Τώρα το κατάλαβα ότι έχουμε στενά.
1: Πιάνει ακαϊντίν του ρήτρα. Πιάνει ακαϊντίν του ρήτρα και τι είπα τώρα.
2: Ο ρήτρας.
1: Τι είπα, άνθρωπος. Έχω πει τρομερό έτσι.
2: Πολύ, πολύ δηλαδή.
1: Ναι.
5: Γκαστοτενεκέδες, δεν ξέρω αν σας το σφύριξαν, αλλά στην προηγούμενη εκπομπή ο φύτατος ρεπόρτερ του Τριφυλιού έκανε το εξής επικό σαρδάμ. Η ακαϊντίν του ρήτρα.
1: Πιάνει ακαϊντίν του ρήτρα.
5: Ο καλός Ρουφιάνος, ο Χάρη Μπελατσόντε.
2: Μπελατσόντε, ωραίος.
5: Η ακαϊντίν του ρήτρα.
2: Καλό. Ναι, αλλά τι να είναι η ακαϊντίν.
5: Η ακαϊντίν είναι αληθή.
2: Α, ναι, σωστό.
5: Είναι αληθή. Δηλαδή, ο ρήτρας.
2: Ο ρήτρας. Πηγαίνει κατά το ρότα.

Στην κονσόλα του ήχου είναι ο Γιώργος Γιαννίσης, ο οποίος η κουφάλα, εγώ γκρινιάζω το σέρο ότι μου τελείωσαν οι διακοπές, η κουφάλα φεύγει αύριο για εξάημερο που... Έγινα. Έγινα, οπότε ναι, λοιπόν στην κονσόλα του έχουμε την κουφάλα του Γιώργου Γιαννίση που κάθε τόσο δεν μιλάει καν, το πέταξε έτσι σαν φτέρνισμα καθώς ήμασταν έξω και κάναμε ένα τσιγάρο, κάτω πέγω, οπ, φεύγω εγώ, πού πας? Κοίτα εδώ κατάς. Στην οργάνωση παραγωγή της εκπομπής είναι ο Γιώργος Πετρίδης και η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, για να μην έχουμε άλλα προβλήματα. Και πίσω από το μικρόφωνο, Άγγελος Καμαστέως, θα πάω μαζί μέχρι τις 12.

με τραυματίστροφα για τις αυριανές ευρωπαϊκές μονομαχίες των δύο αιώνιων. Ο Ολυμπιακός θα μονομαχήσει στην Ολλανδία απέναντι στην Νέιμέγγεν, ενώ ο Παναθηναϊκός απέναντι στην Τζέσκα στη Βουλγαρία, ώστε να μπορέσει να πάρει και αυτό στην πρόκριση στον επόμενο γύρο του Conference League για να μπορέσει να μπει στην League Phase. Θυμίζουμε ο Παναθηναϊκός πρέπει να περάσει μετά κι άλλο ένα γύρο, ήταν τα play-off του Conference, για να μπει στη League Phase. Όλα αυτά βέβαια χωρίς να έχει δυνατότητα ούτε ενός λάθους ούτε για ένα στραβοπάτημα, καθώς ένας αποκλεισμός σημαίνει και εκτός της Ευρώπης από τώρα τον Αύγουστο.

Ο Ολυμπιακός έχει απέναντί του μια ομάδα προφανώς κατώτερη από τον ίδιο. Ωστόσο, είναι μια ομάδα η οποία είναι έτοιμη να παίξει το παιχνίδι της ζωής της. Η Νάι Μέγγεν έκανε πραγματοποίηση, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω την καλύτερη σεζόν της ιστορίας της πέρσι, τερματίζοντας την τρίτη θέση του Ολυμπιακού Πρωταθλήματος. Και γι' αυτόν τον λόγο έχει και την δυνατότητα να παίξει μέχρι τέλους τις πιθανότητές της για να μπει στο Champions League. Επομένως, όπως γίνεται αντιληπτό, απέναντι στον Ολυμπιακό θα δώσουν ό,τι έχουν, σώμα και ψυχή, για να μπορέσουν να πάρουν αυτή την πρόκριση. Συμπεριλαμβάνω βέβαια το ότι το 0-0 του πρώτου γύρου δίνει το δικαίωμα στους Ολλανδούς να ελπίζουν σε αυτό το όνειρο ότι θα γίνει πραγματικότητα, με μια καλή εμφάνιση εντός έδρας και με μια σε αυτό το όνειρο ότι θα γίνει πραγματικότητα με μια καλή εμφάνιση εντός έδρας και με

Και όπως πολύ σωστά λέει και ένας φίλος, η Νάιμεγκεν είχε και τη δεύτερη καλύτερη επίθεση στην Eredivisie. Και επομένως ο Ολυμπιακός θα αναγκαστεί στην αυριανή αναμέτρηση. Δεδομένα ο Χωσέ Λουίς με τη Λίπρα θα προχωρήσει και σε αλλαγές στην δεκάδα, διότι το πρώτο παιχνίδι στο Γιώργιος Καρισκάκης δεν είχε την απόδοση που θα ήλπιζε ή θα περίμενε ο Βάσκος τεχνικός. Επομένως περιμένουμε κάποιες αλλαγές σε διάφορες γραμμές του γηπέδου.

Ο Πιρόλα μοιάζει αδύνατο να μην ξεκινήσει στο αρχικό σχήμα ως ο στυλοβάτης της αμυντικής γραμμής των Ερυθρόλευκων. Ενώ πολύ πιθανόν φανέλα βασικού να πάρει και ο Ζώτα Σίλβα, ξεκινώντας ουσιαστικά για πρώτη φορά σε επίσημο παιχνίδι, εννοείται, στο αρχικό, στην αρχική εντεκάδα των Ερυθρόλευκων, καθώς στην αναμέτρηση με την Αϊμέγγενο που πέρασε ως αλλαγή, η φρεσκάδα του, οι ενέργειές του ήταν κάτι που έδωσε νέο αέρα στην ομάδα, παρόλο που δεν μπόρεσε σαφώς ο Ολυμπιακός να βρει τον γκολ που έψαχνε. Ωστόσο, ο Ζώτα Σίλβα είχε μια εξαιρετική εικόνα, αρκετή ώστε να του δώσει και τη φανέλα του βασικού. Πιθανότατα, έτσι, όλα αυτά είναι μέσω του ρεπορτάζ που έχουμε ακούσει και τους ρεπόρτερ να αναφέρουν στο σταθμό.

Εντάξει, εννοείται, ο Ζώτα Σίλβα έχει τρομερή ποιότητα. Απλά είναι λίγο το θέμα ότι τα τελευταία δύο χρόνια δεν έχει καταφέρει να την δείξει στους αγωνιστικούς χώρους, είτε με τη φανέλα της Nottingham Forest, είτε με αυτήν της Μπεσίκτας πέρσι που αγωνίστηκε ως δανεικός. Ωστόσο, όποιος τον γνωρίζει λίγο παραπάνω, είτε από το πορτογαλικό, και από το πορτογαλικό πρωτάθλημα, γνωρίζει τι ποδοσφαιριστής είναι. Είναι ένας παίκτης που είναι ικανός να σπάσει μόνος του μια αντίπαλη άμυνα. Κάτι που έχει τεράστια ανάγκη και ο Ολυμπιακός και ο Μεντιλίμπαρ, και ουσιαστικά θέλει και έναν άνθρωπο να μπορεί να στηρίζει τον Ελκαμπή, όπου τον τελευταίο καιρό δείχνει είτε ντερφωμέ είτε να παλεύει μόνος του στην επίθεση. Είναι λίγο έτσι μια περίεργη κατάσταση η επιθετική γραμμή του Ολυμπιακού, και γι' αυτό έχει ενισχυθεί αρκετά και αναμένεται να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο. Και θα δούμε και Κουστάβο Σά, πιθανότατα πίσω από τον Μαροκινό Φορ. Με τον Σαν αποτελεί ένα από τους ποδοσφαιριστές που πολύ φαντάζομαι θα έχετε κυκλώσει κι εσείς στην ατζέντα σας, έτσι ας πούμε. Να δείτε λίγο τι ποδοσφαιριστής είναι. Γιατί καλώς κακώς λίγα πράγματα έως και καθόλου ξέρουμε εμείς οι απλοί θνητοί εδώ στην Ελλάδα για τον 21χρονο Σα. Ωστόσο, τα πράγματα που ακούμε και οι αναλύσεις που γίνονται για χάρη του είναι πραγματικά εξωπραγματικές οριακά. Επομένως, αξίζει να ρίξουμε ένα βλέφαρο παραπάνω, εάν εφόσον ξεκινήσει βασικό απέναντι στην Νεϊμέγγεν, για το πώς θα μπορέσει να ανταπεξέλθει και με τα ερυθρόλευκα και σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση, με την πίεση, με το άγχος, με όλα αυτά που ακολουθούν ουσιαστικά ένα παίκτη που ξεκινάει βασικός με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Όλο αυτό το βάρος που πρέπει να σηκώσει για να μπορέσει να ανταπεξέλθει. Και να δούμε και στα χαφ τι θα γίνει, αν ο Γκαρθία θα ξεκινήσει βασικός, είτε το SSPONI. Δούμε έτσι ένα αργεντίνικο δίδυμο στη μεσαία γραμμή. Εξαρτάται βέβαια και από την κατάστασή τους και το πόσο έχουν αφήσει πίσω τους τις ενοχλήσεις και τους τραυματισμούς που τους ταλαιπωρούσαν.

Σε θεωρία ένας ενδεχόμενος αποκλεισμός του Ολυμπιακού δεν φέρνει την καταστροφή. Οκ, okay, προφανώς ο μεγάλος στόχος είναι τα αστέρια του Champions League, όλα αυτά τα εκατομμύρια, το prestige και όλα αυτά τα σχετικά, τα οποία τάζησε και ο Ολυμπιακός πέρσι. Στην πραγματικότητα, βέβαια, ένας αποκλεισμός τόσο νωρίς στη σεζόν με μια ομάδα που αλλάζει, παρόλο που έχει ένα νέο τον ίδιο προπονητή, αλλάζει σε αρκετό βαθμό το ρόστερ του. Ένας αποκλεισμός που πραγματικότητα δεν καταστρέφει, στην θεωρία βασικά δεν καταστρέφει κάτι, αλλά στην πραγματικότητα η εσωστρέφεια που μπορεί να δημιουργηθεί είναι κάπως τρομακτική. Και η αφισβήτηση προς τους ποδοσφαιριστές και προς τον ίδιο προπονητή θεωρώ θα είναι πολύ μεγάλη. Επομένως, η ανάγκη, νομίζω, η αυριανή για πρόκριση του Ολυμπιακού δεν είναι μόνο για την ευρωπαϊκή του επιβίωση και ευρωπαϊκή του συνέχεια στο Champions League, αλλά τα προβλήματα που μπορεί να φέρει ο αποκλεισμός και ένα ντόμινο άλλων αποφάσεων και πολύ γρήγορων αποφάσεων, ας πούμε, που θα είναι κάπως επιπόλαιες. Αυτή τη λέξη έψαχνα, επιπόλαιες.

Κάτι που η ιστορία μας έχει αποδείξει πολλές φορές ότι δεν βοηθάει μια τέτοια σειρά από επιπόλαιες αποφάσεις, αλλά επειδή και κάθε κανόνας έχει την εξαίρεσή του, υπάρχει αυτό το Conference League, όπου το χειμώνα ο Ολυμπιακός που ήταν για διάλυση έκανε 5-6 μεταγραφές, οι 4 εκ των οποίων τον οδήγησαν και στην κατάκτηση του πρώτου ελληνικού ευρωπαϊκού τροπαίου και όλα αυτά που όλοι εννοείται τα ξέρετε. Ένας ιδιαίτερος σύλλογος που λειτουργεί με τον δικό του τρόπο και κατάφερε να πάρει και με τον δικό του τρόπο και την ευρωπαϊκή αυτή κούπα.

Και ήταν και σήμερα και η επίσημη ουσιαστικά αποχώρηση του Γιώργου Μασούρα από τα Ερυθρόλευκα, από τον Ολυμπιακό. Εντάξει, κάτι που στην αλήθεια το είχαμε καταλάβει όλοι ότι θα γίνει από τότε που έφυγε δανεικός προς την Μπόχουμ πριν από περίπου 1-1,5 χρόνο. Μπορεί να ήταν ουσιαστικά να νίκη ακόμα στον Ολυμπιακό, ωστόσο τώρα είναι που έγινε εντελώς επίσημο. Ένας ποδοσφαιριστής που έχει ακούσει τόσα πολλά πράγματα και ένας ποδοσφαιριστής που έχει προσφέρει τόσα πολλά πράγματα στον Ολυμπιακό, που για μένα δεν ξέρω τι γνώμη έχει ο καθένας, εννοείται η γνώμη είναι υποκειμενική. Για μένα είναι μεγάλο που λένε. Χρόνια, πάρα πολλά χρόνια εκτιμώ και πραγματικά μου αρέσει και ο τρόπος παιχνιδιού του και η συνεισφορά του στο παιχνίδι του Ολυμπιακού, ειδικά εννοείται με Πέδρο Μαρτίνς. Τα πράγματα που έχει κάνει ο Μασούρας με το Πορτογάλι τεχνικό ήταν πραγματικά τρομερά. Πράγματα που δεν περίμενε, νομίζω, ούτε ο πιο αισιόδοξος άνθρωπος του Ολυμπιακού όταν τον έφερε στην ομάδα από τον Πανιόνιο. Ο Μασούρας ήταν ένας άνθρωπος που έσπαγε το ταβάνι του συνεχώς. Προσέφερε πάρα πολλά νούμερα και assist και goal. Νούμερα που πάρα πολλοί παίχτες, πανάκριβοι και extreme, ερχόντουσαν στον Ολυμπιακό και δεν έκαναν, όχι όσα έκανε ο Μασούρας, ούτε τα μισά. Ούτε σε νούμερα, ούτε σε συνεισφορά σε όλο το παιχνίδι, με το press, με την πίεση, με το πάθος. Όλα αυτά που κάπως ίσως να μην έχουν εκτιμηθεί αρκετά ή να εκτιμήθηκαν τότε και τώρα όσο η συνεισφορά του και η απόδοση του μειωνόταν, κάπως να έχουν ξεχαστεί. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, έτσι είναι ο αθλητισμός, το κατανοώ. Απλά αξίζει να πούμε για ένα έτσι πιο τιμητικό αντίο στον Γιώργο Μασούρα και όλα αυτά που είχε προσφέρει στον Ολυμπιακό και στην εθνική ομάδα, εννοείται εν συνεχεία.

Τα διεθνή, η Λίβερπουλ ανακοίνωσε και την απόκτηση του Ρόναλντ Αραούχο με τη μορφή δανεισμού για ένα χρόνο από την Μπαρτσελόνα. Έχω να πω λίγο, ξέρω εγώ. Αργήσαμε λίγο, δεν αργήσαμε λίγο. Κονατέ έχει φύγει εδώ και ούτε ξέρω πόσες εβδομάδες έως ελεύθερος για την Ρεάλ Μαδρίτης. Και η Λίβερπουλ είχε μείνει χωρίς κεντρικό αμυντικό. Και πάλευε, και δεν ξέρω με την ελπίδα τι, ότι ο Βαντάικ θα μαρκάρει τρία άτομα ταυτόχρονα. Ήρθε επιτέλους ο αντικαταστάτης του Γάλλου κεντρικού αμυντικού. Και βλέπουμε και περιμένουμε να δούμε άμα θα μπορέσει να προσαρμοστεί στο Anfield.

Δηλαδή με την αποχώρηση του Κονατέ, ήταν ο Van Dijk που είναι στα 35 πλέον. Είναι ο Giovanni Leone, ο οποίος έχει πάθει ένα χιαστό από πέρυσι, δεν ξέρουμε πού είναι και τι κάνει. Είναι αυτός ο τίμιος ο γίγαντας, ο Τζο Γκόμες, που ακόμα είναι 29 πάντα θεμάτων. Δηλαδή τόσα χρόνια τον ακούει, είναι ακόμα 29. Να είναι καλά. Και μια μεταγραφή που επίσης πραγματοποιήθηκε πιο νωρίς μέσα στο καλοκαίρι, του Τζερμί Τζακέτ από την Ρεν. Μια επένδυση κάπως λίγο της Λίβερπουλ με αρκετά χρήματα, κάπου στα 60 με 65 εκατομμύρια πήγε μεταγραφή. Ωστόσο είναι ένα παιδί 20-21 ετών, δεν μπορείς τώρα να βασιστείς πάνω του στην αμυντική λειτουργία της ομάδας σου, ειδικά όταν πρέπει να ξεπεράσει έναν παίκτη όπως ήταν ο Κονατέ. Με τα καλά και τα κακά του είναι ένας σπουδαίος αμυντικός και γι' αυτό το λόγο και η Real τον επιλέγει για να τον βάλει στο ρόστερ της. Επομένως υπήρξε μια καθυστέρηση, η Premier League ξεκινάει σε μερικές ημέρες και ο Άντωνι Ραόλα, ο οποίος έχει αναλάβει το δύσκολο έργο να κουμαντάρει αυτό το καράβι που λέγεται Liverpool μετά από την περσινή σεζόν, όπου έχουν γίνει ένα σωρό πράγματα, ένα σωρό κακές επιλογές, άπειρα λεφτά για μεταγραφές που δεν βγήκε σχεδόν καμία, ο Σλότ να φεύγει τρέχοντας μετά από μια σεζόν που πήρε πρωτάθλημα, ο Σαλάχ, ο θρύλος να αποχωρεί λίγο περίεργα. Επομένως, κάποιες μεταγραφές ήταν αναγκαίες, το center back ήταν μία από αυτές, καθυστέρησε, ήρθε ο Ρόναλντ Αραούχο με τη μορφή δανεισμού, να δούμε πώς θα μπορέσει να τα απεξέλθει. Ένας προσθεστής που έχει τον γκολ, δηλαδή αν και κεντρικός αμυντικός, πέρσι σκόραρε 4 γκολ σε περίπου 38 εμφανίσεις. Βέβαια, προφανώς η Λίβερπουλ δεν τον παίρνει για το σκοράρισμά του, αλλά για το πώς θα μπορέσει να σταματάει τους αντίπαλους επιθετικούς, που η Premier League ξεχυλίζει από τέτοιους ποιοτικούς.

Πάντως και η άλλη μεταγραφή που πραγματοποίησε η Λίβερπουλ είναι του Βίκτορ Μουνιόζ από την Οσασούνα, 40 εκατομμύρια. 22 χρονών, ένας παίκτης βγαλμένος από τις ακαδημίες της Ρεάλ Μαδρίτης. Κάπως διέπρεψε πέρσι με την φανέλα της Οσασούνα. Και με τον Ισπανό Ιραόλα στον πάγκο υπήρχε και η ανάγκη, μιας που υπάρχει ανάγκη για ενδυνάμωση στα εξτρέμ, αποφασίστηκε να γίνει αυτή η επιλογή. Μετά από ένα σωρό έτσι αλλιώς εκατομμύρια από εδώ και από εκεί, τώρα τα 40 εκατομμύρια ξαφνικά για ένα παίκτη μοιάζουν απίστευτα μικρός αριθμός. Σε 36 συμμετοχές είχε 7 γκολ και 5 assist πέρσι σε La Liga και Copa del Rey. Να δούμε αν θα μπορέσει να κάνει αυτό το μεγάλο βήμα και στην Premier League αλλά και με τη φανέλα των κόκκινων. Σε μια χρονιά μεταβατική, με την ελπίδα, αν όχι, προφανώς σκοπός είναι το πρωτάθλημα εννοείται, αλλά επειδή μοιάζει δύσκολο, να μπει λίγο με φόρα στην διεκδίκησή του. Πάμε σε λίγη μουσικούλα, αθλητικό δελτίο ειδήσεων από την Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο Big Win Sport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
0: Με την υποστήριξη του Big Win Sport FM 94,6. Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Πίστη στη δύναμη της ομάδας και καλύτερη εικόνα από ό,τι στο πρώτο μάτς χρειάζεται ο Ολυμπιακός στην αυρανή ρεβάνς με την ΕΜΕΚ, ενώ πως τόνισε ο Χωσόλης με τη Λίμπαρ στη συνέντευξη τύπου. Να είμαστε πιο επικίνδυνοι, πρόσθεσε ο Βάσκος που ετοιμάζει αλλαγές στην δεκάδα. Ανέλα βασικού διεκδικούν ΕΣΕ και Σιπιώνη όπως και ο Σάπης από τον ΕΛΚΑΜΠΗ. Συνεχίζονται οι επαφές με την Τουλούζ για τον Κάσερες, παραμένει στο προσκήνιο Φρόιλερ. Είμαστε ανεβάλλοντες στο πρώτο μάτς, θα ήθελα να βάζουμε περισσότερα γκολ όταν δημιουργούμε φάσεις, τόνισε ο Τζέικοπ Νίστρουπ στη συνέντευξη τύπου εν ώψη της ρεβάνς του Παναθηναϊκού με την ΣΕΣΚΑ 1948. Ανέλα βασικού προβάρου Λιβάη Γκαρσία, τον οποίο ο Δανός χαρακτήρισε MVP των προπονήσεων. Διαθέσιμη Τετέι και Ντέσσερς. Ο Κάτρης στο προβάδισμα για τη θέση του τιμωρημένου Τσάπρα. Διαψεύδια έκταπερ επαφών με τη Ρέιτζες για δανεισμό του Πεν Ράις, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει πρόταση, ενώ προτίθεται να συζητήσει μόνο για πώληση. Θέμα χρόνου η παραχώρηση του Ελίασον στην Ιντερνασιονάλ, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Λούκας Δίας, που κάνει λόγο για δανεισμό με οψιόν 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Η νέα φανέλα παρουσίασε η Ένωση. Δεδομένη παρουσία των Καλοσκάμι και Αλεξίου στην ενδεκάδα στο Superbet Super Cup με τον Όφη. Σε ρυθμός Αντερλέχτ κινούνται στον ΠΑΟΚ. Με τις γνωστές απουσίες συνεχίστηκε η προετοιμασία. Προτάσεις σε δύο επιθετικούς έχουν καταθέσει οι ασπρόμαυροι, που κινούνται επίσης για κεντρικό αμυντικό και δεξιό μπακ. Εντείνει την προσπάθεια για την ενίσχυση της άμυνας του ο Άρης, που φέρεται να βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τη Watford για τον 26χρονο δεξιό μπακ Ερεμή Πετρίς, σύμφωνα με τους Άγγλους. Για την Απόλλωνα χωρούν αύριο οι κίτρινοι εν ώψη του φιλικού της Τετάρτης με τους Παρθενοπαίοι. Παίκτης του ΟΦΗ είναι ο Λορέντζο Ντίκμαν, με την Παένα επισημοποιεί την απόκτηση του 29χρονου Ιταλού μπακ από την Πάρη με διαιτές συμβόλαιο. Sold out ανακοίνωση ΠΑΕ για το Superbet Super Cup με την ΑΕΚ, καθώς διατέθηκαν πάνω από 8.200 εισιτήρια. Με απογευματινή προπόνηση συνεχίστηκε η προετοιμασία στο Παγκρίτιο. Την απευθείας πρόκριση στον αυριανό τελικό του μήκους με δεύτερο άλμα στα 8,26 μέτρα πήρε τον Ντόγλου στην πρεμιέρα του 27ου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου στο Μπέρμιχαμ. Στον τελικό της υπερβολίας την Τρίτη προκρίθηκε ο Χρήστος Φραντζεσκάκης με δεύτερη καλύτερη βολή στα 75-22. Η εθνική ομάδα 4x200 μέτρα ελεύθερα των ανδρών κατέκτησε την 8η θέση στο τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Παρίσι, με τους Μάρκο Αγγλεζάκη, Στάμου και Βαζέο να κάνουν πανελλήνιο ρεκόρ με 7-08-15. Στην 6η θέση με 4-14-99 ο Απόστολος Παπαστάμος και στην 7η με 4-16-12 ο Πανεγιώτης Βλαχογιαννάκος στο τελικό των 400 μέτρων μεικτή. Εκτός τελικού στα 50 μέτρα πεταλούδα ο Στέργιος Μπίλας, παρότι κατέριψε το πανελλήνιο ρεκόρ με 22-79 ολοκληρώνοντας την 9η θέση. Του χρόνου θα φέρω τον Γιώκητς στον Παναθηναϊκό, έκανα πρόταση στους Νάγκετς, αποκάλυψε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο δεύτερο μέρος της συνέντευξής του στο podcast Euro Insiders. Πάντα είχα στο μυαλό μου την επιστροφή του Ζέλικο, έχουμε ίσως το καλύτερο ρόστερ που έχει δημιουργηθεί, υπογράμμισε ο ιδιοκτητής της Πράσινης ΚΑΕ. Στην αποστολή της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ για τα κρίσιμα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου με Ουκρανία και Ισπανία επιστρέφει μετά από δύο χρόνια ο Νίκ Καλάθης. Στη διάθεση του Βασίλη Σπανούλη να μένεται να είναι και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, με τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό να επισημοποιεί τις επόμενες ημέρες τις κλήσεις για τη Γαλανόλευκη. Το μόνο ετή δανεισμό του Ρόναλντ Αραούχο από την Μπαρσελόνα ανακοίνωσε η Λίβερπουλ με οψιόν αγοράς ύψους 55 εκατομμυρίων ευρώ για το επόμενο καλοκαίρι. Νέα πρόταση στην Νάπολη για την απόκτηση του Λουκάκου κατέθεση Φενέρμπαχτσε. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Άγγελος Κρεμαστός.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Παρακαλώ. Να κάτσουμε εδώ, ε.
3: Ναι, έλα κάτσε Γιαννάκη μου, κάτσε μωρό μου, κάτσε.
2: Γιατί Γιαννάκη δεν τρως κάτι?
4: Όχι.
2: Πεινάς, δεν πεινάς, θα πάρεις ένα πιάτο να το φας με το ζώο.
4: Ούτε καν.
2: Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
3: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
2: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
3: Έλα Γιαννάκη, έλα μωρό μου, για μένα, για τη μανούλα σου.
4: Όχι.
2: Έλα βρε Γιαννάκη, για μένα, για τον πατέρα μου.
5: Α, παράτα μας,
3: αρέ. Άμα δεν φας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
2: Ούτε εγώ θα
4: φάω. Εδώ τι κουβαλιστήκατε
2: εδώ μέσα, ρε παιδιά.
4: Στην κονσόλα ο Γιάρκος Κυριαζόπουλος.
2: Μάγερα, μη αφρικασέι.
6: Δεν καραγιώζει από πρώτα, εντάξει, αυτά εδώ. Μην πεθάνουμε, μην πάθουμε τίποτα. Σου δεν και όχι, φάει, κάνει εμβόλια.
4: Είναι πολύ δημοφιλή στην Αγγλία.
6: Εντάξει, κυρίως για τα φασόλια, γιατί τρώνε πρωινό κάργα.
3: Φασόλια. Here's the breakfast.
5: John, I'm hungry, John.
7: Ξέρεις, εμείς το breakfast το παίρνουμε λίγο πιο γιωμάτι.
4: Ναι, baked beans. Είναι η παραγγελία που λες bacon, liver, chips and beans για πρωινό.
7: Bacon, λουκάνικο, μαρμελάδα, ham.
5: And of course, καφέ, γάλα, φρυγανιές.
4: Could I have two wimpies, please? Επίσης, two slices of bread.
8: Πρωινό το έχετε σε αυτό, ρε παιδιά, γιατί εμείς εδώ το έχουμε εβδομαδιάρι.
9: Ρε σαράντι, εγώ τι θα φάω σήμερα?
10: Ποιος θα ταΐζει το ψηλό? Εσύ! Θα ταΐζει το ψηλό εσύ!
11: Ας τώρα, μία πατάτες για πνίσεις το 13 και περιμένες.
12: Παίρνω τηλέφωνο. Εμπρός μου λέει, Βασίλης της λέω. Ποιος Βασίλης μου λέει?
13: Ναι, καλησπέρα, οικονομάκος.
14: Α, για να σου πω, Βασιλάκη το παρακαλώ. Σαν τη με πιάσει καμιά ώρα το τρελό μου και...
15: Τι θα πάρετε παρακαλώ?
12: Τι έχει ρε παιδί μου το κατέστημα?
15: Θα θέλετε κανένα πιατάκι έτσι μερικές ελίτσες?
12: Όχι ρε παιδάκι μου, φέρε καμιά 80 ελίτσες. Κάντε σε 140.
16: Φάγανε.
17: Όχι ρε παιδιά, δεν φάγανε.
18: Δεν με νοιάζει τώρα που θα φάω, π

Επιστρέψαμε. Big Wins for FM 94,6. Κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Μ' αρέσει να το λέω κάθε φορά και κάθε φορά πιο παθιασμένα από την προηγούμενη. Δεν ξέρω γιατί.

Γιώργος Γιαννής στα μαγικά κουμπάκια, Γιώργος Πετρίδης στην οργάνωση παραγωγή της εκπομπής και Άγγελος Κρεμαστός πίσω από το μικρόφωνο. Για άλλη μια ωρίτσα, 45 λεπτά περίπου, μέχρι τα μεσάνυχτα, μέχρι να ανοίξουμε τα γραμμές και να πείτε κι εσείς τα δικά σας προβλήματα.

Ένας φίλος εδώ ρωτάει ένα πολύ καλό ερώτημα. Έχει ένα πολύ καλό ερώτημα για το αν ο Χρήστος Τζόλης μπορεί να αποτελέσει το βασικό εξτρέμ της Arsenal, της πρωταθλήτριας Arsenal, της φιναλής του Champions League Arsenal και όλα αυτά. Είναι ένα πολύ καλό ερώτημα, ένα πολύ δύσκολο ερώτημα. Το να γίνει ο βασικός αντικατάστατος εξτρέμ είναι κάτι που το εύχομαι όλη μου την καρδιά προφανώς. Είναι κάτι που όμως θεωρώ ότι είναι κάπως δύσκολο. Δύσκολα θα μπορέσει να αποτελέσει το βασικό αριστερό εξτρέμ της Arsenal που, πώς λέμε, ξεκινάει η εντεκάδα από αυτόν. Πώς έχει, ας πούμε, το Rice στα half, να λέμε έχει το Rice στα half και το Jolly στα εξτρέμ. Είναι κάπως δύσκολο. Ωστόσο, δεν είναι καθόλου απίθανο να αναλάβει το ρόλο που είχε ο Τροσάρ στην ομάδα. Που ουσιαστικά και γι' αυτό έχει γίνει και μεταγραφή του, δηλαδή ως αντιτροσάρα από ό,τι έχω καταλάβει είναι ο Τζόλης. Ένας άνθρωπος ο οποίος είτε βασικός είτε ως αλλαγή μπαίνει και δίνει νούμερα και δίνει πολύτιμες βοήθειες στην ομάδα όταν κολλάει το σύστημα, το επιθετικά το σύστημα και δεν μπορεί να βρει σημαντικά και κρίσιμα γκολ. Ο Τροσάρ έχει αφήσει τη δική του ιστορία με τους κανονιέριδες τα τελευταία χρόνια και ειδικά η σεζόν που ολοκληρώθηκε με πάρα πολύ σημαντικά γκολ. Στα οποία πολλές φορές μπαίνω ως αλλαγή και τα οποία τα πετύχαινε μπαίνοντας ως αλλαγή και όχι από το αρχικό σχήμα. Επομένως, αν καταφέρει να κάνει αυτό ο Τζόλης, πιστεύω θα είναι υπέρ αρκετό για την καριέρα του είτε στην Arsenal είτε στην Αγγλία. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά να γίνεις ο 12ος, ο 13ος παίχτης σε μια ομάδα όπως είναι η Arsenal. Βεβαίως, μακάρι να πιέσει ακόμη περισσότερο και τον εαυτό του και τις ικανότητές του για να γίνει το απόλυτο extreme του Μικέλ Αρτέτα.

Γενικά, και όχι μόνο με τον Τζόλι, με τις απανωτές μεταγραφές που έχουν γίνει Ελλήνων ποδοσφαιριστών, είτε αυτός είναι ο Κουλιαράκης στη Ρώμα, είτε ο Καρέτσα στη Ντόρτμουντ, δημιουργεί το ερώτημα, τι θα γίνει λίγο με την εθνική ομάδα. Τα παιδιά μας, ας πούμε, τα μεγάλα αστέρια της ομάδας κάνουν το βήμα παραπάνω και πηγαίνουν σε ομάδες πολύ δυνατές, πολύ ισχυρές στον ευρωπαϊκό χάρτη. Και υπάρχει το ερώτημα, θα καταφέρουν να τα αποδώσουν εκεί πέρα? Θα έχουν μήπως περιορισμένο χρόνο συμμετοχής, άλλα και λιγότερα λεπτά, άλλα λιγότερες εμφανίσεις, άλλα λιγότερα παιχνίδια στα πόδια τους, τα οποία προφανώς και θα επηρεάσουν και τις υποχρεώσεις που έχουν με την εθνική ομάδα. Εμένα αυτό είναι κάτι που, ας πούμε, συσταγωγικά με αγχώνει. Αν θα μπορέσουν οι ποδοσφαιριστές μας να καθιερωθούν στα μεγαθύρια που έχουν επιλέξει να αγωνιστούν, γιατί αν δεν καθιερωθούν, τότε θα υπάρχει πρόβλημα και με την εθνική ομάδα, διότι θα γεμίσουμε με σπουδαίους, πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, οι οποίοι έχουν λίγα παιχνίδια στα πόδια τους και θα ζητήσουμε από αυτούς τον ουρανό και τα άστρα για να επιστρέψουμε σε μια μεγάλη διοργάνωση εθνικών ομάδων. Αυτό είναι λίγο κάτι που πρέπει να δούμε πώς θα λειτουργήσει. Αν και ο Τζόλι στην Άρσεναλ και ο Καρέτσας στην Ντόρτμουντ και σίγουρα Κουλιαράκη στη Ρώμα, δεν νομίζω νομίζω θα βρουν τις λύσεις και θα μπορέσουν να γίνουν σημαντικοί για τις ομάδες τους. Αν όχι βασικοί, πάρα πολύ σημαντικοί.

Για το τριφύλλι, ο Παναθηναϊκός φοράει και πάλι το ευρωπαϊκό του κουστούμι και ετοιμάζεται για μια σημαντική αναμέτρηση στην Βουλγαρία απέναντι στη ΤΣΚΑ Σόφιας 1948. Μια ομάδα που δεν είναι ότι μας γέμισε και το μάτι, είναι αλήθεια, στο ΆΚΑ. Ωστόσο, σε αυτή την φάση που βρισκόμαστε των προκριματικών, τόσο νωρίς το καλοκαίρι, και για μια ομάδα όπως είναι ο Παναθηναϊκός, που είναι γεμάτος μεταγραφές, οι οποίοι έχουν μπει με φόρα και στην αρχική εντεκάδα του Νίστρουπ, κάθε τέτοιος αντίπαλος μπορεί να αποτελέσει πολύ δύσκολο και σκληροτράχυλο καρύδι για να μπορέσει να τον ξεπεράσει και να πάρει την πρόκριση όπως και θέλει και ο Παναθηναϊκός στη Βουλγαρία.

Το πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό είναι ότι είναι το απόλυτο φαβορή, επομένως έχει και όλο το βάρος που φέρνει αυτός ο τίτλος του απόλυτου φαβορή, που πρέπει να ξεπεράσει το εμπόδιο της Τσεσκά, πρέπει να περάσει τον επόμενο γύρο και πρέπει να μπει και στη League Phase, γιατί ολόκληρη χρονιά τότε θα, δεν θα παστράφτει, αλλά θα δυσκολέψει αισθητά και με το μεγάλο ρόστερ που έχει δημιουργηθεί πλέον και με... και στο κομμάτι ψυχολογικό και με το ίσως ξενέρωμα που μπορεί να έρθει, είναι, και τα χρήματα εννοείται. Είναι πολλά πράγματα που πρέπει που άμα τα βάλεις κάτω καταλαβαίνεις πόσο σημαντικά είναι αυτά τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού, και εννοείται δεν έχει καθόλου καμία σημασία πώς θα έρθουν αυτές οι υποκρίσεις, εκεί να έρθουν και ας μην είναι ούτε με μπαλάρα ούτε με φαντικά σκόρ ούτε τίποτα, ας έρθουν υποκρίσεις και ας είναι με ένα 0. Αλλά λοιπόν.

Πολύ ενδιαφέρον μου προκαλεί και το γεγονός ότι είναι πολύ πιθανό να δούμε και τον Λιβάη Γκαρσία βασικό. Μία μεταγραφή που είναι λίγο λόκο, πώς να την πω, είναι λίγο περίεργη. Μ' αρέσει γενικά να βλέπω παίκτες που έχουν θριαμβεύσει, ας πούμε, στο ελληνικό πρωτάθλημα να επιστρέφουν. Είναι έτσι λίγο μία blast from the past, πώς να το πεις, έτσι λίγο νοσταλγία. Απλά είναι ερωτηματικό το πώς θα μπορέσει να το χρησιμοποιήσει ο Νίστρουπ. Διότι τα χαρακτηριστικά του Λιβάη Γκαρσία και το τι παίκτης είναι, το ξέρουμε πολύ καλά, το έχουμε δει πολύ καλά με τη φανέλα της ΑΕΚ. Υπάρχει βέβαια το ερώτημα, στη θεωρία θα το σκέφτεται να το χρησιμοποιήσει είτε στην κορυφή της επίθεσης είτε στο δεξιάκρο της επίθεσης. Έχω κάποιες ας πούμε διασμούς.

Τον Γκαρσία τον γνωρίσαμε ως δεξί εξτρέμ, αλλά ουσιαστικά τον μάθαμε ως PSD ποδοσφαιριστής Λιβάη Γκαρσία στην κορυφή της επίθεσης, με την ιδέα για αρχή του Αφριδόπουλου και στη συνέχεια που την αγκάλιασε ο Ματίας Αλμέιδα και την επήγε και ένα βήμα παρακάτω. Τα χαρακτηριστικά του ως επιθετικός είναι σπάνια. Η ταχύτητα, το δυνατό σουτ, το τρομερό άλμα. Σαφώς υπάρχει ένα μικρό προβληματάκι στα τελειώματα, αλλά τα νούμερα του ήταν πραγματικά εξαιρετικά με την φανέλα της ΑΕΚ. Μεγαλύτερο πρόβλημα του Γκαρσία δεν είναι τα τελειώματα, είναι η ευπάθεια στους τραυματισμούς. Η πρώτη σεζόν, η σεζόν του Double, ας πούμε, ο Γκαρσία δεν είχε τόσο σημαντικά προβλήματα τραυματισμών και γι' αυτό το λόγο και η ΑΕΚ κατάφερε να πάει με τέτοια φόρα στο Double. Αν και στο τέλος τον έχασε. Δηλαδή, ακόμη και τότε, ο Γκαρσία απουσίαζε από τα σημαντικά ραντεβού της Ένωσης. Στη συνέχεια ήταν το πρόβλημα. Οι επόμενες δύο σεζόν, ή μια μισή σεζόν μάλλον, γιατί έφυγε στα μισά, ο Γκαρσία έπαιζε ένα, δεν έπαιζε. Ήταν ένα εντός, ένα εκτός. Επομένως, δεν μπορούσε ποτέ να βρει ρυθμό. Παρόλα αυτά, κατάφερνε ακόμη και έτσι να βάζει σταθερά γκολ και να οδηγήσει νίκη στην ομάδα του.

Κάποιος μου κάνει παρατήρηση ότι κάνω πολλά Σαρδάμ. Μάλλον δεν ακούει Sport FM. Πριν από κάθε ημίωρο, μετά από κάθε ημίωρο βασικά, έχουμε σποτάκι με Σαρδάμ. Άμα δεν έκανα Σαρδάμ, ωριακά δεν θα μου δίνανε να μιλάω στο μικρόφωνο.

Με τον Παναθηναϊκό βέβαια ωστόσο τη δεδομένη στιγμή να έχει Ραστόντερ, Τετέι και Ντέσσερ, ο οποίος επιστρέφει με φόρα, το να μπει και ο Γκαρσία στην κορυφή της επίθεσης μοιάζει λίγο δύσκολο, εκτός αμονής του που σκέφτεται να παίξει με δύο επιθετικούς. Οπότε πολύ πιθανό να το δούμε πολλές φορές ως δεξί εξτρέμ. Απλά χάνεις πολλά πράγματα έτσι με αυτόν τον τρόπο από αυτά που μπορεί να προσφέρει ο Γκαρσία. Σίγουρα ως δεξί εξτρέμ θα είναι πολύ καλό εξτρέμ, ωστόσο χάνεις πολλά πράγματα. Το θέμα είναι ότι ο τρόπος που τον έχει αποκτήσει ο Παναθηναϊκός είναι ένας τρόπος ο οποίος βγαίνει, δεν μπορεί να βγει χαμένος. Ο Γκαρσία έχετε ως δανεικός με ένα ενίκιο στην Σπαρτακ Μόσχας και μια οψιόν αγοράς όπου άμα θέλει την ενεργοποίηση στο φινάλι της χρονιάς. Επομένως, άμα δεν βγει ο Λιβάη Γκαρσία, ο Παναθηναϊκός θα έχει χάσει αυτό το περίπου 1 εκατομμύριο που είναι το δάνειο και μέχρι εκεί. Δεν βασίζεται πάνω στο Λιβάη Γκαρσία. Έχει παίχτες, είχε από πριν παίχτες για να καλύψουν τα κενά, το κενό αυτό, είτε στο δεξιά άκρο της επίθεσης είτε στην κορυφή της επίθεσης. Επομένως δεν τον παίρνει για να βασιστεί πάνω του, τον παίρνει για να μπορέσει ο Γκαρσία να του δώσει μερικές πινελιές για να τον ανεβάσει επίπεδο. Αν δεν γίνει αυτό, οκ. Okay. Δεν είναι όπως ας πούμε η μεταγραφή του Ρενάτο Σάντζες πέρσι, ενός απίστευτα ποιοτικού παίκτη, ο οποίος είχε ευπάθεια στους τραυματισμούς, αλλά ο Παναθηναϊκός βάσιζε πάρα πολλά πάνω του, με αποτέλεσμα όποτε ο Σάντζες έλειπε, ο Παναθηναϊκός να έχει πρόβλημα στη μέσα γραμμή. Τώρα, είτε παίζει, άμα παίζει ο Λιβάη Γκαρσία, καλώς, άμα δεν παίζει, δεν θα υπάρχει κάποιο κενό στην επίθεση, μπορεί να καλυφθεί από ένα σωρό άλλους ποδοσφαιριστές.

Ας πούμε ο Χαφ που ψάχνει τώρα ο Παναθηναϊκός, καλό θα ήταν να μην έχει ευπάθειες τραυματισμούς, διότι εκεί, ας πούμε, σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια των πράσινων εντοπίζεται λίγο και το πρόβλημα της ομάδας. Λίγο, ας πούμε, στο αμυντικό transition, ή ότι μπορεί κάποιος να χαρακτηρίσει λίγο το κέντρο λίγο αργό. Δηλαδή, κάπως, άμα δεν αγωνίζεται ο Τσέριν ειδικά, υπάρχει λίγο μια... Η ταχύτητα είναι λίγο χαμηλή, ας πούμε, τον Χαφ του Παναθηναϊκού. Με τον Τσέριν, βέβαια, κάπως να το ισορροπεί αυτό το πράγμα, αλλά με αποτέλεσμα αυτό το πράγμα γίνεται... Ο Τσέριν γίνεται υπερπολίτιμος στη μεσαία γραμμή του Παναθηναϊκού. Και όταν βασίζεται σε τόσο πολύ σαν ποδοσφαιριστή, μόνο καλό δεν είναι. Ειδικά βέβαια όταν μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή με αρκετές διακυμάνσεις στο παιχνίδι του και δεν είναι ιδιαίτερα σταθερός. Στα καλά του φεγγάρια είναι βέβαια πάρα πολύ καλός. Ωστόσο κάποιες φορές μπορεί να έχει μια καθίζηση, όπως άμα δεν παίζει και η υπόλοιπη ομάδα καλά, μπορεί να έχει αυτός μια καθίζηση, δεν μπορεί να τραβήξει το κουπί μόνος του.

Στα διεθνή βλέπω ότι ο Μίκη Φαρδεφένα ανανέωσε τη συνεργασία του με την Τότεναμ. Νέο πενταετές συμβόλαιο για τον Ολλανδό. Ένα κεντρικό αμυντικό με πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δηλαδή έχει τώρα, η ταχύτητά του είναι ταχύτητα extreme. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Έχει κάνει κάτι, τα highlight του Φαντεφένα, ας πούμε, τότε να μην είναι τρομερά. Είναι λες και βλέπεις επιθετικογενή παίχτη. Πετά την μπάλα μπροστά και άντε να το φτάσεις. Και έτσι έχει πετύχει και αρκετά γκολ και αρκετές assist για τα Σπυρούνια. Ενώ έχει και μία από τις σπουδαιότερες, ένα από τα σπουδαιότερα διοξήματα στην ιστορία του συλλόγου. Στον τελικό του Europa League απέναντι στη Manchester United, με την μπάλα να κατευθύνεται στα δίχτυα του Βικάριο. Ο Φαντεφέν πετάχτηκε από το πουθενά και με ένα έτσι περίεργο βολ πλανέ κατάφερε να διώξει την μπάλα πάνω από τη γραμμή. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος ακουγόταν για πάρα πολλές ομάδες. Η Liverpool τον είχε στα ραντάρ της, και η Real Madrid που έψαχνε συνεχώς ένα κεντρικό αμυντικό τον τσέκαρε. Κατάφερε η Tottenham να τον πείσει και να ανανεώσει, να μείνει στο Λονδίνο. Μια Tottenham που πλέον αλλάζει σελίδα, αλλάζει κεφάλαιο, θέλει να αφήσει όλα αυτά τους εφιάλτες της περσινής και προπέρσινης σεζόν, αλλά ειδικά της περσινής, το να είσαι Tottenham και να κινδυνεύει για αποβιβασμό είναι κάτι εξωπραγματικό. Οι μεταγραφές που έχει κάνει είναι πολλές και δυνατές. Προσωπική αγαπημένη σίγουρα ο Σάντρο Τονάλι από την Newcastle, κάπου στα 100 εκατομμύρια. Είναι και ο Ματέος Φερνάντες από τη West Ham, μια υπερβολικά ακριβή μεταγραφή θεωρώ, και αυτή κάπου στα 100 εκατομμύρια, ίσως και λίγο παραπάνω πήγε. Υπερεκτιμημένος. Όχι σίγουρα για τόσα πολλά λεφτά. Ωστόσο, είναι ένας παίκτης που μπορεί να βοηθήσει πολύ την επιθετική γραμμή των Σπυρουνιών. Δημιουργείται ένα σύνολο κάτω από τις φτερούγες, ας πούμε, του De Zerbi, που για να διεκδικήσει με αξιώσεις μέχρι και τετράδα. Δηλαδή, το ρόστερ πλέον έχει αρχίσει να ανεβαίνει πολύ ποιοτικά. Όλα αυτά, βέβαια, είναι στη θεωρία. Έτσι. Πρακτικά, πρέπει να καταφέρει ο Ιταλός τεχνικός να βγάλει το ταλέντο όλων αυτών των ποδοσφαιριστών.

0: 104,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
2: Το παλιό ρολόι του μικρού σταθμού.
1: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Οι αιώνιοι παίζουν την πρόκρισή τους εκτός έδρας και ο Bwin Sport FM 94,6 θα είναι εκεί. Αύριο στις 8.30 Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, μετά τα ισόπαλα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων, αγωνίζονται σε Ολλανδία και Βουλγαρία αντίστοιχα, διεκδικώντας την είσοδό τους στα play-off. Οι Ερυθρόλευκοι φιλοξενούνται από την Αϊμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και ο απεσταλμένος μας Γιώργος Τσανάκας θα περιγράψει όλα όσα θα συμβούν στην κρίσιμη αναμέτρηση. Την ίδια ώρα στη Σόφια, οι πράσινοι θέλουν να ξεπεράσουν το εμπόδιο της CSKA 1948 και να συνεχίσουν στα play-off του Conference League. Στη μετάδοση, ο Τάσος Νικολογιάννης. Μετά το τέλος των παιχνιδιών, η δράση επιστρέφει στο στούντιο με σχόλια και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που θα ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος θα περάσει στους ακροατές. Ναϊμέγγεν Ολυμπιακός και CSKA 1948 Παναθηναϊκός. Αυτήν την Τρίτη στις 8.30 εδώ στον Bwin Sport FM 94,6.
0: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Αλλά θα περάσουμε καλά.
5: Καλησπέρα.
6: Με ακούτε?
5: Βεβαίως.
6: Γιώργο,
5: έφυγε. Καλησπέρα. Ο Γιώργος έφυγε.
6: Θέλω να αναφερθώ στον προηγούμενο φίλο της εκπομπής, Γιώργο.
4: Όπως σου λέω.
6: Όλη τη χρονιά, Γιώργο βγαίνει στο βιολί.
5: Έφυγε ο Γιώργος, αλλά πες τα σε μένα.
6: Έχουμε πολλά να πούμε, αλλά τι να πούμε τώρα, ας πούμε...
7: Δοκάρι πρέπει να βρει και η μπάλα, Γιάννη, να με βοηθήσει εδώ σε 72, ένα σουτ μακρινό τετέ.
8: Ο Κώστας είμαι.
7: Νομίζω η μπάλα βρήκε στο δοκάρι από αυτό το μακρινό σουτ τετέ. Το πρώτο replay θα μου πεις, Γιάννη.
8: Περιμένουμε, ο Κώστας είμαι, ξαναλέω, και περιμένουμε το replay να δούμε.
7: Συγγνώμη, Κώστα μου. Είναι για να γραφτεί αυτό το σαρδάμ. Έλα, Κώστα, ναι.
5: Αλλαγή σκητάλης, παραδίδωσε Κώστα Βαϊμάκη.
9: Καλησπέρα λοιπόν και στο Γιάννη.
8: Γιώργο, καλησπέρα. Ο Κώστας είμαι, καταρχάς, δεν είμαι ο Γιάννης.
9: Ω, Κώστας, ναι. Έχεις δίκιο.
8: Πάμε κατευθείαν στο Emirates. Ηρακλής Αντίπας, καλησπέρα, Ηρακλή.
6: Καλησπέρα. Για όσους μπήκαν τώρα, Γιάννη μου στη... Α, ναι, Κώστα, για να μην γίνω δεφύλας. Γιατί το χρήσω στο μυαλό μου, να ξέρεις, και την πάτησα.
10: Τώρα, αν παρουσιαστεί κάτι το εξωτερικό, το εξωτερικό, εξαιρετικό, ωραία, το κατάφερα.
5: Έτσι.
11: Πάμε. Πού πάμε?
12: Πάμε κατά διαόλου. Όλοι σας. Όλοι σας.
11: Αυτό που λέω, κύριος, δεν διαφωνώ. Απλά θα πω ότι σέβομαι τη γνώμη μου γιατί είμαι ευγενικός.
13: Ναι, δεν τα σοβαρά.
11: Σοβαρά είναι, ρε φίλε. Υπάρχουν πειθαρχικές δεξιώσεις.
4: Λέω.
11: Διώξεις, υπάρχουν
13: το μυαλό σου στο φαΐ.
11: Υπάρχουν.
13: Άκου τι είπε ο άνθρωπος, ρε.
11: Κλείστης.
13: Άκου τι είπε. Υπάρχουν
11: πειθαρχικές δεξιώσεις.
13: Δεξιώσεις.
11: Υπάρχουν και δεξιώσεις.
14: Δεν κατάλαβα το πνεύμα σας.
15: Και Γιάννη Σταυρόπουλο στο μικρόφωνο της τελευταίας.
13: Oh, αμάν.
15: Της πρώτης αθλητικής συγκρότητας της σεζόν. Πήγα να πω τελευταίας γιατί. Άλεχα στο μυαλό μου.
13: Βέβαια, βέβαια.
15: Δεν θα ηρεμήσουμε ποτέ μαζί σου.
16: Καταντήσαμε γραφική, έτσι.
8: Ξεκινάει η χρονική σχολά. Σχολική χρονιά, συγγνώμη.
16: Δεν είμαι καλά, ζαλίζομαι, έτσι.
17: Βαγγέλη, καλημέρα. Παρακαλώ πολύ, πολύ.
16: Πώς το είπες αυτό?
17: Παρακαλώ πολύ, πολύ. Παρακαλώ πολύ να διαβάσεις το μήνυμά μου.
18: Χρήστο Σάικ. Δεν έπεσε δελτίο ακόμα.
5: Έπεσε, το χάσαμε.

Χαίρετε, χαίρετε, επιστρέψαμε. Μπήκαμε στο Περιφέρειο 94,6. Μαζί θα πάμε για άλλο ένα μισά ωράκι μέχρι τις 12. Και πριν πούμε το οτιδήποτε άλλο, να πούμε ότι η κυρία Σταματία Σκαρβέλη στη ρήψη της σφύρας, με μια εξαιρετική ρήψη, θα σου πω μετά τις περισσότερες λεπτομέρειες, κατάφερε να περάσει στο τελικό, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου και συνεχίζει δυναμικά. Όταν βγουν και τα νομεράκια θα τα πούμε όλα πιο αναλυτικά.

Και έχουμε και την Τετάρτη τον τελικό του Superbet Super Cup. ΑΕΚ εναντίον Όφη, Όφη εναντίον ΑΕΚ στο Παγκρίτιο Στάδιο. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ με τον κυπελούχο Όφη θα διασταυρώσει τα ξύφη τους για να πάρουν ένα τρόπαιο που τώρα τελευταία έχει ξαναμπεί στη ζωή μας. Και από εκεί που το είχαμε ξεχάσει για αρκετά χρόνια, πλέον το βλέπουμε και πάλι μπροστά μας. Και εντάξει, δίνει και αυτό έτσι μια έξτρα νοστιμάδα, μια έξτρα, έτσι λίγο έξτρα λατοπίπερο στην ελληνική πραγματικότητα. Να δούμε βέβαια αν θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί και με δύο αντιπάλους από τις μεγάλες ομάδες. Και αν αυτό γίνει, αν θα γίνει και με οπαδούς και των δύο ομάδων. Γιατί έχουμε συνηθίσει πολύ στα κεκλεισμένων και έχει αρχίσει να κουράζει αυτή η κατάσταση.

έχουμε και τη δυνατότητα να πάρουμε και μια πρώτη γεύση από, από το μυαλό, τις σκέψεις και αυτά που θέλει να εφαρμόσει φέτος ο Μάρκο Νίκολιτς με την ΑΕΚ. Γιατί από ό,τι φαίνεται ως ένα σημείο θα αλλάξουν κάποια πράγματα στον τρόπο παιχνιδιού των κυτρινόμαυρων. Και αυτό φαίνεται λίγο και από τις μεταγραφικές κινήσεις που πραγματοποιεί η Ένωση, υπό τη σύμφωνη γνώμη εννοείται του Σέρβου τεχνικού αλλά και του Χαβιέρη Μπάλτα.

με μια έτσι κάπως πρόχειρη και λίγο μπακαλίστικη ματιά, αυτά που αντιλαμβάνομαι εγώ είναι ότι μεγαλύτερη έμφαση δόθηκε στο ποιος ποδοσφαιριστής θα είναι ο αντι Ζωάο Μάριο ή ας πούμε αντι Περέιρα με την απόκτηση του Λόβρο Μάγερ, παρά ποιος θα μπορέσει να αντικαταστήσει το τεράστιο κενό του Πινέδα με τον ερχομό του Βιτάλης. Ο Μάγερ ήταν η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της ομάδας, τα 6 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο Βιτάλης, ο Ούγκρος, ήρθε με περίπου 2-2,5, με σκοπό να μπορέσει να μπει ως ένα βαθμό στα παπούτσια του Μεξικανού. Ωστόσο βλέπουμε λίγο μόνο και μόνο από τον τρόπο που εστιάζει η ομάδα στα χρήματα που δαπανάει και τους παίχτες που φέρνει, δείχνει ότι ποια χαρακτηριστικά ο Νίκολης εκτιμάει και ζητάει περισσότερο να έχει ομάδα στο παιχνίδι της. Προφανώς, ίσως ήθελε να παίξει αυτό και όταν πρώτο ήρθε στην ομάδα. Ωστόσο, όταν βλέπεις μπροστά σου ένα Πινέδα, ο οποίος είναι ο κορυφαίος παίκτης ολόκληρης ομάδας, αναγκαστικά τον έχεις ως πυλώνα της δεκάδας. Ωστόσο, τώρα που ο Πινέδα λείπει, η απόκτηση μέσων με περισσότερη έμφαση στη μεταβίβαση και στην καλή κυκλοφορία της μπάλας, κάτι που ο Πινέδα το είχε απλά ως ένα σημείο, όχι, δεν ήταν το κυριότερο χαρακτηριστικό του αυτό, πλέον να γίνεται το βασικό στοιχείο που ψάχνει ο Νίκολιτς. Είτε είναι ο Μάγερ, είτε είναι ο Κάιρινεν, είτε είναι ο Μαρίν. Παίκτες που δίνουν έμφαση στον τρόπο που κινούν την μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Επειδή όμως χρειάζεται και έναν άνθρωπο που θα τρέχει και θα μαρκάρει και θα κάνει το αμυντικό κομμάτι του Πινέδα, ήρθε και ο Βιτάλης, ο οποίος μπορεί να ασκεί αυτό το επιθετικό πρες. Ωστόσο είναι και εξαιρετικός και στην επίθεση, κάτι που έδειξε και σε αυτό το πρώτο δείγμα που είχαμε αυτά τα 45 λεπτά στο φιλικό με την Άθεση Καλυθέα, ενώ γενικά τα νούμερά του και την περσινή πρωταθληματική σεζόν της Γιόρ, ο Βιτάλης είχε 10 γκολ και 6 ασίστ. Επομένως, το ότι είναι αμυντικός παίχτης δεν είναι αλήθεια, ωστόσο έχει τα τρεξίματα και ασκεί έτσι μια επιθετική πίεση που προφανώς ούτε ο Μάγερ ούτε ο Κάιρινεν έχουν. Ο Μαρίν το έχει βέβαια ως ένα βαθμό.

όπως περιέγραφε και ο Ριμπάλτα στο ξεκίνημα της περσινής σεζόν, χρειάζονται τρεις μεταγραφικές περιόδοι για να φανεί το έργο που έχουν αυτοί οι δύο άνδρες στο μυαλό τους. Μπορεί η περσινή σεζόν να ήταν τρομερά επιτυχημένη με την ΑΕΚ να κατακτά το πρωτάθλημα στο φινάλε της. Ωστόσο, Ριμπάλτα και Νίκολιτς είχαν στο μυαλό τους ένα πλάνο, ένα σχέδιο, κάποια χαρακτηριστικά ποδοσφαιριστών που αυτά θα τα δούμε φέτος. Φέτος θα δούμε πραγματικά τον τρόπο που ο Νίκολιτς θέλει να δει την ομάδα του να αγωνίζεται και αυτό δείχνει ότι θέλει να το επιδιώξει με παίκτες όπως είναι ο Μάγερ και όχι τόσο όπως είναι ο Πινέδα. Προφανώς τα χαρακτηριστικά των ποδοσφαιριστών μπορούν να μειγδυθούν και να γίνουν ένα περίεργο μείγμα και να φτιάξουν διαφορετικά αποτελέσματα. Ωστόσο, φαίνεται λίγο η προσέγγιση προς τα που πηγαίνει.

Είχαμε και την επίσημη ανανέωση του Πύλιου, μια ανανέωση που ήταν κάπως γνωστή όλο αυτόν τον καιρό, ωστόσο τώρα έγινε και με επίσημα, με αγκαλιές και φιλιά από Μάριο Λιόπουλο στον Έλληνα ή Αλβανό αριστερό μπακ, όπως θέλετε. Στον Έλληνα ή Αλβανό αριστερό μπακ, όπως θέλετε.

Βέβαια, πάλι κάπως μπακαλίστηκα γιατί προφανώς δεν έχουμε δει ούτε ένα επίσημο παιχνίδι της ΑΕΚ. Η απόκτηση ενός επιθετικογενούς μάλλον αριστερού μπακ μπορεί να αλλάξει ολόκληρο το παιχνίδι της ομάδας, διότι πλέον βλέπουμε ειδικά από τα αριστερά, είτε παίζει ο Πίλιος, κυρίως ο Πίλιος, είτε παίζει και ο Πένραϊς, να ανεβαίνει σε τόσο ψηλά που να πλησιάζει και την αντίπαλη περιοχή. Άλλες φορές και να εκτελεί κιόλας. Δηλαδή, είδαμε στο φιλικό με την Σεντρίντεν, αν δεν κάνω λάθος, τον Πίλιο να σκοράρει δύο φορές και να έχει ευκαιρία για χατρίκ. Αυτό και θα ήταν τρομερό. Διότι αριστερά είτε παίζει ο Μάγερ που συγκλίνει πάρα πολύ προς τον άξονα, είτε ακόμη και ο Κοϊτά που δίνει έμφαση στο να κάνει μπούκες και να σουτάρει. Υπάρχει ένας ολόκληρος αεροδιάδρομος στην αριστερή πλευρά, όπου με ένα μπακ ο οποίος δίνει έμφαση στο επιθετικό παιχνίδι θα μπορέσει να εκμεταλλευτεί και με πάρα πολύ καλό τρόπο. Είτε αυτό είναι μια επικίνδυνη σέντρα στην περιοχή για τα κεφάλια των Βάργα Γιώβιτς, είτε ακόμη και να μπει ο ίδιος μέσα στην περιοχή και να εκτελέσει. Επομένως, η απόκτηση ενός τέτοιου μπακ ίσως μπορέσει να δημιουργήσει έναν έξτρα επιθετικό πόλο στο παιχνίδι της ΑΕΚ, που θα μπορέσει να τρυπάει ακόμη μεγαλύτερη ευκολία τις κλειστές άμυνες που συναντάει, κακά τα ψέματα, συναντάει κατά κόρον στο ελληνικό πρωτάθλημα. Τώρα στην Ευρώπη, η Ευρώπη είναι μια άλλη ιστορία. Πόσο μάλλον να μιλάμε για Champions League, αλλά και το Europa δεν είναι εύκολη υπόθεση.

Λέει και εδώ ένας φίλος ότι δεν του γεμίζει το μάτι ο Πένραϊς. Είναι και αυτό μια αλήθεια. Παρόλο που έκανε ένα πολύ καλό φινάλε στην περσίνη σεζόν ο Πένραϊς, που πήρε και τα περισσότερα μάτς, τα πιο σημαντικά μάτς θα πήρε αυτό στα play-off. Με τον Σκοτσέζο βασικό, η ΑΚ πήρε πρωτάθλημα. Ωστόσο, αντιλαμβάνομαι και την σκέψη πολλών φιλάθλων της Ένωσης να ζητούν κάτι παραπάνω από τον αριστερό τους μπακ. Επομένως, υπάρχει και αυτή η συζήτηση. Πάντως, νομίζω θα πρέπει να θεωρούμε δεδομένο ότι αν εν τέλει πάρει η ΑΚ αριστερό μπακ, ο Πένραϊς ήταν αυτός που θα αποχωρήσει. Ο Πίλιος δεν πρόκειται να κουνηθεί. Και για τα χαρακτηριστικά και το πείσμα που βγάζει συνεχώς στους αγωνιστικούς χώρους και την ασταμάτητη εξέλιξή του επίσης. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι δεν είναι στάσιμος, ανεβαίνει το παιχνίδι του όλο ένα και ανεβαίνει. Αλλά και το γεγονός ότι και η ευρωπαϊκή λίστα, ότι λογίζεται ως Έλληνας, που είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό για μια ΑΕΚ η οποία έχει τεράστιο πρόβλημα με τους Έλληνες, είτε αυτή είναι γηγενής, είτε ακαδημιών, είτε όπως θέλετε. Επομένως, το να αποχωρήσει ένας Έλληνας από την ομάδα θα είναι προβληματάκι. Επομένως, Πίλιο, δεν κουνάμε. Άμα είναι, θα αποχωρήσω Πένραϊς.

Η ελπίδα ουσιαστικά της ΑΕΚ για ελληνοποίηση είναι το δίδυμο Καλοσκάμης Αλεξίου, οι οποίοι θέλουν δεν θέλουν θα ξεκινήσουν να παίζουν με τα κιτρινόμαυρα και ως βασική κατά κύριο λόγο πιθανότατα, είτε στο Super Cup είτε στο Κύπελο Ελλάδος, με τον κανονισμό να θέλει δύο παίκτες κάτω των 22 να ξεκινούν βασικοί. Να δούμε άμα θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν. Ο Καλοσκάμης πέρσι είχε πολλά σκαμπανεβάσματα. Το πρώτο μισό του ήταν τίμιο. Είχε τις βοήθειές του, βοήθαγε σε κάποια παιχνίδια, είτε με γκολ είτε με τα τρεξίματά του. Ωστόσο, στο δεύτερο μισό εξαφανίστηκε εντελώς. Και τον κάπως τον χάσαμε και ο Μάρκο Νίκολιτς δεν τον επέλεγε στα βασικά του πλάνα. Να θυμίσω ότι είχε ξεκινήσει βασικό στο Καρεσκάκι, δηλαδή τον υπολόγιζε. Ωστόσο, με το υπάροδο του καιρού έπεσε λίγο στο μυαλό του coach. Να δούμε αν και ο Αλεξίου θα μπορέσει να μπει δυναμικά. Μια μεταγραφή που αρκετά ενδιαφέρουσα. Νέο ταλέντο, Έλληνας. Δεν θεωρείται ως Έλληνας βέβαια για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Έφυγε πολύ νωρίς από τον Ατρόμητο προς την Ίντερ. Ωστόσο, παραμένει ένα ταλέντο που μπορεί να λύσει τα χέρια της ΑΕΚ για τα επόμενα χρόνια και ως κεντρικός αμυντικός και να βοηθήσει την ελληνοποίηση που υπάρχει τόσο μεγάλο πρόβλημα. Και στα νέα παιδιά, διότι και το ρόστερ της ΑΕΚ δεν είναι και από τα πιο νέα. Σίγουρα οι μεταγραφικές κινήσεις που έχουν ματοποιηθεί φέτος πηγαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά είναι και αυτά κάποια αργά βήματα. Δεν μπορείς να κάνεις άλματα στην αλλαγή του ρόστερ σου. Επομένως, άμα οι νέοι παίκτες που έρχονται μπορούν να τα αποδίδουν, σαν τη, ας πούμε, το Σαχαμπό, τότε κάνεις κάτι καλά.

Υπάρχουν και πολλά δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι ο Ρωμέλου Λουκάκου πρόκειται να γίνει το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Φενέρμπαχτσε. Που η Φενέρμπαχτσε έχει φτιάξει μια ομάδα γκαλάκτικος. Το πρόβλημα είναι ότι όλοι είναι άνω το 30 και πραγματικά δεν ξέρεις ποιος θα τρέχει από όλους αυτούς. Δηλαδή υπάρχει ο Λουκάκου που είναι 30 φεύγα. Είναι ο Μουρίκη που τον πήρανε φέτος 32. Εντάξει, ο Γκρίγουντ είναι μια έτσι, φρεσκάδα νιώτης και στα 24. Βέβαια και έχουμε άλλα προβλήματα, τέλος πάντων, ας μεταφέρουμε αυτό. Ταλίσκα επίσης 32, Μάρκο Ασέσιο 30, Φρεντ 33, Εγκόλο Κατέ 35, Νέλσο Σεμέδο επίσης το δεξί μπακ 32, Σογιουτσού 30, Ντίγκο Κάρλος 33, ο Σκρίνιερ 31, ο Άκη επίσης φετινή μεταγραφή 31, δηλαδή... Έχει μαζέψει, είναι σαν γυροκομείο έχει κατά. 32 Έντερσον, σαν γυροκομείο είναι καημένη Φενέρ. Σίγουρα τρομερή ποιότητα όλη αυτή. Αλλά ρε παιδί μου, κάτι λίγο κάτω των 30 δεν υπάρχει. Έχουμε τον Γκρίγκο και τον Αχτούκογλου. Σπουδαία ταλέντα, σπουδαίοι παίκτες, αλλά αυτά είναι, δεν έχουμε κάτι άλλο. Όλη η υπόλοιπη εντεκάδα τριανταρίζει και πάει για τη σύνταξη. Εντάξει, ξέρω. Είναι το τουρκικό πρωτάθλημα, είναι λίγο ιδιαίτερο, λίγο διαφορετικό. Θέλει πολύ το περστίζ, θέλει πολύ την εμφάνιση να γίνει ο ντόρο. Ωστόσο, το πώς θα μπορέσει να χτυπήσει αυτή η γερασμένη ομάδα τη Γαλατά Σαράι, τη Γαλατά Σαράι, τον Οσίμεν, Σανέ και όλα αυτά, θα φανεί στο χορτάρι, θα φανεί στο χειροκρότημα, που μάλλον δεν θα είναι πολύ καλό.

Για το φίλο που ρωτάει, η ΑΕΚ θα μάθει τον αντίπαλό της για τα playoff του Champions League αύριο. 6 ώρα παίζει Καρεά Ταλμάτη Λεύκη Σόφιας και ο νικητής του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει την Ένωση σε διπλό αγώνα με στόχο εννοείται την είσοδο στα αστέρια στη League Phase του Champions League. Με την Λεύκη Σόφιας να έχει το ισχνό προβάδισμα του ενός γκολ, καθώς στη Βουλγαρία κέρδισε 1-0 και τώρα ταξιδεύει μέχρι το Καζακστάν. Όσοι φίλοι του Ολυμπιακού είχατε παρακολουθήσει όλο αυτό το ταξίδι που έκανε η ομάδα τους τότε στο Champions League πέρσι, καταλαβαίνει ότι δεν είναι ένα δύσκολο ταξίδι. Επομένως, θα δούμε πώς θα μπορέσει να ανταπεξέλθει η Λεύκη Σόφια σε αυτές τις αντίξωες συνθήκες.

Για το Μάκη που μου αναφέρει για τον Γκρίγο, ότι είναι καταδικασμένο και όχι κατηγορούμενο. Ναι, δεν διαφωνώ. Απλά θα μπούμε τώρα σε μια συζήτηση που 12 παρα 4 δεν έχει κάποιο νόημα. Προφανώς τα πράγματα που έχει κάνει ο Γκρίγο είναι γνωστά. Υπάρχουν και βίντεο, υπάρχουν και ηχητικά. Το για ποιο λόγο έφυγε κακιακός από τη United και καλά έκανε η United που τον έδιωξε. Διότι τέτοιοι άνθρωποι δεν χρειάζεται να βρίσκονται πάνω σε καμία ομάδα. Τώρα ότι έχει συνεχίσει την καρδιά του είναι μια άλλη ιστορία. Και προφανώς οι τριαντάριδες δεν είναι για γυροκομείο, που μου λέει και ένας άλλος φίλος εδώ. Απλά το θέμα είναι ότι αν όλη σου εντεκάδα απαρτίζεται από τα 9 εντέκατα από τριαντάριδες, αυτό είναι το πρόβλημα. Προφανώς το σύγχρονο ποδόσφαιρο έχει εξελιχθεί, οι ποδοσφαιριστές έχουν επιμηκύνει το πόσο παίζουν τα χρόνια, την ηλικία που παίζουν. Ωστόσο, αν όλοι οι παίχτες είναι από 30 και πάνω, εντάξει, νομίζω καταλαβαίνουμε όλοι ότι υπάρχει ένα προβληματάκι στις αντοχές και στα τρεξίματα.

και για έναν φίλο που ρώτησε και ο Μάγκερ δεν ήταν στο, σε αυτό το παγκόσμιο με την Εθνική Κροατία, ήταν στο προηγούμενο γιατί εκεί έγινε η μεγάλη κουβέντα που είχε σκοράρει και επένδυση στη Βραζιλία και όλα αυτά, δεν, σε αυτό το παγκόσμιο δεν είχε συμμετάσχει ίσως λόγω των όχι τη σεζόν που προκρόθηκε αλλά τη προηγούμενη σεζόν που είχε αντιμετωπίσει και τους τραυματισμούς που είχε στα, στο πόδι. Επομένως, όχι, όχι, για αυτό, για το φίλο που ρώτησε.

Αυτό το χρόνο είχαμε. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Γιώργο Γιάννηση που είναι στην κονσόλα του ήχου. Τον Γιώργο Πετρίδη, στην οργάνωση παραγωγή τη εκπομπή. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου που με κοιτάει. Ναι, για σένα το λέω. Θα μπει για το αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Ήμουν Άγιος Χρωμαστός. Μπαίνει τώρα με φόρα ο Γιώργος Πετρίδης για να ακούσει και τις δικές σας φωνούλες. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.

0: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12, στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Πίστη σε δύναμη της ομάδας και καλύτερη εικόνα από ό,τι στο πρώτο μάτς χρειάζεται ο Ολυμπιακός στην αυρανή ρεβάνς με την Αϊμέγγεν στην Ολλανδία, όπως τόνισε ο Κωσόλης Μεντιλίμπαρ στη συνέντευξη τύπου. Είμαστε πιο επικίνδυνοι, πρόσθεσε ο Βάσκος που ετοιμάζει αλλαγές στην ενδεκάδα. Πανέλα βασικού διεκδικούν Έσε και Σιπιώνε όπως και ο Σά πίσω από τον Ελκαμπή. Συνεχίζονται οι επαφές με την Τουλούζ για τον Κάσερες, παραμένει στο προσκήνιο Φρόιλερ. Θυμάστε να ανεβάλω ότι θα ήθελα να βάζουμε περισσότερα γκολ όταν δημιουργούμε φάσεις. Τόνισε ο Τζέικοπ Νίστρουπ στη συνέντευξη τύπου εν ώψη της αυρινής ρεβάνσης του Παναθηναϊκού με την Τσέσκα 1948. Πανέλα βασικού προβάρου Λιβάη Γκαρσία, τον οποίο ο Δανός χαρακτήρισε MVP των προπονήσεων. Διαθέσιμη τετέι και τέσσερις, ο Κάτρης στο προβάδισμα για τη θέση του τιμωρημένου Τσάπρα. Διαψεύδει η ΑΕΚ τα περί επαφών με τη Rangers για το δανεισμό του Πεν Ράις, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει πρόταση, ενώ προτίθεται να συζητήσει μόνο για πώληση. Θέμα χρόνου παραχώρηση του Ελίασον στην Ιντερνασιονάλ, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Λούκας Δίας, που κάνει λόγο για δανεισμό με οψιόν 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Τη νέα φανέλα παρουσίασε η Ένωση, δεδομένη η παρουσία των Καλοσκάμι και Αλεξίου στην ενδεκάδα στο Superbet Super Cup με τον Όφη. Σε ρυθμούς Άντερλεχτ κινούνται στον ΠΑΟΚ. Με τις γνωστές απουσίες συνεχίστηκε η προετοιμασία. Προτάσεις σε δύο επιθετικούς έχουν καταθέσει οι ασπρόμαυροι, που κινούνται επίσης για κεντρικό αμυντικό και δεξιό μπακ. Παίκτης του Όφη είναι ο Λορέντζο Ντίκμαν. Με την ΠΑΕ να επισημοποιεί την απόκτηση του 29χρονου Ιταλού μπακ από την Μπάρι με διαιτές συμβόλαιο. Σολτά όταν ανακοίνωσε η ΠΑΕ για το Super Bet Super Cup με την ΑΕΚ, καθώς ζητήθηκαν πάνω από 8.200 εισιτήρια. Με απογευματινή προπόνηση συνεχίστηκε η προετοιμασία. Εντείνει την προσπάθεια για την ενίσχυση της άμυνάς του ο Άρης, που φέρεται να βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τη Watford για τον 26χρονο δεξιό μπακ Ζερεμί Πετρίς, σύμφωνα με τους Άγγλους. Την Απόλλωνα χρόνου κίτρινη εν ώψη του φιλικού της Τετάρτης με τους Παρτενοπαίοι. Την απευθείας πρόκριση στον αυριανό τελικό του μήκους με δεύτερο άλμα στα 8,26 μέτρα πήρε ο Τεντόγλου στην πρεμιέρα του 27ου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Στον τελικό της πυροβολίας στην Τρίτη προκρίθηκε ο Χρήστος Φραντζεσκάκης με δεύτερη καλύτερη βολή στα 75-22, αλλά και η Σταματίας Καρβέλη με βολή στα 68-49. Η Εθνική Ομάδα 4x200 μέτρα ελεύθερο των ανδρών κατέκτησε την 8η θέση στο τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Παρίσι, με τους Μάρκο, Εγκλεζάκη, Στάμου και Βαζέ να κάνουν πανελλήνιο ρεκόρ με 7-08-15. Στην 6η θέση με 4-14-99 ο Απόστολος Παπαστάμος και στην 7η με 4-16-12 ο Παναγιώτης Βλαχογιαννάκος στον τελικό των 400 μέτρων μεικτή. Εκτός τελικού και στην 9η θέση στα 50 μέτρα πεταλούδα ο Αστέργιος Βίλας, παρότι κατέρριψε το πανελλήνιο ρεκόρ με 22-79. Του χρόνου θα φέρω τον Γιώκη στον Παναθηναϊκό. Έκανα πρόταση στους Νάκετς, αποκάλυψε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο δεύτερο μέρος της συνέντευξής του στο podcast Euro Insiders. Πάντα είχα στο μυαλό μου την επιστροφή του Ζέλικο. Έχω μέσα στο καλύτερο ρόστερ που έχει δημιουργηθεί, υπογράμμισε ο διοκτήτης της πράσινης ΚΑΕ. Στην αποστολή της εθνικής ομάδας μπάσκετ για τα κρίσιμα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου με Ουκρανία και Ισπανία επιστρέφει μετά από δύο χρόνια ο Νίκα Λάθη. Στη διάθεση του Βασίλη Σπανούλη να μένεται να είναι και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, με τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό να επισημοποιεί τις επόμενες ημέρες στις κλήσεις για τη Γαλανόλευκη. Πανιώνιος Καλαμάτα είναι το ζευγάρι του τελικού της Τετάρτης στο τουρνουά φιλανθρωπικού χαρακτήρα που φιλοξενείται στο Πανθεσσαλικό με σκοπό την ενίσχυση του ορφανοτροφείου Βόλου. Τα αποτελέσματα των σημερινών αναμετρήσεων: Πανιώνιος Ολυμπιακός Β 3-0, Βόλος Έλαμπετ Καλαμάτα 0-2. Το μόνο ετή δανεισμό του Ρονάλντ Αραούχο από την Μπαρσελόνα ανακοίνωσε η Λίβερπουλ με όψιον αγοράς ύψους 55 εκατομμυρίων ευρώ για το επόμενο καλοκαίρι. Νέα πρόταση στην Νάπολη για την απόκτηση του Λουκάκου κατέθεσε η Φενέρμπαχτσε. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Γιώργος Πετρίδης.
0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Όπως επίσης το γεγονός ότι έχει επαφή με τους τίτλους, έχει πάρει τρία κύπελα σε δύο χρόνια. Βαγγέλη, το έκανε στο λάθος, λέει τρία κύπελα σε δύο χρόνια, δεν γίνεται, δύο κύπελα σε τρία χρόνια.
3: Άρε Βαγγέλη.
2: Εντάξει. το έκανα.
1: Δεν θα μας γονατίσει κανείς το μήνυμα σε οργάνωση εκδηλωμένων οπαδών.
3: Ε?
1: Σε εκδήλωση οργανωμένων οπαδών.
2: Α.
4: Καμιά αύξηση θα πάρουμε.
2: Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι.
4: Έχω τέτοιο,
5: Βγάλτε το, βγάλτε ό,τι έχετε.
4: Έχω χάις φρύ.
5: Αυτό αποβάλλετε. Κόκκινη κάρτα. Κόκκινη κάρτα.
2: Να πω ότι Augsburg φέρνει ντούμπα. Τούμπα.
6: Ταμπα τούμπα, ταμπα τούμπα.
2: Ντούμπα, τούμπα.
6: Ταμπα τούμπα, ταμπα τούμπα.
2: Τούμπα. Το παιχνίδι με την Dortmund.
7: Η Αργεντινή νίκησε 2-0 τον Καναδά.
8: Ωρε τι μαθαίνω.
2: Ο Σύσυφος έσπρωχνε την πόρτα. Την πέτρα.
9: Λε παιδιά, ανοίξε την πόρτα να μπουν μέσα.
2: Έσπρωχνε την πέτρα μέχρι την κορυφή και τον ξαναπλάκωνε ο Σύσυφος.
9: Τι τουλάχιστον ρε πίστε με να πάρω το πόδι μου ρε παιδιά.
10: Για την πέμπτη αγωνιστική του FIBA Europe Cup παίζουν Μαρούλι.
11: Αδερφέ, τι βάζεις μέσα?
12: Λουγκάν κούπα.
10: Μαρούλι.
12: Λάγανο καλά το
10: μαρούλι.
12: Ντομάτα, κρεμμυδάκι βραστό.
10: Μαρούλι, μαρούσι, σαμπάχ στις 8 και 4.
12: Θα σου βάλω και σως για να γλιστράει.
2: Γεια χαρά σε μένα. Γεια χαρά σε μένα. Τα λέμε πάλι από εβδομάδα, από αύριο. Γεια χαρά. Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.
13: Ναι, πρόεδρε, πήρα, κοίτα.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Πάντα συντονισμένοι στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Big Wings Sport FM 94,6. 10 λεπτά μετά τις 12. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2 και απόψε. Θα ανοίξουμε σε λίγο τις γράμμες για να τα συζητήσουμε, να πούμε οτιδήποτε θέλετε. Εν όψη προφανώς των δύο πολύ σημαντικών αγώνων που δίνουν οι αιώνιοι. 8.30 είναι η Μέγκεν Ολυμπιακός και ΤΣΣΚΑ 1948 Παναθηναϊκός για τα προκριματικά του Champions League και του Conference League αντίστοιχα. Με τον Γιώργο Γιαννίση στη ρύθμιση των ήχων και τις ελάχιστες μουσικές επιλογές απόψε. Ο Γιώργος Πετρέδης θα είναι στο μικρόφωνο. Ιδιαίτερη μεταγραφική δραστηριότητα δεν είχαμε σήμερα, αλήθεια είναι. Δεν έγιναν πολλά πράγματα στο μεταγραφικό έτσι αλυσβερίσι. Ο Ολυμπιακός κινείται, ψάχνει για δύο προσθήκες λογικά στη μεσαία γραμμή. Υπάρχει και ένα κείμενο του Κώστα Νικολακόπουλου στο sportfm.gr που τα αναλύει λίγο όλα αυτά, το τι γίνεται όσον αφορά τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού και για τον Κάσερες και για τον Φρόιλερ και για τον επιθετικό που θέλει, τον Ουγκάλδε και για τον αριστερομπακ. Επίσης φαίνεται και αριστερομπακ Ολυμπιακός, θέλει τουλάχιστον 4 κινήσεις η ομάδα του Πειραιά. Φυσικά έχουμε και τα τελευταία νέα από την Ολλανδία για το μάτς με την Νάιμέγγεν μετά το 0-0 του πρώτου αγώνα. Να δούμε τι σχήμα θα χρησιμοποιήσει ο Μεντιλίμπαρ. Αντίστοιχα και στον Παναθηναϊκό, και εκεί υπάρχουν αρκετά ερωτήματα όσον αφορά το σχήμα που θα χρησιμοποιήσει ο Νίστρουπ στο μάτς με την ΤΣΣΚΑ 1948. Στην αποστολή μετέχουν κανονικά και ο Τετέι και ο Λιβάη και ο Ντέσσερς. Ήταν νομίζω λίγο πολύ αναμενόμενο και για τον Λιβάη και για τον Ντέσσερς. Το θετικό, το χαρμόσυνο νέο είναι ότι ο Τετέι είναι εκείνος κανονικά στη διάθεση του Νίστρουπ. Οπότε από εκεί που είχε έναν επιθετικό Παναθηναϊκός στο πρώτο μάτς, τώρα θα έχει 4 και θα έχει πληθώρα επιλογών ο προπονητής του Τρεφιλιού. Εν αντιθέσει με τους ακραίους μπακ, όπου στην ουσία είναι μόνο ο Κάτρης και ο Κυριακόπουλος. Και ο Κάτρης νομίζω ότι περισσότερο, καλύτερα μάλλον, αποδίδει ως κεντρικός αμυντικός. Λοιπόν, στην ΑΕΚ έχουμε το κομμάτι της προετοιμασίας για το Super Cup, το Super Bet Super Cup όπως το ονομάζουμε. Είχαμε και την παρουσίαση, μάλλον την νέα φανέλα της ΑΕΚ, δεν παρουσιάστηκε, έδωσε απλά στη δημοσιότητα η Ένωση τις εικόνες από τη νέα, για τη νέα της φανέλα για τη σεζόν που έρχεται, η οποία θα χρησιμοποιηθεί προφανώς και την Τετάρτη στον τελικό του Super Bet Super Cup. Εκεί υπάρχουν, να πούμε, στους κιτρινό-μαύρους και κάποια θέματα με τον Πεν Ράις. Η ΑΕΚ διέψευσε τις επαφές με την Rangers, αλλά νομίζω ότι θα έχει ενόχληση το επόμενο διάστημα για τον Σκοτσέζο Μπακ. Ενώ στον ΠΑΟΚ μπαίνουν και εκείνοι στην τελική ευθεία για τη ρεβάνς με την Άντερλεχτ. Νωρίτερα ο Δημήτρης Μπατζούλου είπε ότι ο ΠΑΟΚ έχει κάνει ήδη πρόταση σε 2-4. Θεωρώ ότι έχει αργήσει και λίγο η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Μια κίνηση που έπρεπε να γίνει, τουλάχιστον να έχει πάρει ένα επιθετικό. Σίγουρα από τη στιγμή που ήξερε θα φύγει ο Γιακουμάκης, θα έπρεπε να έχει κάνει μια προσθήκη εκεί. Τέλος πάντων, προφανώς δεν είναι πολύ εύκολο να βρουν τον παίκτη που ήθελαν. Υπάρχουν κάποια ονόματα που έχουν βγει στη φόρα. Να δούμε ποιος θα είναι ο παίκτης που θα αποκτήσουν οι Θεσσαλονικείς. Ανεβάζουν στροφές και ο Άλλη και ο Ντεσπότοφ. Αυτά σε γενικές γραμμές. Έχουμε φυσικά σε εξέλιξη και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου και κολύμβησης. Γίνονται ωραία πραγματάκια και οι Έλληνες έχουν καλές επιδόσεις γενικότερα και καλές παρουσίες μέχρι στιγμής. Ο Τεντόγκ πέρασε τον τελικό. Η Σκαρβέλη πέρασε και στο τελικό της προβολής πριν από λίγο. Στην τελευταία βολή βασικά του αγωνίσματος των προκριματικών πέρασε τον τελικό. Στο τελικό της σφυροβολίας. Γενικότερα έχει δραστηριότητα σε αυτά τα αθλήματα. Λοιπόν, 2-10 95-79, 2-83, 4 και 5. Ανοίγουμε τις γραμμές. Γιώργο, είμαστε έτοιμοι. Πάμε. Δίνει το έναυσμα και το σήμα πέρα ο Γιώργος. Και πάμε στον πρώτο φίλο. Καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Δεν θα κάνεις φίλε μου, Γιώργο.
0: Καλά, καλά, πώς είμαστε.
1: Ο Παναγιώτης είμαι.
0: Γεια σου, Παναγιώτη, τι έγινε.
1: Καλά, ρε φίλε, εσένα ήθελα πιο πολύ.
0: Ωραία, για πάμε.
1: Ούτε παραγγελιά να το χάμε. Φίλε, είναι φευγάτος ο Γιαννακόπουλος.
0: Είναι φευγάτος. Κατάλαβες ή κάτι τέτοιο από αυτά που...
1: Φοβήθηκα, ρε φίλε, λίγο, γιατί λέει σε 5 χρόνια θα είμαι, λέει, ο παδός, μετά λέει, ξέρω εγώ, Δεν θα μείνω και για πάντα στο Παναθηναϊκό και δεν ξέρω μετά, γιατί άμα πήγει μετά το χάος.
2: Εντάξει, το 5 χρόνια το είπε, μπορεί να είναι 5, μπορεί να είναι 10, μπορεί να είναι 15. Οκ, okay, δηλαδή, ξέρεις, το ανέφερε ως, πώς να σου το πω, σε ένα έτσι...
1: Να μην έχουμε ανησυχία, γιατί.
2: Όχι, όταν σου λέει ότι αν δεν πάρω τον Γιώβιτς, δεν θα πάω πουθενά.
1: Μα τον χρόνο θέλει να φέρει τον Γιώβιτς, άρη. Δεν το βλέπει, δεν κολλάει να φύγει, δηλαδή, άμα έρθει καταρχάς θα πει στο αεροδρόμιο να πούμε. Άμα έρθει αυτός ο παίκτης.
2: Εντάξει, δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση, το συζητάμε έτσι, το καταλαβαίνουμε όλοι.
1: Αλλά ναι, αλλά και αυτός νομίζει ότι θέλει να μείνει μια ζωή σε NBA, από ό,τι έχω καταλάβει.
2: Ναι, εντάξει, προφανώς και θέλει να είναι κοντά στην πατρίδα του.
1: Θέλει να είναι κοντά στην πατρίδα του. Η Ελλάδα, άμα έχει λεφτά, είναι ένα από τα ευρωτερά μέρη του κόσμου.
2: Άμα έχει λεφτά, μ' άρεσε αυτό, μ' άρεσε.
1: Άμα έχει λεφτά, ναι, είναι ένα από τα ευρωτερά μέρη. Έχει τα πάντα, βουνό, θάλασσα, τα πάντα. Λεφτά να έχεις και τα κάνεις όλα. Αλλά...
2: Όχι, δεν νομίζω πάντως ότι τίθεται θέμα. Δεν νομίζω ότι τίθεται κάποιο δύο θέμα για τον...
1: Τώρα πάμε να κάνουμε κάτι πάρα πολύ καλό και με τον Ομπράντοβιτς και με τον Διαμαντίδη και με τον Μπατίς. Και βλέπω ωραίες κινήσεις και οι μεταγραφές ήταν φοβερές. Δηλαδή ο σέντερ που πήραμε και ο Playmaker, ναι, μιλάμε πολύ καλές μεταγραφές.
2: Για τον Σέλε και ο Φρανσίσκο εννοείς, έτσι.
1: Ναι. Mm-hmm. Και ο άλλος που πήραμε τη Βαλένθια είναι πολύ καλός παίκτης.
2: Μπαντιό, ναι. Μπάντιο μάλλον. Ναι. Μπάντιο, το λέμε και σωστά.
1: Ναι, μπάντιο όπως έτσι. Και ο άλλος, ο Γερμανός που πήραμε και αυτός πολύ καλός.
2: Κοίταξε να σου πω την αλήθεια, Παναγιώτη, εμένα από τις μεταγραφές του Παναθηναϊκού, αυτή που ίσως είναι και λιγότερο έτσι αθόρυβη τέλος πάντων και μπορεί να φανεί πιο χρήσιμη είναι του Μπόγκα. Επειδή τώρα ανέφερες, θεωρώ ότι μπορεί να είναι ο παίκτης που θα κολλήσει, που θα δέσει περισσότερο στον Παναθηναϊκό και στον τρόπο που θέλει να αγωνίζεται ο Παναθηναϊκός.
1: Μα είναι καταρχάς πολύ καλός στην άμυνα.
2: Ναι.
1: Ψηλό παιδί.
2: Πολύ ψηλό παιδί, ακριβώς. Μπα μαρκάρα από τον Άσο μέχρι το 5, δηλαδή.
1: Ναι, δηλαδή
2: πολύ καλός rebounder.
1: Πήρε παίχτες ο Μπράντοβιτς, ξέρεις που μπορεί να κάνουν πολλά πράγματα. Δηλαδή δεν πήρε παίχτη, δηλαδή που αυτός θα είναι καλός ρε παιδί μου στην επίθεση και αυτός θα είναι μόνο καλός στην άμυνα. Δηλαδή από πέρσι έχουμε αναβαθμίσει πολύ την ομάδα. Δηλαδή θα είμαστε πιο ανταγωνιστικοί, πιστεύω.
2: Ναι. Έτσι.
1: Και με το κάνει και με την. Δεν θα έχουμε και το άγχος, ξέρεις, να φεύγει με. Τέτοιες με αποβολές ο Μπράντοβιτς, ξέρεις, που
2: γινόταν έξαλλος.
1: Ναι, που γινόταν έξαλλος. Γιατί το παίρνα γι' αυτό και στους παίκτες τα νεύρα του, ξέρεις.
2: Ναι, υπήρχε αυτή η νευρικότητα όντως, είναι αλήθεια.
1: Οπότε, ξέρεις, όταν έχεις έναν τρομερό προπονητή, που είναι σαν πατέρα σου, ρε παιδί μου, γιατί τώρα έτσι θα τους βλέπει τα παιδιά, ας πούμε, σαν πατέρα τους θα τους βλέπουνε. Δηλαδή, η εμπειρία του και όλα αυτά θα φέρουν μεγάλο... Δηλαδή, εγώ δεν έχω κακό feeling για τον χρόνο. Μην το πάρουμε κιόλας. Καλά, πάλι φαβορί εμείς οι Ολυμπιακός είμαστε, εγώ πιστεύω.
2: Είναι και φαίνεται πολύ δυνατή, ε. Μην την ξεγράφουμε τη φαίνεται. Νομίζω ότι δεν έχουμε λίγο...
1: Η Ανατολού είναι δυνατή.
2: Ναι, και η χθες έχει δυναμώσει, σωστά. Μπράβο. Και η Ζάλγκης έχει δυναμώσει.
1: Οι Ισπανικές έχουν πέσει λίγο.
2: Εγώ την Ρεάλ την έχω και πάλι ψηλά.
1: Ναι, μάλλον δεν θα είναι, ξέρω εγώ. Αλλά να πάνε μέχρι 5-6 θέσεις, 5-6 θέσεις παραπάνω δεν πάνε.
2: Για να δούμε. Οι άλλες είναι σίγουρα η Μπαρσελόνα και η Βαλένθια δεν έχουν αποδυναμωθεί.
1: Ναι, δεν έχουν. Η Βαλένθια αποδυναμώθηκε πολύ.
2: Ναι.
1: Πήγαν όλοι. Η Μιλερμπάν πήγε να κάνει κάτι, ξέρεις, το σπιζαραχτικό, αλλά ξεφούσκωσε. Εκτός τώρα, άμα έχει αυτός ο επενδυτής, λέει ο Αμερικάνος.
2: Και πάλι την παίκτες αύριο τώρα.
1: Ναι, τώρα του χρόνου. Του χρόνου του παραχρόνου. Δηλαδή δύο χρονιές θα χάσει τώρα η Μιλερμπάν από το που έκανε.
2: Ναι.
1: Στο ποδόσφαιρο αύριο εύχομαι να νικήσουμε. Πιστεύω ότι άμα παίξουμε σοβαρά, ένα-δύο μπαλάκια τα έχουμε. Αλλά πρέπει να παίξουμε σοβαρά, φίλε. Δηλαδή, εντάξει, το καλό είναι ότι με πέρσι η ομάδα βάζει εύκολα γκολ. Δεν είναι αυτό το πράγμα που δεν βάζαμε με τίποτα.
2: Ναι.
1: Άμα παρατηρήσεις, ακόμα και στο 4-1 που χάσαμε στο φιλικό, βάλαμε γκολ. Και έπρεπε να βάλουμε και πόσα.
2: Και είχε φάσει, ναι, είχε φάσει, αυτό ισχύει.
1: Ναι. Ενώ εφέ το βλέπεις, βάζουμε πολύ εύκολα γκολ. Αυτό σημαίνει ότι έχει δουλέψει και ο προπονητής. Εγώ το έχω μεγάλη εμπιστοσύνη προπονητή. Είτε περάσουμε είτε δεν περάσουμε πρέπει να τον στηρίξουμε. Είναι μια νέα προσπάθεια. Και έχουμε και όλο το μέλλον μπροστά γιατί είναι η ομάδα μας πάρα πολύ νεανική ομάδα σαν ομάδα. Δηλαδή ένα-δύο παίκτες είναι που είναι πάνω από 30. Όλοι οι άλλοι είναι κάτω από 25-26 χρονών. Οπότε καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα γιατί όταν θα μπούμε στο σπίτι μας θα είναι πιο δυνατή η ομάδα, πιστεύω.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, ας πούμε, ο Ολυμπιακός, τώρα που του φύγει ο Τσιολάκης, που του φύγε, του έχουν φύγει κάποιοι παίκτες και του χρόνου λογικά θα φύγουν πάλι κάποιοι παίκτες ή θα σταματήσουν γιατί μεγαλώσανε, θα αποδυναμωθεί. Mm-hmm. Εκτός αν κάνει μεταγραφές τρομερές. Αλλά δεν βλέπω να ρίχνει λεφτά, γιατί πάει να φτιάξει όλο το γήπεδο του Ολυμπιακός το καινούριο που θέλει πολλά λεφτά και ίσως δεν βάλει κάποιο φρένο στις μεταγραφές. Δεν ξέρω αν μας συμφωνείς αυτά που λέω.
2: Ναι, εντάξει, δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει ο Ολυμπιακός, αλλά βλέπω ότι έχει κάνει και πωλήσεις. Οπότε φαντάζομαι ότι θα έχει διαθέσιμα λεφτά για να κάνει και αντίστοιχα αγορές.
1: Αλλά ότι έχει διαθέσιμα, έχει πολλά. Μόνο πέρσι που πήρε 40 από το Πιτσιρικά, να πούμε.
2: Το Τζολάκης φέτος.
1: Δεν τα επένδυσε.
2: Κωστίνια.
1: Ναι, Κωστίνια 20.
2: Είναι μεταγραφές.
1: Τζολάκης άλλα 20.
2: Ναι.
1: Αν περάσει και αύριο ο Τσάμιος
2: Λίγκα. Τσάμιος Λίγκα, μπράβο, ναι.
1: Θα πάει ένα 40. Εντάξει. Αυτά ήθελα να πω. Να είστε καλά, αδερφέ.
2: Να είστε καλά, ρε Παναγιώτη.
1: Καλή εκπομπή σου έχουμε.
2: Καλό ξημέρωμα. Να είστε καλά. Να είστε καλά, επίσης. Λοιπόν, ναι, Βαλεντίνα λέει ότι τελείωσε το καλοκαίρι. Για πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα. Καλημέρα.
3: Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Ο Κωστίνια γύρω στα 12-13, πόσο ήταν ο Ολυμπιακός. 5 νομίζω πήρε για τον Ορτέγκα, άλλα 6 για τον Στρεφέτσα. Έδωσε αρκετούς παίκτες φέτος ο Ολυμπιακός. Για πάμε.
3: Έλα Γιώργο, καλημέρα.
2: Τι κάνουμε?
3: Καλά, μια χαρά. Θέλω να σε ρωτήσω σχετικά με την χθεσινή συνέντευξη του Γιαννακόπουλου.
2: Ναι.
3: Πώς την είδες?
2: Εντάξει. Φαντάζομαι ότι όπως την είδαν οι περισσότεροι. Δηλαδή ότι μίλησε με ειλικρίνεια. Είπε αυτά που συνέβησαν τη φετινή σεζόν. Ότι για ποιο λόγο δηλαδή η ομάδα δεν πήγε καλά. Αναφέρθηκε, για μένα αυτό έχει μεγάλη έτσι, σημασία, στο κομμάτι του λάθος που έκανε με το, πώς το λένε, με το Λάβαρ του Μποντιρόγκα. Το κατάλαβε και ο ίδιος και θα επανέλθει στη θέση του, ενώ στην όρθια του.
3: Όλα αυτά τι σου δείχνουν εσένα?
2: Τι είναι ότι μου δείχνουν? Ότι...
3: Δηλαδή ότι ένας άνθρωπος ο οποίος ηγείται του Παναθηναϊκού κατεβάζει ένα Λάβαρο από έναν παίκτη ο οποίος ήταν σημαία του Παναθηναϊκού, πρόσφερε τόσα πολλά μόνο και μόνο επειδή του τη βάρεσε μια νύχτα.
2: Καλά, δεν του τη βάρεσε, δεν είναι ότι ξύπνησε και είπε θα
3: κάπως
2: το...
3: Κάπως έτσι.
2: Όχι, δεν είναι έτσι. Είχε προφανώς παράπονα από το αντιμετώπιση που είχε βρει για τον Παναθηναϊκό. Δεν είναι, το είπε κιόλας, άλλωστε και ο ίδιος.
3: Τώρα αυτό είναι δηλαδή σοβαρός λόγος για να κατεβάσει το Λάβαρο
2: από παιδί μου, εντάξει, εγώ σου είπα ότι είναι λάθος προφανώς όλο αυτό. Δεν είπα ότι είναι σωστό.
3: Καταλαβαίνεις, του λέω ότι του βάρεσε μια νύχτα. Θέλω να σε ρωτήσω.
2: Έχει διαφορά το ότι του βάρεσε από μια νύχτα με το διαφορά ότι έχει παράπονα.
3: Ένας άνθρωπος που ανεβάζει 100 story τώρα σε ένα βράδυ δεν είναι φυσιολογικό πράγμα. Από αυτό που εκεί θέλω να καταλήξω.
2: Τέλος πάντων, το ότι κάνει ο καθένας στο προφίλ του και στο Instagram του.
3: Μαζί σου, είναι προσωπική του. Εγώ κοιμάμαι το βράδυ.
2: Εντάξει, σε κοιμάσαι, εκείνος δεν κοιμάται. Τι να κάνουμε τώρα, να κάτσουμε τώρα να σχολιάζουμε τώρα.
3: Έχει και αϊπνίες. Ναι, εντάξει, οκ. Μαζί σου. Κάτι άλλο. Αυτά που ανέφερε για τον Ολυμπιακό. Θεωρείς ότι είναι αντικειμενικά, ότι είναι αλήθεια?
2: Ποια από όλα, για εξήγησέ μου λίγο.
3: Ανέφερε δηλαδή ότι οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού δεν ξέρουν μπάσκετ, ότι είναι ασπρόμαυροι, ότι φωνάζανε offside και πολλά άλλα, τα οποία νομίζω είναι πάνω στην εμπάθεια λόγω της φετινής κατάκτησης Ευρωλίγκας του Ολυμπιακού μέσα στο ΟΑΚΑ.
2: Καλά, εγώ δεν είναι θέμα.
3: Έτσι το αντιλαμβάνομαι.
2: Εντάξει, δεν είναι θέμα εμπάθειας με τον Ολυμπιακό. Νομίζω περισσότερο είναι θέμα καζούρας, να κάνουμε λίγη πλάκα μεταξύ μας και μέχρι εκεί. Άλλωστε το είπε και ο ίδιος ότι και πολλές φορές έχει προσπαθήσει και ο ίδιος μέσω χιούμορ και καζούρας να έρθει πιο κοντά με την άλλη πλευρά, αλλά δεν
3: είναι. Το χιούμορ είναι ότι κάποιοι κάνουν προσφυγές για να μην προχωρήσει το σεφ. Αυτό είναι το χιούμορ. Εγώ έτσι το βλέπω.
2: Ποιος έχει κάνει προσφυγή?
3: Βλέπω ότι γίνονται κάποιες προσφυγές από πολίτες. Όπως γινόταν τότε με τους κορμοράνους στο Βοτανικό, κάτι αντίστοιχο, ώστε να μην προχωρήσει το σε. Γιατί κάνει νιά-νιά στα κεραμίδια τώρα.
2: Μάλιστα. Εντάξει, αν έχεις τέτοιες αποδείξεις, μπορείς να τις.
3: Δεν έχω αποδείξεις, σου λέω. Τι απλή λογική τι λέει.
2: Τι λέει η απλή λογική, ότι.
3: Ότι δεν θέλει ο Γιαννακόπουλος να αποκτήσει γήπεδο Ολυμπιακός. Πολύ απλά.
2: Okay. Αν το νομίζει
3: ο ίδιος το πήρε έτσι όπως το πήρε το γήπεδο του. Έχει πάρα πολλά έσοδα και καλά κάνει. Βάζει ελάχιστα χρήματα συγκριτικά με τα έσοδα που έχει. Ενώ αντίστοιχα οι Αγγελόπουλοι τα βάζουν όλα από την τσέπη τους.
2: Μάλιστα. Τι να πω τώρα.
3: Έχεις κάτι αντίθετο να πεις αυτό?
2: Όχι, τίποτα δεν έχω να πω, φίλε. Καλό ξημέρωμα.
3: Εντάξει, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, για πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Βασίλη από Πειραιά.
0: Γεια σου, Βασίλη.
4: Γενικά μια παρατήρηση. Θα, ναι. θα ήταν καλό Νίκο η Τόνη να είναι λίγο πεσμένη για παιδιά.
0: Α, καλά, εννοείται.
4: Αύγουστο έχουμε, είναι αρχή της χρονιάς. Άμα είναι να ξεκινάνε τα όργανα από τώρα από μια συνέντευξη. Δηλαδή, εντάξει, τέλος πάντων. Να συνεχίσουμε. Αύριο μεγάλη μέρα για τον Ολυμπιακό.
0: Συμφωνώ.
4: Και είναι μεγάλη μέρα γιατί για μένα αύριο διακυβεύεται κάτι παραπάνω από μια πρόκριση απλά σε μια επόμενη φάση του Champions League. Διακυβεύεται πιστεύω και το μέλλον του προπονητή.
0: Α, το πας τόσο μακριά, ε.
4: Ναι, με αυτά που βλέπω, διαβάζω και με το κλίμα που έχει μαζευτεί και τα σύννεφα, πρώτα απ' όλα δεν είναι λογικό να αλλάζει η ομάδα δύο τεχνικούς διευθυντές σε ένα καλοκαίρι.
0: Γενικά έγιναν αρκετές ανακατατάξεις αυτό το κομμάτι στον Ολυμπιακό φέτος.
4: Να προσθέτει δύο τεχνικούς διευθυντές, τον ένα απάνω από τον άλλον. Αυτό νομίζω δεν έχει ξαναγίνει. Στην Ελλάδα σίγουρα δεν έχει ξαναγίνει. Και σπανίως γίνεται στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο μέσα σε ένα μήνα. Αυτό δείχνει ότι στον Ολυμπιακό τα πράγματα είναι αυτή τη στιγμή όλα τρικυμία εν κρανίο. Δεν υπάρχει πλάνο και με θλίβει πάρα πολύ αυτό. Γιατί θα έπρεπε ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή να έχει τουλάχιστον το βασικό το χτάρι στην ομάδα, τουλάχιστον το βασικό του εξτρέμ στην ομάδα, τουλάχιστον έναν ακόμα επιθετικό εφόσον οι δύο από τους τρεις είναι φερνάτη και ένας τέταρτος είναι τραυματίας, ο Βαγγιλιάνος. Λοιπόν, τα πράγματα είναι πολύ δυσίωνα και είναι δυσίωνα από την αρχή και τα έχουμε κάνει εμείς δυσίωνα, σαν Ολυμπιακός, σαν οργανισμός. Τα έχουμε κάνει μόνιμα δυσίωνα. Δεν ξέρω αν το παρατηρείτε εσείς, αλλά ο Ολυμπιακός έχει κάνει φέτος τις περισσότερες πωλήσεις που έχει κάνει ποτέ στην ιστορία του.
0: Ναι.
4: Τα χρήματα που έχει, πάρει και τα ποσά για δεδομένα ελληνικής ομάδας είναι απίστευτα. Το επίπεδο πωλήσεων του Ολυμπιακού είναι τρομερό.
0: Ναι, ναι. Ισχύει αυτό που λες.
4: Εγώ όμως θα ήθελα, εφόσον φεύγει ο Κωστίνια και ο Ορτέγκα, να έχω δύο παίχτες τουλάχιστον του ίδιου επίπεδου ήδη στην ομάδα. Τουλάχιστον του ίδιου. Υπό καλύτερους. Γιατί να μην φανάει
0: τερμοκρατικός. Βασίλη, να σου θυμίσω ότι τον Κωστίνια, αρκετοί φίλοι του Ολυμπιακού τον έκραζαν, ε. Φετινή σεζόν.
4: Πέρσι.
0: Ναι,
4: πέρσι.
0: Ναι, εντάξει.
4: Ναι. Εντάξει. Αυτό δεν σημαίνει.
0: Όχι, δεν σημαίνει ότι είναι καλός παίκτης προς Θεού. Μην τον δε λέω ότι ο άνθρωπος είναι. Και ο Ορτέγκα μια χαρά παίχτης είναι. Έτσι το συζητάμε. Ναι, ναι.
4: Για μένα ο Ορτέγκα ήταν πολύ σταθερός. Δεν ήταν το καλύτερο μπακ που έχουμε δει στον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι. Αλλά ήταν σταθερός. Θέλω να πω κάτι. Ο προπονητής και θα ήταν καλό να κρατήσει. Θα ήταν καλό να απομακρυνθεί. Για να κρατήσει και τον μύθο του. Δεν θα μ' αρέσει να φύγει με τόσο κακή εικόνα ο Μεντιλίμπαρ. Και δυστυχώς και εκεί πάει το πράγμα. Γιατί όταν ο Ολυμπιακός, πρόσεξε φίλε μου, ο Ολυμπιακός στα τελευταία 18 παιχνίδια του έχει βάλει 17 γκολ.
0: Επίσημα αν λες.
4: Ναι.
0: Ναι, ναι.
4: Το διανοείς αυτό. Είναι η χειρότερη επίδοση στα τελευταία τουλάχιστον 50 χρόνια.
0: Ξεσημαίνει το πρόβλημα. Εντάξει, ένα στατιστικό που αναφέρεις αυτό δεν το ξέρω ακριβώς αν είναι έτσι, αλλά το πρόβλημα στο κομμάτι αυτό είναι ότι ο Ολυμπιακός δεν παράγει το ποδόσφαιρο που έχει συνηθίσει ο κόσμος του και δεν φτιάχνει φάσεις.
4: Το θέμα είναι, η μπάλα δεν μπαίνει στο πλεκτό, παιδιά. Στο Καραϊσκάκι φέτος από το Φλεβάρι και μετά, πραγματικά επειδή είχα διαρκείας και δεν το ανανέωσα και το παραδέχομαι, δεν το ανανέωσα γιατί. Το διαρκείας που πέρσι, δηλαδή μου βγάλε την ψυχή, αλήθεια σας το. Αυτό το πράγμα που έβλεπα πέρσι από το Φλεβάρι και μετά, για διάφορους λόγους, δεν υπήρχε.
0: Να.
4: Εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι εγώ τον Ολυμπιακό στα εκτός έδρας δεν τον φοβάμαι. στην Ευρώπη.
0: Mm-hmm. Μα έχει τον τρόπο του να παίρνει και τα αποτελέσματα που θέλει. Σε πολλές περιπτώσεις.
4: Παίζει καλύτερα εκτός έδρας ο Ολυμπιακός, ειδικά στην Ευρώπη. Παίζει καλύτερα. Φοβάμαι όμως την εικόνα και το ποδόσφαιρο του Ολυμπιακού. Δεν μας δείχνει κάτι ασφαλές. Δεν μας δίνει καν ψέγματα για να συνεχίσει κάπως το καλοκαίρι να τσουκλάει, γιατί λείπουν πάρα πολλοί παίχτες, δυστυχώς.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε.
0: Να είσαι καλά, Βασίλη. Καλό ξημέρωμα. Καλό ξημέρωμα.
4: Καλή εκπομπή.
0: Και έχουμε break. Πάμε σε ένα break. Επανερχόμαστε.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
5: bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε Big Wings Sport FM 94,6 με τον Γιώργο Γιάννη στη στήθμη των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Γιώργο Πετρίδη στο μικρόφωνο, 2-10-95-79-283-4-5. Τηλεφωνείτε για να συζητήσουμε οτιδήποτε θέλετε. Πάντως για αυτό που αναφέρθηκε και ο φίλος πριν για τον Γιαννακόπουλο, έγινε θέμα και στο ESPN, σε ένα από τα βασικά θέματα του ESPN. Το αμερικανικό μέσο λέει αν θα μπορούσε ο Γιώκητς να πάει στην Ελλάδα και στον Παναθηναϊκό. Βέβαια ο ίδιος λέει μέσα και το κείμενο ότι έχει εκφράσει την επιθυμία του να τελειώσει την καριέρα του στο Ντένβερ. Λοιπόν, για πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα. Καλημέρα. Να πω μια καλημέρα και στο φίλο Ντός από Μελβούρνη. Έλα φίλε, είσαι. Έλα.
1: Γιώργο, εγώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μ' ακούς?
0: Ναι, πολύ καλά.
1: Καλησπέρα Γιώργο.
0: Καλησπέρα.
1: Ταξιάρχης από Μυτιλήνη.
0: Γεια σου, ταξιάρχη, τι έγινε. Ναι, ναι, ναι. Σε θυμάμαι.
1: Α, εκεί ναι. Λοιπόν, καταρχάς να πω κάτι ποδοσφαιρικό και μετά
0: Εννοείται.
1: Να πάμε στο μπάσκετ.
0: Η φανέλα σου άρεσε, την είδες τη φανέλα?
1: Ναι, την είδα. Όχι, δεν ξετρελάθηκα να σου πω την αλήθεια, όχι. Mm-hmm. Όχι, δεν μ' αρέσει η ρίγα.
0: Δεν σ' αρέσει η ρίγα, ναι.
1: Καθόλου, δεν μπορώ. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, γούστα είναι αυτά. Το κίτρινο μου άρεσε, αλλά δεν θα ήθελα ρίγα.
0: Okay.
1: Θα προτιμούσα να ήταν μια ωραία κίτρινη φανέλα.
0: Έπεσε ο ταξιάρχης. Α, θα ξαναγαλέσει νομίζω. Λοιπόν, να πούμε επίσης για την ΑΕΚ, μιας και το αναφερθήκαμε λίγο στην ΑΕΚ, ότι υπάρχει και ενδιαφέρον της Ιντερνασιονάλ για τον Ελίασον. Έτσι. Οπότε λογικά θα φύγει ο Σουηδός εξτρέμ. Για πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα. Καλημέρα. Έλα φίλε.
2: Έλα Γιώργο, εγώ είμαι.
0: Έλα Γιάννη, τι έγινε?
2: Έλα λουδιά, τι λέει.
0: Καλά, εσύ.
2: Λοιπόν, Γιώργο, με τους Ολυμπιακούς μην προσπάθεις και πολλά πολλά.
0: Έλα, μην.
2: Όχι, δεν αρχίζω ρε παιδάκι, απλώς. Δηλαδή,
0: μην πούμε τώρα σε αυτό το τρυπάκι, γιατί ξέρεις τώρα δεν θα...
2: Έδωσε μια φοβερή συνέντευξη ο Γιαννακόπουλος. Άντε στα σχόλια από όλο τον κόσμο, δίνουν συγχαρητήρια για τη συνέντευξη καταρχάς. Για την ποιότητα της συνέντευξης. Και από τα δύο παιδιά.
0: Ναι, όντως ήταν πάρα πολύ καλή. Δεν ξέρω τα παιδιά, ήταν πραγματικά πάρα πολύ καλή.
2: Πάρα πολύ καλή και δεν κολλώνουν να κάνουν σκληρές ερωτήσεις. Έτσι, δεν χρειάζεται.
0: Έτσι.
2: Και ο Γιαννακόπουλος απαντούσε ευθέως, σ' όλα. Δεν κότεψε να απαντήσει πουθενά. Και ακόμα βλέπω κάτι σχόλια και είπε για μια φάση. Αυτό δεν είναι ψέματα. Ότι ο Παναθηναϊκός δεν το κοιτάζει τον Ολυμπιακό. Έχει διπλάσιους και τίτλους. Και αναφέρει και στο μπάσκετ ο άνθρωπος. Αναφέρει και στα άλλα αθλήματα. Ο Γιαννακόπουλος είναι ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Δεν έχει σχέση να μιλήσει για και βγαίνει, μα γιατί δεν είπε για το χάτμπολ, το πόλο, το ποδόσφαιρο που έχουμε εμείς στην πλάση του. Μα ο Γιαννακόπουλος θα πει για το ποδόσφαιρο, το χάτμπολ και το πόλο. Δηλαδή απίστευε, θα βγει ο Αλαφούζος άμα βγει ο Αλαφούζος, θα πει. Εδώ συγκρίνουμε, δεν μπορείς να συγκρίνεις δύο συλλόγους σε διαφορετικά αθλήματα. Δεν μπορείς να πεις η Μακάμπη, ας πούμε. Είναι καλύτερη αυτή η μπάγκερ. Πού θα σου πει ο άλλος? Στο ποδόσφαιρο? Φυσικά και δεν είναι. Στο μπάσκετ όμως είναι 10 κλάσεις καλύτερη. Είναι τεράστιο όνομα στο μπάσκετ η Μακάμπη σε σχέση με την μπάγκερ. Ενώ στο ποδόσφαιρο η μπάγκερ είναι τεράστιο όνομα σε σχέση με την Μακάμπη. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή τι σημασία έχει όταν έχεις 150 τίτλους στο πόλο του Χάλου? Δηλαδή οι Σικάγο Μπουλς που έχουν 6 μόνο τίτλους, ξέρω εγώ, από Ελ είναι καλύτερος επειδή έχει 50 τίτλους? Εξαρτάται σε ποιο άθλημα συγκρίνουμε και σε ποιο επίπεδο. Μιλάμε για μπάσκετ τώρα. Μιλάμε για ποδόσφαιρο, πάμε αλλού σου, για πόλο, αλλού, για... Δεν μπορείς να λες γενικά. Κατάλαβες, εννοώ.
0: Ναι, κατάλαβες, εννοείς. Τέλος πάντων, εντάξει, πάμε τώρα στα δικά μας.
2: Στα σοβαρά. Λοιπόν, εγώ θα μείνω τώρα σε κάποια σημεία που παρατήρησα αυτή τη συνέντευξη. Πρώτον, όταν ήταν Γιώργο να φύγει για να κόβω, τα έλεγα, εσύ έβγαινες λίγο τότε, τα έλεγα στο Διονύση και στον Ηρακλή. Τότε που έλεγε να πουλήσει με 25 εκατομμύρια, θυμάσαι?
0: Mm-hmm.
2: Έλεγα, πρόεδρε, μη βάλεις ένα ευρώ. Πάρ' το ΆΚΑ και κάνε επένδυση. Και τα λεφτά θα σου έρθουν πίσω. Δεν χρειάζεται να βάλεις ούτε ένα ευρώ να πάρεις το ΆΚΑ και έχεις αυτόν τον κόσμο από πίσω. Και αν μπορείς, φέρε και το ΖΟΣ. Τα έλεγα από τότε. Ρώτα το Διονύση και τον ΆΚΑ, από το 2020. Και όντως γίνανε αυτά. Και τελικά έφερε και το ζώο του. Το κερασάκι στην τούρτα. και το Διαμαντίδη έλεγα, τον Αλβέρτη και τον Μπατίστα έλεγα, παιδιά. Το έλεγα από τότε. Και γίναν όλα αυτά. Αυτά έπρεπε να τα κάνει πριν 5 χρόνια. 6 χρόνια, το 20, τότε που χάσαμε 2 χρόνια τζάμπα. Θα θυμάστε τα 2 χρόνια με τα έσοδα έξω. Τζάμπα. Γιατί δεν κάνει να βάλει 1 ευρώ, επένδυσε, θα τα πάρεις πίσω. Μην βάζεις 70 τότε, βάλει 25. Θα τα έπαιρνες πίσω, ρε φίλε, με τα διαρχίας αυτά. Που τότε ήταν άδειο το ΆΚΑ, γιατί ήταν 17η ομάδα. Και τα ήταν όλα. Και μπράβο. Και είδες τώρα τι είπε. Βέβαια, ανέβηκε και όλη η Ευρωλίπτα γενικά. Μισό δεν θα αποτιμάται τώρα ο Παναθηναϊκός. Εγώ σου είπα την άλλη φορά, μακάν έχει 200 εκατομμύρια, χωρίς γήπεδο, χωρίς τίποτα. Άρα ο Παναθηναϊκός τώρα έχει πολύ παραπάνω. Mm-hmm. Τώρα, όσον αφορά το να φύγει, που άφησε κάποιες υπόλοιπες. Εγώ δεν πιστεύω, παιδιά, ο Γιανακόπουλος ότι θα φύγει ποτέ από την ομάδα. Ο Γιανακόπουλος έχει μεγαλώσει με αυτή την ομάδα και πιστεύω, δόξα τω Θεώ, καλά να είμαστε, ότι η ομάδα θα πάει στον Παύλο, στον γιο του που είναι ήδη πορωμένος. Το πιστεύω. Παύλος Γιανακόπουλος, ο εγγονός του Παύλου. Mm. Λοιπόν, απλώς, αν είναι να φύγει, αν είναι, να μην φύγει τουλάχιστον μέχρι να κατασταλάξει, γιατί τώρα έρχονται τεράστιες εξελίξεις στο ευρωπαϊκό μπάσκετ γύρω. Τεράστιες.
0: Εννοείς με το NBA Europe και αυτά, έτσι. Ναι, ναι, okay.
2: Με ρωσικές που επανέρχονται. Mm-hmm. Με Αμπουντάμπι, Ντουμπάι που μπαίνουν και ρίχνουν άφθονο χρήμα. Θέλει τουλάχιστον για 5 χρόνια να μείνει στιβαρός, να κάνει να αυξήσει τα έσοδα όσο μπορεί. Γιατί έρχεται τσουνάμι και δεν ξέρει τι θα γίνει. Mm-hmm. Μέχρι να σταθεροποιηθεί η κατάσταση. Να ενωθεί, γιατί πιστεύω κάποτε θα ενωθεί το NBA Europe εγώ με την Ευρωλίκα. Δεν μπορεί να πάμε σε 2 πρωταθλήματα. Mm-hmm. Μέχρι να σταθεροποιηθεί, πιστεύω ότι δεν πρέπει να φύγει όσα και να του δίνει. Μπορεί να έρθει ένα φαν, γιατί εδώ ακούγονται απίστευτα ποσά στο NBA Europe. Να του δώσει 500 εκατομμύρια άντρες και να πάρει την ομάδα να την πάει στο NBA Europe. Όχι, όχι κύριε Γιάννη, θα μείνει μέχρι να δούμε να καταστάσει. Θα μείνει στην Ευρωλίγκα. Ευρωλίγκα είναι θέση του Παναθηναϊκού. Εκτός αν γίνει ένα ενιαίο πρωτάθλημα, ενιαίο NBA Europe να ενωθεί με Ευρωλίγκα, εκεί μάλιστα.
0: Πώς θα γίνει αυτό δεν ξέρω. Καλό είναι να το λέμε. Αλλά...
2: Εγώ πιστεύω Γιώργο εκεί θα καταλήξει. Δεν μπορεί να έχουμε 2 πρωτάθληματα.
0: Κάτσε να δούμε λίγο τα σχέδια
2: του NBA. Έχουμε 5 ομάδες από την Ευρωλίγκα.
0: Εντάξει, το είπα και την άλλη φορά, Γιάννη. Κάτσε να τα δούμε λίγο αυτά τα σχέδια.
2: Ναι, επειδή το λέει ένας σοβαρός συναδελφός του, ο Τσίμπος, τον εμπιστεύομαι.
0: Όχι, δεν είπα ότι τον αφήσει το Θάνο. Δεν είπα ότι αφήσει το Θάνο προς Θεού, ας πούμε, το παιδί δεν είναι εξαιρετικό.
2: Όχι, λέει ότι το έχει σχεδόν σίγουρο ότι 5 ομάδες θα είναι μέσα στις 12-5 ομάδες της Ευρωλίγκα. Η Βιλερμπάν, εγώ την έχω σίγουρη. Εκεί θα γίνει μια μήνυ διάσπαση. Αν γίνει αυτό από το χρόνο, όχι από φέτος, 27-28. Αν φύγουν 5 ομάδες της Ευρωλίγκα, δηλαδή η Λερμπάν, φύγει η Ρεάλ, Μπαρσελόνα, με Μπάγερν, είναι σχεδόν σίγουρη η Μπάγερν, θα γίνει μια μήνυ διάσπαση. Εκεί θέλει ψυχραιμία μετά για να γίνει επανένωση. Γι' αυτό για να δώσει πρέπει να μείνει στο τιμόνι σε όλες αυτές τις εξελίξεις, μέχρι να ξεκαθαριστεί οριστικά το τοπίο. Πάμε στο δεύτερο. Καλά έρθει για τον Μποντιρόγκα που έλεγε ο άλλος. Το παραδέχτηκε ο άνθρωπος, έκανε λάθος. Δεν το είπε ξεκάθαρα. Δηλαδή λένε τόσο καιρό, λέγανε, ο Γιανακόπουλος δεν παραδέχεται ποτέ τα λάθη του. Τώρα που το παραδέχτηκε, δεν το παραδέχτηκε. Έτσι δεν είναι, στη συνέντευξη δεν παραδέχτηκε.
0: Ναι, ναι.
2: Τώρα λένε εγώ γιατί το παραδέχτηκε. Δηλαδή δεν τις κάνεις από πουθενά. Μετά πάμε στο άλλο. Εγώ θα διαφωνήσω στον Γιανακόπουλο που είπε ότι φέτος δεν γίνανε λάθη. Τραγικά λάθη, Γιώργο. Και αυτό δεν το παραδέχτηκε. Εκεί δεν το παραδέχτηκε. Έπρεπε να παραδεχτεί. Έκανε λάθος που έδωσε τον Αταμάν. Ήταν λάθος. Ο Αταμάν έπρεπε να φύγει από το Φλεβάρι. Θα διεκδικούσαμε Ευρωλίγκα. Δεν το παραδέχτηκε αυτό. Είπε στην ατυχία, λέει ο φίλε. Ποια ατυχία, ρε φίλε. Όλοι είχαν τραυματισμούς.
0: Λάθη προφανώς και έγινε. Δεν το συζητάμε. Προφανώς και έγινε.
2: Μα δεν το παραδέχτηκε. Είπε όχι, λέει, δεν έγινε λάθη, λέει. Και δεν στηρίξα, λέει, τον Αταμάν. Ποιο δεν το στηρίξα. Όλοι το στηρίξαν.
0: Όλοι το στηρίξαν, εντάξει.
2: Μόνο εγώ έβρισα να με συγχωρώνει.
0: Όχι όλοι, για να είμαστε δίκαιοι, οι περισσότεροι το στήριξαν.
2: Όλοι μα το στήριξαν. Αυτό αφλεβάρι, Μάρτι και μετά άρχισαν να αφιβάλλουν.
0: Ναι.
2: Εγώ τα έλεγα 1,5 χρόνο βέβαια τώρα και με βρήκαν όλοι γιατί θες να φύγει ο Αταμάν. Έπρεπε να το παραδεχθεί αυτό. Έκανα λάθος, ρε φίλε, έκανα λάθος, έπρεπε να το διώξει τον Αταμάν. Σε αυτό. Και μετά πάμε.
0: Δεν είναι,
2: τώρα,
0: επειδή το έχουμε πολύ εύκολο, δεν είναι πολύ εύκολο να διώξει εκεί τον Αταμάν.
2: Γιώργο,
0: όταν η σεζόν καίει, να το πω έτσι.
2: Φαινόταν, ρε Γιώργο, φαινόταν το πράγμα.
0: Δεν διαφωνώ, δεν είπα ότι φαινόταν. Αλλά θεωρώ.
2: Το ρισκάρι εκεί, το ρισκάρι. θέλει και λίγο ρίσκο εκεί. Λοιπόν, ενώ δεν έχουν τους άλλους, θα το αποκάμισα. Τώρα κόλλησε να τον κρατήσει τρίτη. Τέλος πάντων, ας πάμε τώρα στο τελευταίο.
0: Πάμε και να κλείσουμε, για να γιατί έχει μείνει αρκετή ώρα.
2: Ναι, ναι, αυτό που είπε με την, με τη διαιτησία. Ότι είναι χειρότερη η διαιτησία στην Ελλάδα από ό,τι στην Ευρωλίγκα.
0: Είπε γενικότερα, το ανέφερε για όλη την διοίκηση Λιόλιου.
2: Εγώ συμφωνώ με αυτό. Εγώ το μόνο που θέλω αυτό για να κόπουλο, εκτός από αυτό να ηγηθεί για μια πενταετία τουλάχιστον, να προστατεύσει όσο μπορεί την ομάδα, δεν ξέρω πώς. Δεν μπορεί να φύγει ο Παναθηναϊκός. Δεν μπορεί να σε παίζουν σαν να σε, ξέρω εγώ, τι να σου πω τώρα, μην πω κανένα όνομα τώρα και παρεξηγηθώ, το ξέρω εγώ, η Δόξα Λευκάδας. Δεν γίνεται αυτό. Και στην Ευρωλίγα να σε παίζουν σαν να είσαι, ξέρω εγώ, η Άλμπα Βερολίνου. Mm-hmm. Αυτό έπρεπε να έχει επιληφθεί ήδη ο Παναθηναϊκός. Και στο φινάλι, ας κάνει μία. Δεν ξέρω τι γίνεται αυτό τώρα από τους νόμους. Είναι δυνατόν, δεν είναι επαγγελματικό το πρωτάθλημα, ρε φίλε. Ανώνυμες εταιρείες δεν είναι. Πώς γίνεται η διαιτησία, άμα πάει τώρα στο Υπουργείο και πει και κάνει μια αίσθηση, εμείς είμαστε κύριοι ανώνυμες εταιρείες, πώς γίνεται να μην έχουμε τη διαιτησία τη δικιά μας. Δεν είναι παράνομο αυτό. Να είναι η διαιτησία σε ερασιτεχνική ομοσπονδιά και να κρίνει αποτελέσματα ανώνυμων εταιριών. Νομικά δεν είναι παράνομο. Να πάει να επιμείνει η διαιτησία να γίνει επαγγελματική. Άσχετα ποιος θα είναι, ο Γιώργος Βασακόπουλος, τι δουλειά έχει η Όπερα στην διαιτησία να γίνει επαγγελματική. Άσχετα ποιος θα είναι, ο Γιώργος Βασακόπουλος, τι δουλειά έχει η Όπερα στην τεχνική

0: ψηφίζουμε αυτούς όποιος να βγάζουμε τον πρόεδρο με ψηφοφορία, καθαρά. Λοιπόν, έγινε, τα λέμε.
1: Να είσαι καλά, Γιάννη, καλό ξημερωμό.
0: Καλό βράδυ.
1: Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Ό,τι φαίνεται, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν θα είναι στις κλήσεις, να το πούμε και αυτό, της Εθνικής Ομάδας. Έτσι, για το παράθυρο που έχουμε τώρα τέλος Αυγούστου, πολύ σημαντικά μάτς με Ουκρανία και Ισπανία. Να το πούμε και αυτό. Για πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα.
2: Έλα, Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Ήρθα από Πετρούπολη.
1: Έλα, αρχιστώ,
2: τι
1: έγινε.
2: Τι κάνεις, το πήρα γιατί είστε εσύ. Καλά. Ακούω για το φίλο μου στο Ολυμπιακό, είναι εγώ.
1: Ναι, το θυμάμαι.
2: Τους φίλους στους Ολυμπιακούς και τέτοια παράπονα από την ομάδα, αλλά είναι και πονηρή. Του λέει αύριο, σου λέει, Ολυμπιακός είναι και καλός άξος δρασπαιχνίδια, σου λέει αν προκληθεί, να λέμε εμείς ότι μην λέγαμε ότι στα εκτός έδρας είναι καλός. Στα εκτός έδρας δεν λέω. Εμένα ο Ολυμπιακός προκληθεί μου άρεσε, άνεξε 45-65 ένα διάστημα. Μου άρεσε, κάνω ο Ολυμπιακός πάει τους παίκτες που χρειάζεται να παίξει αυτό το παιχνίδι που θέλω με την Λίμαρ. Θα είναι καλός. Και εγώ πιστεύω ότι ο Μελτζίμαρ θα φύγει. Δηλαδή είναι προδιαγραμμένο. Δεν θα ήθελα, όπως είπε ο άλλος, θα ήθελα να φύγει με κόσμιο τρόπο. Όχι να είναι. Τέλος πάντων. Το παιχνίδι αύριο είναι δύσκολο για τον Ολυμπιακό.
1: Δεν το συζητάμε. Είναι καλοδουλεμένη ομάδα η ΝΑΗ, παρότι δεν έχει κάποιο έτσι μεγάλο αστέρι.
2: Ναι, την είδα εγώ, είναι καλοδουλεμένη και μπροστά και...
1: Ναι.
2: Στίχημα παίζεις?
1: Όχι, αλλά για πες.
2: Τα τρία παιχνίδια, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και Παναθηναϊκό.
1: Όλα διπλά?
2: Όχι. Τι βλέπεις, πόσες προκλήσεις βλέπεις?
1: 3-3 βλέπω. Έστω και δύσκολα.
2: Ναι,
1: εντάξει, το πιο δύσκολο ρόλο το έχει ο ΠΑΟΚ. Γιατί να σου πω την αλήθεια, έτσι όπως εξελίχθηκε το πρώτο μάτς, τον αδικεί λίγο το 0-1. Όχι λίγο, πολύ τον αδικεί το
2: 0-1. Ναι. Και τώρα έχουν, φίλοι μου, με τον Γιανακόπη, μια συνέντευξη έδωσε, ρε παιδιά. Εντάξει, για τους φίλους μου του Ολυμπιακού το λέω, που πιαστείτε, πιάνετε από ένα που είπε ότι ο Ολυμπιακός, τι έγινε, εντάξει, γενικά το πράγμα, εντάξει. Τώρα πάμε να το ξανακάνουμε πάλι, λίγο να ηρεμήσουμε λίγο τα πράγματα, ρε παιδί μου, να βλέπουμε και λίγο, να μην είναι τόσο πορωμένα και τέτοια, δηλαδή τώρα οι άλλοι ξεχάσαν τη Ριζούπολη. Εντάξει, με τη Ριζούπολη βγήκε ο Λιπερόπλος, βγήκε ο Καραγκούνης, εντάξει, ξέρουμε τι έγινε στη Ριζούπολη και αν έγινε, έγινε ρε παιδί μου, αλλά όχι τόσο τραγικά πράγματα, τέλος πάντων, εγώ πάνω για τη Ριζούπολη. Θέλω να πω ότι έγιναν και ρε παιδί μου, εντάξει δεν ήταν, αλλά μέσα στο αγωνιστικό χώρο δεν έγινε τίποτα. Γιατί ήμουν μέσα στο παιχνίδι και 5.000
1: φίλοι. Εντάξει, εσύ Χρήστο, ούτε προθέρμανση δεν έκανε ο Παναθηναϊκός εκείνο το μάτς. Τι συζητάμε τώρα. Ούτε προθέρμανση δεν έκανε ο Παναθηναϊκός εκείνο το μάτς. Δεν μπορούσε να κάνει.
2: Ρε, από διαιτησία σου λέω.
1: Α, από διαιτησία τι να γίνει. Όταν μπαίνεις μέσα και έχεις χάσει πριν μπεις του μέσα, τι να το.
2: Δηλαδή και 5.000 φίλοι εκεί του. Είχε φυλάξει ο Παναθηναϊκός, να το αντάξει, μην εντάξει. Δηλαδή ο Ολυμπιακός να πήγαινε στην Τούμπα τα παλιά χρόνια, που δεν έκανε προθέρμανση. Το ίδιο γινόταν, έκανε με κάτι τα χέρια. Το ίδιο γινόταν και στην Τούμπα λένε, δεν μπορούσαν να μπουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο να κάνουν προθέρμανση. Όχι μια φορά, συνέχεια. Τέλος πάντων, αυτό ήθελα να πω και εγώ, να ρεμίσουμε λίγο και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο, να δούμε ωραία παιχνιδάκια αύριο. Αλλά εντωμεταξύ τώρα ξεσυγείτε. Έβαλα την Κοσμοτέ και τέτοια και όλα τα έχουν και ελεύθερο κοντά.
1: Ναι, όντως θα είναι και τα τρία σε ελεύθερο. Ισχύει αυτό, ισχύει.
2: Τα τρία σε ελεύθερο.
1: Ναι.
2: Το Sky, ΑΕ και Όφι.
1: Σωστό.
2: Ο Παρίς Σεντερμένα στο Βίλα στο Μέγκα.
1: Ναι. Ο Πάουκ στο Open, ο Ολυμπιακός στο Μέγκα, ο Παναθηναϊκός στο Sky.
2: Λοιπόν, χάρηκα Γιώργα.
1: Να είσαι καλά, καλό ξημέρωμα, Χριστό. Για πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Νίκος από Ήλιον.
1: Έλα, Νίκο.
3: Κάθεσαι στη γραμμή, ξέρεις, παίρνεις τηλέφωνο πάντα τα βράδια και κάθεσαι στη γραμμή και ακούς και ξαφνικά από αυτά που θέλεις να πεις...
1: Ξεχνιέσαι,
3: ναι, και στο τέλος δεν θυμάσαι τι ήθελες να...
1: Θα τα σημειώνετε, ρε παιδιά, θα τα σημειώνετε.
3: Ναι,
1: κάποια στιγμή...
3: να απαντήσεις, τι να κάνεις.
1: Άκου τώρα, επειδή τώρα μου δώσε ωραία πάσα. Κάποια στιγμή, δεν θυμάμαι τώρα, ήταν μια μέρα η οποία έχει πραγματικά πάρα πολλά πράγματα στο ρεπορτάζ του Μπασκετικού Παναθηναϊκού. Πάρα πολλά, όμως, θα σου λέω

0: πάρα πολλά, δηλαδή είχαν γίνει αρκετά πράγματα. Και τα είχα σημειώσει σε ένα χαρτάκι για να μην τα ξεχάσω, ρε παιδί, να γράψω τι ήθελα να πω. Ξέρεις, γι' αυτό ακριβώς τον λόγο που λες. Ότι πάνω στην κουβέντα, ότι πάνω θα ακούσεις κάτι, θα πει κάποιος, θα ξεχαστείς, ας πούμε.
1: Πάντα αυτό γίνεται. Δηλαδή όσες φορές έχω βγει, δηλαδή η μοναδική φορά που βγήκα και είπα αυτά που ήθελα, ήταν όταν πήραμε το πρωτάθλημα εμείς και ήσουν μαζί με το Ζέρβα. Και είχα βγει σχεδόν πρώτος και γύρισα και σου είπα ότι okay, συμφωνώ να έχεις τα νεύρα σου και αυτά, γιατί ήσουν λίγο νευριασμένος. Λοιπόν, και ότι δεν καταλήγει ποτέ πουθενά η συζήτηση ποιος την είχε πιο μακριά ή ποιος την έβαζε κάποτε σε ποιον. Αυτό δεν την έχω καταλάβει, είμαι 50 χρονών, δεν την έχω καταλάβει ποτέ αυτή τη συζήτηση, έτσι. Ο ένας να λέει για τον άλλον και ναι, εμείς που εσείς και αυτά. Εγώ άλλα ήθελα να πω, σε δύο φίλους θα απαντήσω βασικά. Ότι θα απαντήσω πρώτα στο φίλο τον Γιάννη που παίρνει τρεις φορές την εβδομάδα και λέει τρεις φορές την εβδομάδα τα ίδια πράγματα. Εμένα με πείραξε αυτό που γύρισε και σου είπε ότι μην ασχολείσαι με τους Ολυμπιακούς, γιατί δεν ξέρουν, δεν κάνουν.
0: Γι' αυτό το είπα να μην.
1: Ακριβώς, ναι. Και ήσουν πολύ ευγενικός και συμπαθής αυτό που του είπες. Εγώ θα πω στο Γιάννη ότι επειδή γύρισες και του είπες ότι είναι πολύ δύσκολο να αλλάξεις τον Αταμάν σε εκείνη την περίοδο. Εμένα μου αρέσει ο Αταμάν. Εγώ είμαι Ολυμπιακός και μου αρέσει ο Αταμάν. Έτσι. Έχει παίξει μπάσκετ που μου άρεσε και στην ΕΦΕΣ και στον Παναθηναϊκό, λοιπόν. Να διώξεις τον Αταμάν κάποια στιγμή να πάρεις ποιον.
0: Μα και αυτό το είπα. Να πας με υπηρεσιακό προπονητή.
1: Υπήρχε κάτι στην αγορά όχι, που έλεγες ότι okay, τον διώχνω και παίρνω κάποιον άφοβα. Ή ήταν ένας προπονητής που δεν σου έχει πάρει ευρωπαϊκό ή που δεν σου έχει πάρει πρωτάθλημα. Ή ήταν ένας προπονητής που δεν είχε πάρει ευρωπαϊκά πριν. Δηλαδή διώχνουμε πολλούς ανθρώπους πολλές φορές με πολύ μεγάλη ευκολία. Και το κάνουν και οι Ολυμπιακοί, λέει αυτοί ο Μπαρτζόκας λέει. Και πριν τον Μπαρτζόκα δεν είχαμε καμιά δεκαετία χρόνια να δούμε, ξέρω εγώ, Final Four. Έτσι. Θα πω στο φίλο το Γιάννη λοιπόν ότι πέρυσι, επειδή σου είπα ότι εγώ τα έλεγα στον Διονύση και στον Ηρακλή τον αντίπα τι έπρεπε να κάνει ο Γιαννακόπουλος, θα του πω ότι πέρυσι μας έλεγε ότι θα έχει 25.000 φίλους ο Παναθηναϊκός και ότι αν δεν εμφανιστεί, ότι αν δεν τα καταφέρει να πάει στο Final Four, θα είναι η μεγαλύτερη αποτυχία των τελευταίων 20 ετών. Και δεν μετράει ούτε το ευρωπαϊκό που πήρε με τον Αταμάν. Και τσακωνότανε με τον Διονύση και του λέγε τι είναι αυτά που λες και δεν γίνονται αυτά τα πράγματα που λες.
0: Αυτό το λέει ο Διονύσης, φαντάζομαι. Το λέει ο Διονύσης εννοείς, απαντούσε ο Διονύσης.
1: Ακριβώς, ναι, ο Διονύσης. Μα είναι δυνατόν να λέει αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, και έλεγε ότι δεν θα ξεπληθεί ποτέ η ντροπή από πάνω μας.
0: Εντάξει, τι ντροπή, τι συζητάμε.
1: Δεν πήγε ο Παναθηναϊκός στο Final Four, μετά βγήκε κολοτούμπα, τα έλεγε αλλιώς. Και να αναφερθώ και σε ένα φίλο του Ολυμπιακού που γύρισε και είπε ότι θα είναι ιστορική αποτυχία αν δεν περάσει ο Ολυμπιακός αύριο. Εγώ λέω ότι για μένα καλύτερα να μην περάσει ο Ολυμπιακός. Γιατί δεν χάνεται, πηγαίνει κατευθείαν στη League Phase του Europa. Και επειδή πέρυσι λοιπόν ο Ολυμπιακός που πήγε στο Champions League κατάφερε και πέρασε μόνο έναν γύρο και δεν μπορείς να πας πιο μακριά και αυτό είναι το γύρο που πέρασε και πήγε εκεί.
0: Άντε κι άλλο ένα γύρο να σου βάλω ακόμα. Άντε κι άλλο ένα ακόμα
1: πολύ
0: γύρο.
1: Δύσκολα,
0: ναι.
1: Πολύ δύσκολα.
0: Λοιπόν, να κάνεις την υπέρβαση, ας πούμε.
1: Ναι. Πολλοί δεν θυμούνται ότι ο Ολυμπιακός πριν τους αγώνες του Champions League και μετά τους αγώνες του Champions League δεν κέρδιζε ποτέ. Ποτέ. Γιατί είναι τέτοιες οι δυνάμεις που πρέπει να καταναλώσεις.
0: Αυτό ακριβώς. Αυτό.
1: Και δεν είναι το επίπεδο καμίας ελληνικής ομάδας να φτάσει στο Champions League. Οπότε για μένα θα πω γι' αυτό και μόνο το λόγο. Το είδαμε το Champions League, το χαρήκαμε πέρυσι, ωραία ήτανε, αλλά κάποιες ομάδες κάποιοι πρέπει να βάζουν και κάποιον στόχο που μπορούν να φτάσουν πραγματικά. Θεωρώ ότι το Europa League είναι μια διοργάνωση που και οι τρεις ελληνικές ομάδες μπορούν να ανταπεξέλθουν. Θεωρώ ότι θα περάσει ο Παναθηναϊκός εγώ. Δεν μου έδειξε τίποτα. Εκτός και τον καταβάλει το άγχος. Γιατί ο Παναθηναϊκός αυτή την περίοδο και γενικότερα τα τελευταία χρόνια αυτό που τον καταβάλει γενικότερα είναι η πίεση, το άγχος. Ότι πρέπει να περάσουμε, ότι πρέπει να πάρουμε το πρωτάθλημα και μόλις γίνεται μια στραβή, επειδή δεν έχει γερές βάσεις, είναι σαν τραπουλόχαρτο.
0: Ναι, καταραίει το σύμπαν, πραγματικά.
1: Καταραίει το σύμπαν, ναι, ακριβώς. Καταραίει το σύμπαν και τελειώνουν όλα. Και θα πω λοιπόν στο φίλο που δεν πήρε διαρκείας, φίλε μου πραγματικά, που είπε είμαι Ολυμπιακός και δεν πήρε διαρκείας, πραγματικά μην ξαναπάρεις διαρκείας ποτέ. Αν πηγαίνετε στο γήπεδο για να βλέπετε μόνο νίκες, μην ξαναπάρετε διαρκείας ποτέ. Το διαρκείας, το λέω και για όλες τις ομάδες, το παίρνεις για να μπεις μέσα να δεις την τρέλα σου. την ερυθρόλευκη, την πράσινη, την κίτρινη ομάδα. Γι' αυτό μπαίνεις. Πρώτα μπαίνεις για να δεις την ομάδα σου, για να τη στηρίξεις. Το αν θα έρθει καλό ποδόσφαιρο ή καλό μπάσκετ, καλός είναι να έρθει. Αλλά γι' αυτό πηγαίνεις στο γήπεδο και γι' αυτό και ο Ολυμπιακός, ακόμα και στα πέτρινα χρόνια που λέμε, το Καραϊσκάκι το παλιό ήταν πάντα γεμάτα. Γιατί είχε την τρέλα του ο κόσμος. Ήθελε να δει. Γι' αυτό πας στο γήπεδο. Δεν πας για να δεις νίκες. Αν είναι για να πας να δεις νίκες, πάρε popcorn, πάρε πατατάκια, πάρε μια κοκακόλα και πήγαινε στο σινεμά.
0: Δυστυχώς, Νίκο, έχεις δίκιο όσο που λες, και δυστυχώς ένα μεγάλο μέρος των οπαδών εδώ στην Ελλάδα είναι οπαδοί της νίκης. Δυστυχώς.
1: Το ξέρω, το ξέρω και το λέω πολλές φορές. Εγώ είμαι 48 χρόνια, 49, παίρνω διαρκείας από το 1993. Πολλές μούτζες, πολλά πρωταθλήματα, τα έχω ζήσει όλα. Όταν σου λέω όλα, τα έχω ζήσει όλα. Αλλά πηγαίνω στο γήπεδο γιατί η χαρά μου είναι να μπω να δω μέσα την ομάδα, φίλε. Δεν με νοιάζει κάτι άλλο. Θα συχτηρίσω, θα νευριάσω, θα κάνω, θα ράνω. Αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, αν ήμουν οπαδός της Μπαρτσελόνα, της Ρεάλ Μαδρίτης, της Μάντσεστερ, τι θα είχα κάνει, θα είχα αυτοκτονήσει. Με αυτούς τους παίχτες που έχουν και δεν μπορούν να κάνουν κάτι.
0: Η Λίβερπουλ έχει 30 χρόνια να πάρει πρωτάθλημα. Τι λένε τώρα. Ο Λίβερπουλ έχει 30 χρόνια να πάρει πρωτάθλημα.
1: Ακριβώς, η Λίβερπουλ είχε πόσα χρόνια να πάρει πρωτάθλημα. Η Manchester United.
0: Τώρα έχει 15 πόσα χρόνια.
1: Πριν το Ferguson είχε να πάρει και αυτή 25-30 χρόνια.
0: Τώρα όλα 15.
1: Το Ferguson και αυτή δεν υπάρχει. Αυτό ήθελα να πω και μόνο.
0: Να είσαι καλά, Νίκο. Καλό ξημέρωμα. Γιώργο, πάμε σε ένα break τώρα για να επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Εντάξει, ευχαριστώ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε. Να είσαι καλά. Πάμε
5: τώρα.
0: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Έλα, φίλε.
5: Ναι.
0: Ναι, ναι.
5: Όχι. Δεν έχεις καταλάβει. Με μένα μιλάς.
0: Έλα, φίλε. Εσύ.
5: Όχι, με μένα μιλάς.
0: Ναι, ναι, με μένα.
5: Με μένα μιλάς.
0: Ναι, ναι, με μένα.
6: Και τρελαίνες, ομορφιές.
0: Με σένα, sorry.
6: Οι ανθρώποι να πούμε εγώ τι θέλουν, λένε.
0: Έγινα ένα σπορτάκι τώρα. Τελειώσαμε.
6: Τελειώσατε.
7: Ρε, τι νοστίζω εγώ, Μάρκος, τα χρόνια μου έχεις πάρει τη ζωή.
0: Ωραία. Εγώ είμαι.
8: Οι δυο μας είμαστε, τόσο.
0: Ναι, ναι.
8: Δεν είμαι, ούτε εσύ.
9: Ποιος είναι εδώ. Εμείς οι δύο. Άκου κάτι τσακφινιές.
0: Η πόρτα έχει κλείσει οριστικά, επειδή θέλει και ένας φίλος. Γιώργο.
10: Καλαμάδα και τέτοιος.
11: Τι να φάω. Ό,τι τραβάει το λαρίκι σου.
12: Γαρίδες αυγολέμωνα.
13: Πιο εκλεκτό.
10: Καλαμάδα και τέτοιος.
14: Μπαρμπούνια τηγανιτά. Πιο εκλεκτό.
10: Καλαμάδα και τέτοιος.
15: Φέρε μια γίγαντε γιαχνή.
16: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
0: Γιώργο.
10: Καλαμάδα και τέτοιος.
17: Για πες.
0: Λέω. Και αυτά θα τα πούμε αργότερα, επιστρέφω στο Γιώργο παιχνίδι. Πετρίδι, διότι το παιχνίδι επανεκκινεί.
18: Ωραίο, ωραίο σαρδαμάκι, Γιάννη.
0: Δύο ώρες ακόμα θα είμαστε μαζί, δύο ώρες ακόμα θα σας ζαλίζουμε. Είμαστε έτσι μια μελωδική συμφωνία στα αρχίδια. Στα αυτιά πήγα, δεν το άκουσες.
19: Newsroom, πολύ χωρίς χρονοστριβές. Στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικότητας, αθλητικής κοινότητας της χώρας.
18: Α, Νίκο, είσαι και εσύ, δεν το κατάλαβα, sorry.
0: Γεια σας, οι ρεπόρτες είναι εδώ με Γιώργο Τσανάκα σήμερα. Γεια σου Γιώργο Τσανάκα.
20: Ω, μη μου το λέτε, τι σου λέτε,
0: Τσακίρι.
19: Κάντε κύριε, πώς είστε?
0: Καλά, έχουμε τον Γιώργο Γιαννίση στην δημοσιογραφία. Α, καλά σήμερα, άστο.
20: Μα τι λέει, μωρέ, τι ακούσατε?
4: Άμα με βρει ο παλότολο θα με ξετινάξει.
12: Γιώργος Γιάννης στα μαγικά κουμπάκια, ε.
4: Ακριβώς, στηρίζουμε στο ίδιο την πλήρη μουσική και θα πάμε το επόμενο διήμερο.
13: Όχι, μη μου το λέτε!
12: Καρεδάκι το βαλί, το δεσμάτι.
4: Όχι, τι γίνεται, δεν έχω πετύχει τίποτα, ρε. Διήμερο είπα.
13: Τι είπε, ρε, δεν μου το είπε.
17: Νομίζω ότι κοιμόμαστε και ξυπνόμαστε με... και ξυπνάμε. Να, δεν μπορώ να αναθάσω λέξη άμα το σκεφτώ.
12: Ευχαριστώ τον νέαρχο Κυριαζόπουλο που δεν ήταν εδώ, αλλά ήταν εδώ ο Στεφανός.
21: Αμάν αμάν.
12: Λοιπόν,
22: ηρέμησε, Διονύση, χθες το βράδυ έγινε διακοπή. Μέχρι απόψε θα το φτιάξουνε, τι διάλογο. Δεν θα έχει γήπεδο στο ρεύμα της Ρεάλ.
23: Γιατί δεν φάνε τα μισθά.
2: Πάμε στον Παναγιώτη Κεφαλιά.
24: Κεφαλιά, ποια είναι το γκολ.
2: Κεφαλά, συγγνώμη.
4: Όσους κάνουν χρήση του προγράμματος θα έχουν εκτός 30% στη μύτη. Στην τιμή του στυλίου της θύρας.
2: Δύο λέρες μόνο για μία μωρό μέρα.
12: Είπε για μία μωρό μέρα.
2: Για μία μωρό.
12: Συγγνώμη.
2: Γράψε.
12: Εγώ ρουφιάνος δεν είμαι, αλλά είμαι.
22: Δεν μου λες γιατί μου κόλλας.
12: Ρε μπαγάσα, δεν πρόλαβες να έρθεις, άρχισες τα σαρδά.
22: Με την όπισθεν μπήκες και έχεις τις αναποδιές.

0: Δεν είναι ρε φίλε Γιάννηση από τα καλύτερα στα Σαρδάμ, στα σποτάκια των Σαρδάμ, αυτό με τον Μιαούλη και τον Αντίπα. Γουστάρεις, γουστάρεις. Εσύ σου να δω. Εσύ σου να μου χρήσεις εδώ πέρα και για τους κατέγραφες. Γι' αυτό γελάς τον αυτό. Από τα καλύτερα, από τα καλύτερα. Δηλαδή, όσο και να τα ακούσω, το απολαμβάνω όσο δεν πάει. Όπως φυσικά και η σκεπαστή του Χοντροθύμιου είναι από τα καλύτερα, έτσι. Δηλαδή, αν τα λέμε όλα, είναι γι' αυτό από τα καλύτερα ever. Λοιπόν, πάντα συντονισμένοι στο Big Wings Sport FM 94,6. Η δεύτερη ώρα της εκπομπής με Γιώργο Γιαννήση στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Γιώργος Πετρίδης στο μικρόφωνο. Ανοιχτές οι γραμμές 2195-79-283-4-5. Από μια καλησπέρα και στο φίλο τον Αλέξη από Αυστραλία, τώρα εκεί πριν είναι ξημερώματα βασικά. Ο οποίος μου λέει εδώ πέρα για τις μεταγραφές του Ολυμπιακού, θα κάνει και άλλες μεταγραφές. Χαιρετίσματα λέει σε Σπαθόλουρο από Πετρούπολη. Λοιπόν, για πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα.
1: Ναι, Γιώργο, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Κώστας από Πειραιά, Ολυμπιακός.
0: Ναι, Κώστα.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσω και με τον μπάσκετ. Για μένα ο Ολυμπιακός θέλει ένα τριάρο τεσάρι, τώρα τεσάρο
0: πέντε. Ισχύει, νομίζω θέλει, νομίζω δύο, και δύο μπορεί παίκτες εκεί. Δηλαδή να πάρει να ξέρει.
1: Για μένα πρέπει να πάρει το Χεζόνια, φίλε.
0: Ναι, αν κάνετε κάποια στιγμή φύγει από το NBA.
1: Ναι, διάβασα κάπου ότι μπορεί και να μην καθίσει. Αν έχει τη δυνατότητα να τον πάρει, για μένα πρέπει να πάρει αυτό το παίκτη. Είναι all around. Είναι καλύτερος από τον Peters, για μένα. Σε γενικό στο σου το όχι, αλλά είναι καλύτερος. Έχει πολλούς τρόπους να βάζει την μπάλα στο καλάθι, έχει τρίποντο, είναι ένας ολοκληρωμένος παίκτης και πιστεύω με το Χεζόνια Ολυμπιακός γίνεται ακόμα πιο δυνατός. Εγώ δεν τη διάβασα τη τέτοια του Γιαννακόπουλου, δεν ήξερα ότι έδωσε συνέντευξη, αλλά πραγματικά είπε αλήθεια όταν είπε ότι τον Ολυμπιακό δεν τον ευλέπει. Πώς να τον δει τον Ολυμπιακό στην Ευρώπη? Πού να μας δει, το ρεκόρ είναι δεν ξέρω πόσο, 10-1, πόσο έχει πάει, 15-1, το έχω χάσει εγώ. Πραγματικά πώς να μας δει, και τελευταία δεν μας βλέπει και στο πρωτάθλημα, κύριε Γιάννη. Και να σου πω γιατί κάτι είπες για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, να ξέρεις ότι με έναν προπονητή, τον Γιάννη τον Ιωαννίδη, και με έναν παίχτη, τον Ζάρκο Πάσπαλη, δημιούργησε αυτοκρατορία και πήρε πρωταθλήματα. Επομένως δεν μπορείς να λες αυτά για μια ομάδα στην οποία πάντα ο Γιαννακόπουλος τον υποβιβάζει τον Ολυμπιακό, αλλά πάντα ήθελε και τους 12 παίχτες. Και αυτή τη στιγμή τώρα να του πεις στον Γιαννακόπουλο ποιον θες από τον Ολυμπιακό, θα τους πάρει και τους 12. Λοιπόν, μη λέμε τώρα ότι μην υποβιβάζουμε, ούτε εγώ θέλω να λέω ας πούμε στο ποδόσφαιρο ότι ο Παναθηναϊκός, ξέρω εγώ, είναι αυτός, γιατί αυτά είναι τα ντέρμπι. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, είτε στο μπάσκετ είτε στο ποδόσφαιρο, είναι το μεγαλύτερο ντέρμπι, είναι οι καλύτερες ομάδες. Οπότε άμα υποβιβάζεις τον αντίπαλό σου, πιστεύω κάνεις κακό και στην ίδια ομάδα. Λοιπόν, και να πω για το ποδόσφαιρο. Κοίτα, όλο αυτό το καιρό έχει μια γρίνα για το Μεντιλίμπαρ. Εντάξει, συμβαίνουν λίγο περίεργα πράγματα, αλλά αν φύγει ο Μεντιλίμπαρ, εγώ δεν θέλω να φύγει μόνο ο Μεντιλίμπαρ, να φύγουν όλοι. Γιατί αν φύγει μόνο ο Μεντιλίμπαρ, δηλαδή όλο το φταίξιμο και όλο το αυτό που είναι αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός, που για μένα δεν είναι κακός Ολυμπιακός και θα το εξηγήσω μετά. Πέρυσι δεν ήταν καλός Ολυμπιακός, αλλά παρόλα αυτά που ήταν στη χειρότερη του αστή, από ένα λάθος σφύριγμα μπορούσε να είχε πάρει και το πρωτάθλημα. Βγήκε δεύτερος. Και ήταν στη χειρότερη του κατάσταση. Έβαλε καλά υποφίλος, 17 γκολ σε 18 παιχνίδια, όντως. Ήταν η χειρότερη του απόδοση στο Καρεσκάκι. Δεν το έχει ξανακάνει αυτό. Αλλά παρόλα αυτά, με ό,τι χάλη και να είχε ο Ολυμπιακός, παρόλα αυτά βγήκε δεύτερος. Και αν για μένα ήταν 50-50 η διαιτησία στον πρώτο αγώνα με την ΑΕΚ, δηλαδή είχε γίνει το 1-1, πολύ πιθανόν το πρωτάθλημα να είχε παιχθεί και στη Φιλαδέλφεια. Δηλαδή ρε παιδιά, συγγνώμη, ρε Γιώργο, εσύ είδες καλύτερο τον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟΚ αντικειμενικά τώρα από τον Ολυμπιακό? Όλες οι ομάδες είναι ανέτοιμες ρε παιδιά. Μη βιαζόμαστε, το έχουμε ξαναπεί. Δηλαδή και όσες φορές κάποια ομάδα από αυτές ήταν σε καλή
0: προσπάθεια,
1: κέρδιζε τα φιλικά για αυτά, αναρωτιόμασταν πώς πάνε μετά.
0: Και ξεφούσκωνε συνήθως μετά.
1: Και ξεφούσκωνανε σιγά. Ναι. Είναι ανέτοιμες οι ομάδες. Ο Ολυμπιακός δεν θα έχει καμία σχέση η εντεκάδα που έπαιξε προχθές με την εντεκάδα που θα παίζει σε δύο μήνες. Πιστεύω και αύριο θα αλλάξει πολλά ο Μεντιλίμπαρ. Για μένα και ο Τσικίνιο και ο Γκαρσία και ο Ροντινέι πρέπει να κάτσουν στον πάγκο και να μπουν νέοι. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω αυτός ο Ζώτα, δηλαδή πώς γίνεται να παίζει αλλαγή, εκτός αν δεν αντέχει να παίξει το παιδί 90 λεπτά. Αλλά παρόλα αυτά ένα 60 λεπτό το αντέχει και πιστεύω πρέπει να ξεκινάει από εκεί. Mm-hmm. Είναι η καλύτερη μεταγραφή για μένα μαζί με τον Σμάιλοβιτς. Η άμυνα πρέπει να ξεκινάει από τον Πυρόλα. Και σε Σιπιώνη, δεν ξέρω, αυτούς τους δύο κατά κάποιο τρόπο είναι Αργεντίνοι, είναι στην ίδια ηλικία. Αυτό πρέπει να τους ταιριάξει, πιστεύω. Αν τους ταιριάξει αυτούς στο κέντρο, ο Ολυμπιακός θα έχει ένα πάρα πολύ καλό άξονα. Τώρα, αν με ρωτάς για εξάρι, εγώ, Γιώργη, θα έπαιρνα τον Μπρόζοβιτς. Ο Ολυμπιακός θέλει ένα παίχτη, ας είναι μεγάλη ηλικία. Δεν γίνεται να παίρνει συνέχεια εικοσάριδες και να έχουν μεταπολιτική αξία. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να το πετυχαίνει συνέχεια. Θέλει ένα παίχτη με πείρα. Και πιστεύω θα βοηθήσει και τους άλλους. Δηλαδή εγώ αν είχα τη δυνατότητα να δώσω λεφτά, είδα, μου αρέσει πάρα πολύ αυτός της Wolfsburg, δεν θυμάμαι τώρα το εξάρι. Και ο Κάσερες και όλοι αυτοί, δηλαδή 3-4, ο άλλος της Πόρτο, είναι καλοί παίχτες. Αλλά εγώ θα έπαιρνα τον Μπρόζοβιτς γιατί έχει την πείρα και θα βοηθήσει και τους άλλους. Θέλει ένα πεπειραμένο σε εκείνη τη θέση, mm-hmm. στο εξάρι, γιατί είναι πολύ βασική. Ο Μπρούνο εμένα μου αρέσει και πρέπει να δουλευτεί. Έχει πάρα πολλές ικανότητες, σωματικά προσόντα, ταχύτητα, βγαίνει στην επίθεση. Αν παίξει συνεχόμενα παιχνίδια και δει ότι του έχει εμπιστοσύνη και ο προπονητής και η ομάδα, πιστεύω θα είναι από τους καλύτερους. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτό που γίνεται με τον Γιάρεψουκ. Διαβάζω ότι είναι αδιάφορος, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν υπάρχουν άνθρωποι γύρω από την ομάδα να του πούνε εφόσον πληρώνεσαι. Γιατί δεν το λέει, δεν το άκουσα από έναν, το έχω ακούσει από πολλούς. Δηλαδή δεν γίνεται να έχει center for και να αναγκάζει τώρα προχθές να μην τον χρησιμοποιείς γιατί θέλει να φύγει και να πάει στη Λιόν. Εγώ θα του κρέμαγα το δελτίο. Γιατί όπως λέει, το πήγε ο Νικολακόπουλος, το πάει λαου λαου λέει με τη Λιόν στο τέλος να μην δώσει τόσα λεφτά που ζητάει ο Ολυμπιακός σε Λιόν, τα 5 εκατομμύρια, έτσι για να τον πάρει σχεδόν τσάμπα. Εγώ mm-hmm. θα του κρεμούσα το δελτίο. Για μένα.
0: Εντάξει, έχουν περάσει λίγο αυτές οι εποχές, αλλά okay, καταλαβαίνω πώς το εννοείς.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν τιμωρούσα. Να τον έχω δηλαδή αδιάφορο στα φιλικά, να μην μπορώ να τον χρησιμοποιήσω και να περιμένει δηλαδή με το έτσι θέλω να φύγει και να μην πληρωθεί και η ομάδα. Όχι, φίλε, δεν το ανέχομαι γιατί ο Ολυμπιακός έχει φέρθει καλά.
0: Κοίταξε, σε αυτές τις περιπτώσεις η καλύτερη λύση.
1: Ούτε από τον κόσμο, ούτε
0: από την ομάδα. Όχι, προφανώς. Αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις η καλύτερη λύση είναι να τον
1: δώσει. Όχι έτσι όπως το πάει αυτό. Δηλαδή η Λιόν δεν θέλει να δώσει τα 5. Θα έρθει, ξέρω εγώ, παραμονές αυτό, θα δεις εσύ ότι είναι αδιάφορος, θα τον πάρει με ένα εκατομμύριο. Όχι, προκειμένου να τον δώσει με ένα-δύο εκατομμύρια, ας τον τιμωρήσει και ας τον δώσει, ξέρω εγώ, σε ένα χρόνο.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι αυτής της γνώμης.
0: Μα το σχόλιο Ολυμπιακός δεν κάνει στο κομμάτι των πωλήσεων, λέγαμε και πριν. Ο Ολυμπιακός δεν είναι καθόλου έτσι, πώς να το πω τώρα. Κάνει ακριβές πωλήσεις, όπως και να το κάνουμε.
1: Κάνει ακριβές πωλήσεις, εντάξει φέτος έχει πάρει λεφτά, δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται με τις μεταγραφές, δηλαδή ακούω εκατομμύρια από εδώ, ακούω εκατομμύρια. Πάει να πάρει δύσκολους παίχτες, το κάνει κάθε χρόνο αυτό και στο ναι. τέλος δεν παίρνει κανένα.
0: Ναι, ναι. Ναι.
1: Έτσι και παίρνουμε κάτι φαγνώσεις, δεν φτάνουν ούτε μέχρι το Δεκέμβρη, δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή το Στρεφέτσα πέρυσι 8 εκατομμύρια, ήρθε ο Σίλβα του κόσμου τα λεφτά, εντάξει το χρυσοπληρώσαν οι Αμερικάνοι, σηκώθηκε και έφυγε. Εφόσον δίνεις γύρω στα 10 εκατομμύρια δηλαδή που ήθελε να πάρουν τον άλλο από τη βουλγάρικη ομάδα, εγώ τον είδα, δεν είδα κάτι αυτό ας πούμε για 10 εκατομμύρια. Χίλιες φορές να πας από την Πόντο Κλίμητ και να πάρεις τον παιχταρά του δεκάρι τον Μπέργκ έτσι που τον κοστολογούν 12 εκατομμύρια και άμα έρθει αυτός και δεν παίξει εγώ θα πήδηξα από την Ακρόπολη, δηλαδή δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Έτσι είναι παίχτες που ξέρεις ότι με το που θα έρθουν θα παίξουν. Λοιπόν, καλή επιτυχία στις ομάδες. Πιστεύω θα έρθουν γκολ-γκολ. Ο Ολυμπιακός θα περάσει, είναι καλύτερος από την ΑΕΜ και δεν το συζητάω αυτό το πράγμα. Αλλά για να μην περάσει, εντάξει, δεν τρέχει και τίποτα. Στηρίζουμε με τη Λίβαρ, στηρίζουμε την ομάδα. Και καλύτερα όσοι είναι να πάρουν διαρκείας και να πάνε στο γήπεδο να βρίσουν, καλύτερα να κάτσουν σπίτι τους. Δεν το ανέχομαι με τίποτα. Και είναι και ένας λόγος που δεν πολύ πηγαίνω γύρω στο γήπεδο. Δεν ανέχομαι να βρίζουν την ομάδα, ούτε τους παίχτες. Έτσι.
0: Να είσαι καλά.
1: Λοιπόν,
0: να είσαι καλά. Καλό ξημέρωμα. Καλό ξημέρωμα.
1: Έγινε,
0: για πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα.
2: Ναι, Γιώργο, εγώ μιλάω.
0: Ναι, ναι.
2: Εγώ είμαι που έπεσε η γραμμή.
0: Έλα, ταξιδιάρχη. Έλα, ναι, ναι. Έλα,
2: λοιπόν, καταρχάς, respect στον προηγούμενο φίλο του Ολυμπιακού για αυτά που είπε.
0: Mm-hmm.
2: Respect. Δεν ξέρω αν υπάρχουν πλέον τέτοιοι οπαδοί στο 2026. Respect. Λοιπόν.
0: Για τη φανέλα λέγαμε, αλλά δεν προλάβαμε να το τελειώσουμε. Ότι δεν σου αρέσουν λίγες με ρίγια.
2: Ναι, δεν μου αρέσουν οι ρίγια. Προτιμώ τις πιο απλές, ναι. Δηλαδή προτιμούσα να είναι μια κίτρινη. Μου αρέσει το χρώμα βέβαια. Ναι. Που είναι πιο. Δεν είναι σαν το καναρινί που ήταν πέρυσι. Δηλαδή, γιατί δεν ξέρω. τα τελευταία χρόνια ήταν λίγο πιο ανοιχτό το κίτρινο.
0: Mm-hmm.
2: Νομίζω ότι είναι καλύτερο αυτό το χρώμα που βάλανε. Απλώς δεν μ' αρέσει που ήταν αργία, δεν πειράζει, οκ. Okay. Λοιπόν, εντάξει, για τις ελληνικές ομάδες εγώ πιστεύω ότι θα έχουμε αύριο 2-2 προκρίσεις. Δηλαδή, εντάξει, για τον Παναθηναϊκό δεν βλέπω πώς να μην περνάει αυτή την ομάδα.
0: Δηλαδή, πρέπει να είναι σοβαρός, πρέπει να είναι αποτελεσματικός. Εντάξει, δεν είναι έτοιμες ακόμα οι ομάδες ελληνικές.
2: Όχι. Ίσα-ίσα, είναι πολύ ανέτοιμες. Mm. Απλώς ο Παναθηναϊκός για μένα έχει ένα πλεονέκτημα αύριο, ότι δεν θα έχει τόσες απουσίες όσες είχε στο πρώτο μάτι.
0: Στο πρώτο μάτι ισχύει αυτό που λες. Ισχύει,
2: ναι. Ναι. Και σίγουρα...
0: Απλά είναι μια καινούργια ομάδα Παναθηναϊκός, είδες, και στο πρώτο μάτι έπαιξε με 6-7 στην ουσία καινούργιο στην 11η.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Κάτι αντίστοιχο θα συμβεί και αύριο, φαντάζομαι.
2: Ναι. Μπορεί να παίξει και Λιβάη.
0: Θα παίξει νομίζω. Υπάρχουν πιθανότητες να ξεκινήσει και βασικός.
2: Ναι. Αυτό θα είναι ένα πλεονέκτημα για τον Νίστρουπ, ότι θα έχει τουλάχιστον τρεις επιλογές στον πάγκο, mm-hmm. αν ο Λιβάη ξεκινήσει, η Σεντερφόρ ας πούμε, ή αν παίξει και ο Λιβάη και ο Ραστόντερ ας πούμε, θα έχει δύο παίκτες στον πάγκο, γιατί δεν είχε στο πρώτο μάτς. Λοιπόν, και τον Ολυμπιακό πιστεύω ότι εύκολα ή δύσκολα θα περάσει.
0: Κοίταξε, ο Ολυμπιακός έχει το πλεονέκτημα της εμπειρίας, αν μπορώ να το πω έτσι, του know-how που λέμε και στο μπάσκετ. Ότι έχει τεχνογνωσία σχέση με την iMagens, έστω και σε προκριματικά, έστω και σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
2: Ναι.
0: Σε νοκάουτ μπορεί ας πούμε, αυτό να το διαχειριστεί. Έχει τον τρόπο το, ας πούμε, να το πάρει.
2: Εντάξει, η iMagens βέβαια έδειξε και στο πρώτο μάτς, αλλά και κάποιους παίκτες.
0: Ωραία ομάδα. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Τώρα δεν το λέω επειδή είναι αντιπάλου του Ολυμπιακού. Με παίκτες λίγο πολύ άγνωστους. Δηλαδή οι περισσότεροι εξ αυτών δεν νομίζω ότι τους ξέρουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα.
2: Εντάξει, μεσοεπιθετικά είχε 2-3 κάποιους. Δηλαδή ο Τάντιτς.
0: Ναι, εντάξει, ο Τάντιτς, δεν πήγε όσο έλεγε ο Τάντιτς, ας πούμε. Ή ο Μόρα, ας πούμε.
2: Και ο Τσέρι αυτός που ήταν στη Μακάμπι Χάιπα είναι παίκτες που τα ξέρουν.
0: Ναι. Αλλά τους περισσότερους λόγους δεν τους ξέραμε, αλλά μπήκαν μέσα και έκαναν το παιχνίδι τους. Αυτό που ξέρουν το παίζανε.
2: Ναι, όντως, πολύ καλό σύνολο. Λοιπόν, πάμε στο μπάσκετ. Καταρχάς για την Ευρωλίγκα, επειδή παρακολουθώ και Ευρωλίγκα, πέραν του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού που προφανώς είναι τα δύο μεγάλα φαβορί. Εγώ βλέπω φέτος πολύ ψηλά την Ντουμπάι.
0: Ναι, και εγώ.
2: Πολύ καλό προπονητή. Mm-hmm. Στοχευμένες κινήσεις.
0: Και την Ζάλγκυρης εγώ έχω βάλει πολλές φορές σε πολλές συζητήσεις που έχω κάνει. Την έχω βάλει πολύ ψηλά.
2: Η Ζάλγκυρης πέρυσι έπαιξε ωραίο μπάσκετ. Mm-hmm. Ειδικά στη Ζαλγκύριο Αρένα έπαιζε ωραίο μπάσκετ. Επιθετικό, ήταν πολύ καλή ομάδα. Και εντάξει, σίγουρα και η Φενέρ είναι πάντα στις πρώτες 3-4 θέσεις. Δηλαδή. Σε εισαγωγικά μπορείς να πεις ότι μαζί με τον Ολυμπιακό και με τον Παναθηναϊκό mm-hmm. θα είναι σίγουρα στο Final Four.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, εντάξει, τώρα για την ΑΕΚ στο μπάσκετ ακούω ότι είναι κοντά στο Λαριτζάκι, αλλά αυτό συνδέεται λίγο και με την υπόθεση του WOCAP,
0: mm-hmm.
2: γιατί ακούω ότι ο Ολυμπιακός αν χάσει το WOCAP δεν θα αφήσει το Λαριτζάκι να φύγει. Εντάξει, βλέπω τον κόσμο της ΑΕΚ λίγο να είναι λίγο... Οι μισοί να θέλουν, οι μισοί να μην θέλουν. Γιατί η αλήθεια είναι ότι με το Λαριτζάκι δεν έχουν καλές σχέσεις οι οπαδοί της ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια.
0: Είχε γίνει κάτι σε κάποιο μάτς, γιατί...
2: Ναι, προκαλούσε. Υπήρχαν
0: μάτς. Είχε γίνει... Οκ.
2: Ναι, υπήρχαν
0: μάτς. Δεν το είχα δει.
2: Ναι. Και οι δικοί μας μετά ξεφύγαν, τον φτύγαν.
0: Επειδή το έχω ακούσει αυτό που λες ότι δεν ο κόσμος το θέλει το Λαριτζάκι, αλλά ξέρεις, δεν έχω...
2: Ναι, σε ένα παιχνίδι σαν Ελαρένα έχει γίνει ο χαμός.
0: Okay.
2: Πριν 3-4 χρόνια.
0: Mm-hmm.
2: Εντάξει, βέβαια, εμείς ψάχνουμε Έλληνες με τα κιάλια και ο Λαριτζάκης είναι μια φοβερή περίπτωση. Και είναι και ένας παίκτης που θα βοηθήσει πάρα πολύ. Το ξέρει και ο Σάκο, τα έχουν πάρει μαζί και ευρωπαϊκό, mm-hmm. τον ξέρει πάρα πολύ καλά.
0: Σωστά.
2: Εντάξει, να δούμε. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν ξέρω αν έχεις ακούσει τίποτα, αν παίζει καμιά περίπτωση για το 4 που λένε ψάχνει ΑΕΚ. Όχι,
0: Όχι, αλλά νομίζω θα κάνει μια πολύ καλή κίνηση εκεί, όπως και στην περιφέρεια θα κάνει μια ακόμα κίνηση. Δηλαδή θα πάρει δύο ξένους που θα είναι καλά ονόματα και καλοί παίκτες.
2: Ναι. Σίγουρα θέλει δύο ξένους, γιατί θέλει αντικαταστάτη του Γκρέι οπωσδήποτε.
0: Ναι, βέβαια.
2: Γιατί ο Γκρέι ήταν το 50%.
0: Πήρε πάρα πολλά λεφτά στον ΠΑΟΚ και ο Γκρέι. Και αντίστοιχα και ο Χαραλαμπόπουλος στον Άρη. Μιλάμε για διπλασιασμό σχεδόν των απολαβών του.
2: Ναι, τα αξίζουν αυτά τα λεφτά.
0: Αυτό τώρα είναι μεγάλη συζήτηση.
2: Είναι μεγάλη συζήτηση. Και θα σου πω και κάτι άλλο. Πριν 4 χρόνια ο Φρανσίσκο ήταν σε μια ελληνική ομάδα.
0: Με 200.000.
2: Μπράβο. και τώρα παίρνει 3,5. Δηλαδή ξεφεύγουν τα ποσά. Υπάρχει το ερώτημα για μένα, γιατί αυτοί οι παίχτες δεν παίρνουν το ρίσκο νωρίτερα να τους πάρεις.
0: Εντάξει, δεν είναι το ίδιο. Πρέπει να αποδείξουν κιόλας ότι μπορούν να σταθούν σε αυτό το επίπεδο, έτσι.
2: Ναι.
0: Εγώ λέω πάντα ότι πρέπει να κάνεις τα βήματα σταθερά να ανεβαίνεις στα σκαλιά, ξέρεις.
2: Ναι, ναι.
0: Δεν μπορείς να πας από το...
2: Ο Φρανσίσκο πήγε σιγά σιγά.
0: Ναι. Είναι από αυτές τις περιπτώσεις, κάθε χρόνο, όλο και καλύτερο, κάθε χρόνο κάνει ένα βηματάκι όλο και πιο πάνω, ας πούμε, ανεβαίνει.
2: Ναι, ήταν Bayern, ήταν Ζάλγκυρης.
0: Περιστέρι, ναι. Μανερέσια ήταν παλιότερα.
2: Ναι, ναι. Εντάξει, ο Φρανσίσκο για μένα ήταν αυτό που έλειπε από τον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Για μένα. Δηλαδή μαζί με τον Σλούκα, τον Γκραντ και τον Ναν, ήθελε και κάτι ακόμα στην περιφερειά. Και φέτος ο Σλούκας πιστεύω ότι θα έχει λιγότερο χρόνο συμμετοχής.
0: Μα έτσι, δηλαδή, όχι, ότι... όχι ξυστή, αυτό πρέπει να γίνει. Δηλαδή πρέπει να γίνει σωστή διαχείριση στον Σλούκα, έτσι αυτό ώστε στο τέλος της σεζόν.
2: Αυτό πήγα να πω.
0: Ναι, να τον έχεις στο 100% και...
2: Ναι. Γιατί ένα λάθος για μένα που έκανε ο Αταμάν τις δύο προηγούμενες σεζόν ήταν ότι ο Σλούκας τράβαγε την ομάδα ειδικά πέρυσι μέχρι τον Μάρτιο και μετά αναγκαστικά, πώς να σου το πω, έβγαζε κούραση ο Σλούκας.
0: Και τραυματισμούς είχε βγάλει αρκετούς.
2: Έβγαλε στο τέλος και τραυματισμούς, ναι. Mm. Έκανε και για μένα αυτό το έγκλημα ο Αταμάν που τον έβαλε στο μάτς με τον Μπάουκ στο ΆΚΑ και έπαιξε 25 λεπτά ενώ είχε επιστρέψει μετά από 2 μήνες πόσο ήταν. Mm-hmm.
0: Αυτό γενικά ήταν λάθος του Αταμάν. Το έκανε όχι μόνο με τον Σλούκα, με πολλούς παίκτες. Τον έβαζε κάτι μάτς πρωταθλήματος 30-35 λεπτά.
2: Ναι.
0: Το Γκραν τα ίδια, δηλαδή δεν...
2: Δεν μπορείς να πεις ότι δεν είχε παίκτες εκεί, δηλαδή ο Τολιόπουλος δεν μπορούσε να παίξει σε αυτό το μάτσι ο Καλαϊτζάκης. Λοιπόν, αυτά Γιώργο, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, ξέρεις, καλό ξημέρωμα.
2: Να είσαι καλά, επίσης.
0: Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4 και 5, για πάμε στον επόμενο φίλο, καλημέρα.
3: Ναι.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Δημήτρης από δρόμο.
0: Έλα ρε Δημήτρης. Ωραία αυτό μάρες το Δημήτρης από δρόμο, μου άρεσε.
3: Ναι, στο δρόμο.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Τώρα θα μιλήσουμε βασικά για το ποδόσφαιρο. Επειδή δεν έχω ακούσει καλά τα ρεπορτάζ σήμερα, οι σκέψεις του είναι για Λιβάη αύριο.
0: Είναι και αυτή μια σκέψη, είναι και αυτή μια σκέψη, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις από την αρχή.
3: Και για άμυνα τσέριν με... για κέντρο τσέριν με Καμαρά.
0: Ή Τσιριβέγια, έτσι Τσιριβέγια, ναι.
3: Τσιριβέγια δεν θα είναι τόσο, τόσο γρήγορο, τόσο επιθετικός. Θα μπλέξουν, όπως μπλέξανε στο εντός έδρας, εγώ πιστεύω.
0: Στο εντός όμως θα είναι καλύτερος ο Τσιριβέγια σχέση με τον Καμαρά.
3: Ναι, αλλά κάπου, εγώ όπως το έβλεπα στο γήπεδο, κάπου αναγκαζόταν να παίρνει περισσότερες μπάλες ο Καμαρά από ό,τι έπρεπε. Mm. Από ό,τι είχε συνηθίσει στους δύο αγώνες με την Μπάξη. Δηλαδή έπαιρνε την πρώτη μπάλα και αναγκαζόταν να κάνει και δεύτερη πάσα, γιατί ο Τσιριβέγγια αναγκαζόταν να γυρίσει πίσω. Εγώ κάπως έτσι το έβλεπα. Mm-hmm. Ίσως αυτό που δεν είχε αυτή τη συνεργασία που είχε με τον Τσέριν. Πάντως πιστεύω θα περάσουμε, θα είμαστε πιο συγκεντρωμένοι αύριο και πιστεύω ότι ο Λιβάη θα κάνει διαφορά, γιατί είναι ο απρόβλεπτος, γιατί δεν τον ξέρουμε ούτε εμείς ούτε αυτοί.
0: Ναι, εγώ θεωρώ ότι ο Λιβάη, εντάξει, είναι πολύ ποιοτικός παίκτης. Ναι, και πολύ ποιοτικός παίκτης.
4: Θα ρωτήσω κάτι κι εγώ.
0: Ωπα, ρώτα.
4: Στο μπάσκετ πόσους τίτλους θα πάρουμε με την ομάδα που έχουμε.
0: Τι να κάνω, κάτσε να τα δούμε, περίμενε, μην βιάζεις.
4: Εντάξει, έχουμε δυνατή ομάδα.
0: Είμαστε πολύ δυνατοί, είναι πολύ δυνατός ο Παναθηναϊκός, έχει χτίσει τρομερό ρόστερ, το συζητάμε. Αλλά όλα αυτά στο παρκέ, εγώ επειδή και πέρσι το ίδιο έλεγα, όλα αυτά στο παρκέ.
4: Σίγουρα. Τι πιστεύεις θα μπορεί ο Ζώτης να δώσει το σύνολο όπως τότε που το έδινε όταν πρώτο είπε.
0: Κοίταξε, άμα δεν μπορεί ο Ζώτης, δεν μπορεί κανένας.
4: Επειδή έχει μεγαλώσει, γι' αυτό το λέω.
0: Όχι, τι έχει μεγαλώσει, έχει τόση δίψα και τέτοιο. Το έλεγα και τις προάλλες. Πήγαινε στο ΆΚΑ νωρίτερα από ότι πήγαιναν οι εργαζόμενοι, οι άνθρωποι που εργάζονται στον Παναθηναϊκό. Αυτές τις μέρες, δηλαδή μετά την πρόσληψή του, πήγαινε πρώτος πρωί στο ΆΚΑ.
4: Σίγουρα, μιλάει.
0: Ναι, ναι. Πριν από τους ανθρώπους που δουλεύουν στον Παναθηναϊκό. Και τον πήγαιναν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού και τον βλέπανε εκεί, τον έβρισκαν εκεί. Καταλαβαίνεις τώρα τι δίψα και τι κίνητρο έχει αυτός ο άνθρωπος. Τι συζητάμε τώρα.
4: Υπάρχει την όρεξη δηλαδή, εντάξει.
0: Ναι.
3: Ο Πατής τι ρόλο θα έχει ακριβώς.
0: Ασίστανα, ναι. Πρώτος βοηθός, να το πω έτσι. Ασίστανα. Στην ουσία, ναι.
4: Ο Διαμαντίδης.
0: Ο Διαμαντίδης θα γίνει άλλο Διαμαντίδη, να το πω έτσι. Σαν γενικών καθηκόντων, να το πω έτσι. Σαν στην ομάδα εκεί κοντά. Τώρα για το Διαμαντίδη, ρε παιδιά, τι συζητάμε. Και μόνο που θα είναι στα κοινά, να το πω έτσι, του Παναθηναϊκού. Ναι, ναι.
3: Ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά, παιδιά. Καλό ξημέρωμα. Καλό ξημέρωμα. Καλό ξημέρωμα.
5: Λοιπόν, ένα φίλο μου λέει το τριποντίστα παίκτη Παναθηναϊκού, το Τζίμερ Φρεντέτ. Εννοεί, φιλέ. Μάλλον αυτό θα είναι. Λοιπόν, για το Λαρετζάκι λέτε εδώ πέρα, βλέπω αρκετά μηνύματα. Εντάξει, παιδιά, δεν υπάρχουν. Βλέπω εδώ ότι. Λέτε ότι τι να τον κάνει το Λαρετζάκι, Γιάκ. Προφανώς δεν υπάρχουν καλοί διαθέσιμοι Έλληνες παίκτες. Θα βγει στην αγορά ο Λαρετζάκι και θα πάει για να τον χτυπήσει. Διαφωνώ εγώ σε αυτό. Πρέπει να κινηθεί αν μπορέσει να τον πάρει. Λοιπόν, για πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα.
6: Ναι, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
6: Μαζί μιλάμε, Γιώργο.
5: Ναι.
6: Καλημέρα, φίλε Γιώργο. Δεν πιστεύω να έχουμε ξαναμιλήσει. Είμαι ο Γιάννης.
5: Γεια σου, Γιάννη.
6: Θέλω να μιλήσω πρώτα για ποδόσφαιρο και μετά λίγο για μπάσκετ.
5: Ναι.
6: Κοίτα, είμαι Ολυμπιακός, αλλά χωρίς κόκκινα γυαλιά.
5: Ωραία.
6: Λοιπόν, ακούω τώρα γνώμες να μην παίρνουμε διαρκείας όσοι διαμαρτυρόμαστε.
5: Εντάξει, δεν νομίζω ότι το είπε ένας άνθρωπος που...
6: Ωραία, θα σου πω εγώ. Διαρκείας.
5: Καταλαβαίνω πως το λες και εσύ, ναι, οκ. Okay,
6: αλλά... Ναι. Πρόσεξε να δεις, διαρκείας στη 19 πέρυσι. Δεν μπορούσαμε να κερδίσουμε την Κηφισιά και τη Λάρισα. Έτσι, ναι, η θύρα 7 εντωμεταξύ δεν μιλάει. Μίλησε δύο φορές με το Χάση. Το θυμάσαι το Χάση που τον έδιωξε η θύρα 7 σε ένα βράδυ. Προπονητής ήταν.
5: Ναι.
6: Και
5: πού είναι αυτή η ψυχή τώρα, μέσα και το πες, έχουμε χάσει τα έχνη του λιγάκι.
6: Λοιπόν, πρόσεξε να δεις. Είμαι 53 χρονών, έχω ζήσει τα πάντα. Από αδικίες μέχρι και αβάτα. Δηλαδή όταν κέρδιζα μάτς που δεν έπρεπε να τα κερδίσω, ήταν η αβάτα. Λοιπόν, θα μιλήσω, θα μου δώσεις λίγο χρόνο, δεν θα βρίσω κανέναν, αλλά θα βάλουμε τα κομμάτια του παζλ κανονικά. Λοιπόν, κάποτε η θύρα 7 δεν άφησε το Γεωργιάδη, τον Αντώνη, το συγχωρεμένο, μιλάμε μετά το 85-86, να κάνει προπόνηση στο Ρέντι, τον έδιωξε. Τώρα, με τη Λίμπαρ δεν μιλάει καθόλου. Γιατί ο Μεντιλίμπαρ είναι το πιόνι του Μαρινάκη.
5: Τώρα μην χαρακτηρίζουμε τα πιόνια και τα γενικά.
6: Όχι, ωραία.
5: Εντάξει, τώρα δεν.
6: Μην με κόψεις όμως.
5: Όχι, άμα. Δεν θα σε κόψω, αλλά μην χαρακτηρίζουμε και δεν νομίζω ότι είναι ο Μεντιλίμπαρ τώρα πιόνι. Λοιπόν, ένα τόσο σοβαρό προπονητή και αξιόλογο.
6: Η θύρα 7 είναι ο στρατός του Μαρινάκη.
5: Εντάξει. Λοιπόν. Με τη Λίβα Αρφιόν του Μαρινάκη, ο Ιθρή αυτά θα δώσει του Μαρινάκη. Δηλαδή, εντάξει, για το Θεό. Ο Χάση τώρα μέσα και το πες, κύριε Γιαννήση, επειδή ξέρω ότι ενδιαφέρεσαι, θέλω να σου πω, έχει πάει. Αμέντ Σπορ, τουρκική ομάδα, η οποία πήρε και το λαφόν του το φλέκα που ήταν στον Παναθηναϊκό πέρσι. Μάλιστα. Άμα χάσει τα έχνη του λιγάκι, έχει ξαναγυρίσει κάποια στιγμή στο Βέλγιο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, για πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα. Έλα, φίλε, καλημέρα.
7: Ναι.
5: Καλημέρα. Ναι. Έλα, φίλε, εσύ είσαι.
7: Καλησπέρα.
5: Καλημέρα. Ό,τι θες.
7: Ακούτε.
5: Ναι, πολύ καλά.
7: Ναι, χαίρετε, φίλε μου, πρώτη φορά μιλάμε. Δεν θα απασχολήσω πολύ τη γραμμή. Λάμπρο Σάεκ είμαι.
5: Έλα, Λάμπρο.
7: Με βάση αυτό που είπε ένα παλικάρι πιο πριν, γιατί το έχει πει, είναι δεύτερη φορά που το λέμε σε καμιά εβδομάδα αυτό. Ότι
5: ποια πολλά.
7: Στο πρώτο παιχνίδι τη διαιτησία του ΑΕΚ Ολυμπιακός δεν ήταν 50-50. Η ΑΕΚ 6 βαθμούς μπροστά τερμάτισε, ρε παιδιά, από τον Ολυμπιακό. Πώς θα παίρνει πρωτάθλημα, πλάκα κάνουμε.
5: Δεν νομίζω
7: Καραϊσκάκη και του φταίξει η διαιτησία.
5: Δεν νομίζω ότι είστε θέμα για το αν είναι αξία.
7: Για ποια φάση μιλάει, για το πέναλτι που πήρε στο 90 με το ΒΑΡ. Πλάκα κάνουμε τώρα.
5: Να ξεκαθαρίσω κάτι, απολύτως δεν είχε πάρει το πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ ήταν η καλύτερη ομάδα, ειδικά στην τελική φάση της
7: ζώνης. Αυτό,
5: αυτό δεν νομίζω ότι είστε κάτι τέτοιο θέμα.
7: Αν δεν ήταν έτσι, θα ήταν αλλιώς. Ρε παιδιά, τέλειος, τελείωσε, πάει το πρωτάθλημα. Πάμε για άλλα. Μην αναλωνόμαστε τα ίδια δηλαδή. Τέλος πάντων, να είσαι καλά, φίλε μου.
5: Να είσαι καλά, καλό ξημέρωμα. Καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, Α, ναι, στην Άντελεχτ. Στην Άντελεχτ ήταν πέρσι, ναι, ναι. Ήταν πέρσι ο Χάς και είχε πάει και στην άλλα Χλή και άλλα Ράιντ, βλέπω εδώ πέρα. Τέλος πάντων. Ωραίο. Ωραία ιστορία. Για πάμε, Γιώργο, προλαβαίνουμε μέχρι και μισή, ε. Προλαβαίνουμε, άτυπα, μάλλον μέχρι και μισή και μετά θα πάμε σε μπρε. Καλημέρα.
8: Ακούγομαι.
5: Ναι, ναι, ναι.
8: Λοιπόν, στα γρήγορα θα σου πω κάποια πραγματάκια. Από ποδόσφαιρο τώρα, επειδή είπε κάποιος να κάνει respect για κάποιο φίλο του Ολυμπιακού, επειδή είπε για τον Γιάννη Μελέτη να κρεμάσει το δελτίο.
5: Το όνομά σας καταρχάς.
8: Γιάννη Μελέτη.
5: Γιάννη, Γιάννη, οκ. Okay.
8: Που πειραία. Λοιπόν, εγώ δεν λέω να του κρεμάσει το δελτίο. Εγώ λέω να τον
5: εντάξει, επειδή το είπε μεταφορικά και το κατάλαβε που του είπα και εγώ δεν γίνεται
8: επειδή,
5: αυτό.
8: Εγώ λέω επειδή είναι ξένος, να τον βγάλει από το, πώς το λέμε, από την επιλογή των παιχτών και να τον εβάλει για ένα χρόνο ακόμα εφόσον συνεχίζει έτσι, να προπονείται μόνος του. Γιατί θα πρέπει να καταλάβει ο κάθε παίχτης ότι δεν έχει υποχρέωση μόνο η ομάδα στον παίχτη, έχει και ο παίχτης υποχρέωση στην ομάδα. Έχω άδικο?
5: Όχι, προφανώς.
8: Δεν μπορεί δηλαδή αυτή τη στιγμή, ειδικά στο Μεντιλίμπαρο, ο οποίος είναι ευγενέστατος άνθρωπος, να πουλάει εκβιασμό και στην ουσία να αφήνει την ομάδα γιατί αυτός το θέλει σε συνοχή, ο Γιάννης, χωρίς σεντερφόρ. Σε παιχνίδι που κρίνεται η πρόκληση του Ολυμπιακού. Εκεί πέρα ένα χρόνο μόνος του. Για να μάθει να είναι συνεπής ο οποιοσδήποτε στα συμβόλαια που υπογράφει. Δηλαδή όταν υπογράφει συμβόλαιο, το θέμα δεν είναι ότι πρέπει να παίρνεις στην ώρα τα λεφτά σου. Πρέπει να είσαι και εσύ εντάξει στις υποχρεώσεις. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι για τον πέναλτι που είπε ο φίλος μας. Δεν έγινε μόνο μία τέτοια αδικία. Δηλαδή με την ΑΕΚ πραγματικά ακυρώθηκε μπέναλτι επειδή κάποιος εμπόδιζε τον τερματοφύλακα στο σουτ που έκανε ο Τούρκος που θα είχε σοφαρίσει ο Ολυμπιακός και δεν θα είχε φύγει η ΑΕΚ με 5 βαθμούς και σε επόμενο παιχνίδι που ο Ολυμπιακός έχασε βαθμό δέχτηκε ένα γκολ στο οποίο εμπόδιζε τον τερματοφύλακα παίκτη στο θυμάσαι το επόμενο παιχνίδι έτσι ή το μεθεπόμενο. Με ποια ομάδα ήτανε? Το θυμάσαι?
5: Με τον ΠΑΟΚ λες τώρα.
8: Με τον ΠΑΟΚ, ναι, ναι, που εμπόδισε ο
5: επιθετικός. Πάντως νομίζω ότι καλώς ακυρώθηκε τον κόλτο Ολυμπιακού με την ΑΕΚ.
8: Όχι, κοίταξε, αν ακυρώθηκε καλώς με την ΑΕΚ πρέπει να ακυρωθεί και τον ΠΑΟΚ. Γιατί ήταν ίδια περίπτωση.
5: Εντάξει.
8: Σε αυτά τα πράγματα να είμαστε εξηγημένοι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα δεν ξέρεις πώς πάει η ψυχολογία αν το ένα γκολ δεν ακυρωθεί ή ακυρωθούν και τα δύο δεν ακυρωθεί κανένα. Δεν ξέρεις πώς πάει η ψυχολογία των ομάδων αν δεν
5: ναι, καταλαβαίνω τι λες, αλλά νομίζω ότι είναι κοινώς αποδεκτό ότι η ΑΕΚ ήταν καλύτερη ομάδα στο πέρσινο πρωτάθλημα.
8: Ήταν κάπως καλύτερη ομάδα στην κατάλληλη στιγμή στα play-off, αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι θα πρέπει ο διαιτητής να παρτιστάνει το Θεό. Ένα αυτό. Αυτό το κάνουμε στην πάντα. Τώρα πάω στο μπάσκετ. Για το θέμα της ενεργειακής αναβάθμισης του ΣΕΦ, που αυτό δεν παίζει κανένα ρόλο γιατί τα έργα μέσα στο ΣΕΦ συνεχίζονται που πληρώνει ο Ολυμπιακός. Mm-hmm. Που πήρε το ελεγκτικό συνέδριο την απόφαση και κήρυξε άκυρο το διαγωνισμό, έτσι. Mm-hmm. Εγώ έχω κάθε δικαίωμα να είμαι υποψιασμένος ότι έγινε για να μην δώσει η κυβέρνηση τα λεφτά που η κυβέρνηση τα λεφτά που υποσχέθηκε, βρήκε έναν ωραίο τρόπο μέσω των δικαστών του, γιατί δικαστική είναι του ελεγκτικού συνεδρίου, και πώς εμένα θα με πείσεις ότι είναι εντάξει και θα δεις ότι θα το δεχτείς. Παίρνεις την απόφαση, τη δημοσιεύεις και λες κύριε εμείς απορρίψαμε αυτό το πράγμα και η απόφασή μας είναι αυτή για αυτούς τους λόγους. Αυτό το πράγμα το δημοσιοποιείς ώστε να μπορεί οποιοδήποτε φύλαθος ή οποιοδήποτε που ξέρει από νομικά να το δει αν είναι σωστό ή λάθος. Ποια είναι η γνώμη σου σε αυτό?
5: Να δημοσιοποιήσει το...
8: Το σκεπτικό.
5: Δεν νομίζω ότι γίνεται ποτέ αυτό στην Ελλάδα.
8: Έλα που πρέπει να γίνει όμως. Yeah. Δηλαδή όταν παίρνεις μια απόφαση και ο άλλος την αμφισβητεί και σου λέει κύριε είναι υποβολή απόφαση που πήρες. Δεν είναι δημοκρατικό δικαίωμα του αλουνού σε μια δημοκρατία να πει δημοσίευσε την απόφαση να δούμε σε ποια σημεία για ποιο λόγο κηρύχθη άκυρος ο διαγωνισμός και που υπήρχαν οι παρατυπίες.
5: Κοίταξε, ούτως ή άλλως άμεσα θα ξεκαθαρίσει αυτό. Δεν είναι κάτι που θα τραβήξει.
8: Όχι, κοίταξε, θα τραβήξει διότι κατά τα λεγόμενα θα κηρυχθεί νέος διαγωνισμός και τα έργα αυτά θα ολοκληρωθούν από τη στιγμή που θα γίνει το Σεπτέμβριο που θα αρχίσει, εάν κηρυχθεί ο διαγωνισμός σωστό σε ένα χρόνο. Δηλαδή κάπου προς τις εκλογές το καταλαβαίνεις που πάει το πράγμα.
5: Εγώ από όσο...
8: Και γιατί οποιοδήποτε πονηρεμένος μπορεί να το σκεφτεί αυτό. Σου λέω λοιπόν, για να είναι ο άλλος εντάξει και να μην δίνει αφορμές, από την κυβέρνηση τους λες, κύριε, το ηλεκτρικό συνεδρίο, επειδή εδώ πέρα θυγόμαστε και εμείς σαν κυβέρνηση, επειδή εμείς θα τα πληρώναμε και μας λένε το κάνουμε για να μην τα πληρώσουμε, αυτά που υποσχεθήκαμε.
5: Ωραία, λοιπόν, να σου το θέσω λίγο διαφορετικά. Εφόσον λοιπόν λέτε ότι πάμε σε εκλογές και όλα αυτά, θα ήθελε η κυβέρνηση να έχει απέναντί της τον κόσμο του Ολυμπιακού?
8: Κοιτάξτε τι γίνεται, μήπως το κάνει ώστε να πάρει την απόφαση λίγο πριν τις εκλογές και να λήξει το θέμα. Το θέμα είναι άλλο.
5: Τέλος πάντων, δεν νομίζω ότι είναι κάποιο.
8: Σε μια δημοκρατία, πού είναι το παράτυπο να δημοσιοποιήσεις την απόφαση, το σκεπτικό της απόφασης? Αυτή είναι η απόφαση.
5: Και δεν λέω ότι είναι παράτυπο και δεν μπορώ να επισέρχομαι τώρα στα νομικά και σε αυτά που τα οποία δεν
8: έχουν γίνει.
5: Απλά λέω τι γίνεται μέχρι τώρα. Δεν νομίζω ότι έχει.
8: Δημοσιοποιηθεί μέχρι τώρα ποτέ το.
5: Προφανώς, αλλά δεν νομίζω ότι δημοσιοποιείται ποτέ το σκεπτικό.
8: Δεν δημοσιοποιούνται για πιο απλά πράγματα.
5: Όχι για
8: τόσο. Όταν παίρνει ένα δικαστήριο μια απόφαση εις βάρος σου, ο δικηγόρος σου θα ζητάει την απόφαση και το σκεπτικό της.
5: Ναι, αλλά δεν τη δημοσιοποιείς σε όλο τον κόσμο.
8: Όχι, τη δημοσιοποιείς σε νομικούς. Λοιπόν, να φωνάξει τον νομικό του Ολυμπιακού και να πει: ελάτε εδώ, κύριε.
5: Εμείς φαντάζομαι οι νομικοί του Ολυμπιακού θα έχουν. Οι νομικοί του Ολυμπιακού θα έχουν γνώση γενικά για την απόφαση και για το σκεπτικό. Αυτό φαντάζομαι εγώ.
8: Γνώση δεν έχουν, διότι θα είχαν βγει και είχαν πει: παιδιά, σωστά ακυρώθηκε, διότι είναι αυτό. Δεν έχει υποθεί τίποτα. Σε περίπτωση λοιπόν που δεν ξεκαθαριστεί αυτό, βάζει στο μυαλό του αλλού διάφορες σκέψεις. Αυτό έχω να σου πω, τίποτα άλλο.
5: Να είστε καλά.
8: Έγινε, γεια.
5: Καλό ξημέρωμα, καλό ξημέρωμα. Γύρω, πάμε σε break, ένα τραγουδάκι που ερχόμαστε.
9: Η Winsport FM 94,6.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρα.

0: www.mobile.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πήγουν στο Πορφέ με 4,6. Πέρα 25 λεπτά για θα ακόμα μαζί. Με τον Γιώργο Γιαννή στη ρυθμίση των ήχων και τι μουσικέ επιλογέ. Γιώργο Πετρίδη στο μικρόφωνο. 2, 10, 95, 79, 283, 4 και 5. Έχουμε αυτέ τι γραμμέ, τι τηλεφωνικέ γραμμέ. Για να συζητήσουμε οτιδήποτε θέλετε. Εδώ πράγμα στην ασφαλή ότι το σκεπτικό των αποφάσεων του Ελεκτρικού Συνεδρίου δημοσιεύεται ως αναπόσπαστο μέρος της απόφασης, λέει ο φίλος. Φαντάζομαι μπορεί να έχει δημοσιευτεί ήδη. Λοιπόν. Και αυτό που βλέπω τώρα, μια και τόσο φίλε εδώ πέρα. Βλέπω εδώ ότι. Μια απόφαση. Από πότε είναι αυτή, από το. Βλέπει ένα φίλο εδώ πέρα. Έγινε δεκτή προσφυγή ανάκλησης. Υπάρχουν κάποιοι λόγοι πάντως μέσα. Λοιπόν, για πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα.
1: Γεια σας. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σας.
1: Γεια σας, Γιώργος.
0: Γεια σου, Γιώργο.
1: Ολυμπιακός είμαι.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, είχε κατακτήσει Ολυμπιακός πρωταθλήματα, έτσι. Mm-hmm. Αρκετές φορές στο ποδόσφαιρο, έτσι, με 10 πόντους, με 15, με 20, με 25 πόντους, έτσι. Mm-hmm. Και βγαίναν κάποιοι οπαδοί άλλων ομάδων και λέγανε, έλα τι πρωτάθλημα είναι αυτό και δεν το άξιζε. Και βλέπεις τώρα παίρνει μια ομάδα αντίπαλη του Ολυμπιακού.
0: Δεν νομίζω πάντως, δεν νομίζω πάντως σε πρωταθλήματα από τον Ολυμπιακό με 15-20 πόντους διαφορά να υπήρχε οπαδός που ο αντίπαλος ομάδας που
1: δεν το άξιζε. Βεβαίως. Και λέγανε ότι εντάξει, λέει τι Ολυμπιακός, λέει, ξέρουμε πώς τα παίρνει. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός έπαιρνε με 15 και 20 πόντους πρωταθλήματα, έτσι. Και αμφισβητούσαν οι ίδιοι που τώρα η ομάδα τους το παίρνει η τελευταία αγωνιστική το πρωτάθλημα, έτσι. Και παίρνουν τηλέφωνο και λένε, και τι πρωτάθλημα ήταν αυτό και τι δίκαιο και τι σωστό και τι. Αν η ΑΕΚ έχανε δύο μάτς και κέρδιζε ο Ολυμπιακός, θα ήταν ένα πρωτάθλημα το οποίο δεν το άξιζε ο Ολυμπιακός, ας πούμε, και εντάξει τώρα και ξέρουμε πως το πήρε και κάτι τέτοιο. Όταν όμως ο Ολυμπιακός έχασε π.χ. δύο μάτς και πήρε δύο μάτς η άλλη ομάδα, έτσι, σου λέει, να, δίκαια εμείς και τι πρωτάθλημα ήταν αυτό και τα λοιπά. Λοιπόν, αυτά τώρα που παίρνουν πρωταθλήματα, έτσι. Αυτό γίνει και με τον Ολυμπιακό, έτσι, που έχει πάρει στο τέλος πρωτάθλημα. Αυτά πρέπει να τα συγκρίνουν αυτά που λέγανε όταν έπαιρνε ο Ολυμπιακός πρωτάθλημα με 15 και 20 πόντους. Έτσι. Λοιπόν, όσο για τον... και εμείς έχουμε πάρει τελευταίες αγωνιστικές πρωτάθλημα. Αλλά τώρα αμφισβητούσαν τα πρωταθλήματα που παίρναμε το Δεκέμβρη. Λοιπόν, Δεκέμβρη, Ιανουάριο, ο Ολυμπιακός ήταν 10 πόντους μπροστά. Που ήξερε ο καθένας ότι δεν μπορεί να καλυφθεί η διαφορά. Τώρα, αγωνιστικά δηλαδή δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Σχετικά με δηλώσεις έτσι του Γιαννακόπουλου, έτσι, αν είχε ο Ολυμπιακός αυτό τον πρόεδρο, θα τον μπελεκάγανε οι δημοσιογράφοι νύχτα μέρα. Έτσι. Δηλαδή βλέπεις ότι αυτά που κάνει στο ίντερνετ με αυτά που λέει το ένα το άλλο περνάνε όλα έτσι απαρατήρητα. Έτσι. Λοιπόν, και ακούω κάποιους που λένε να λέει μία ο ένας, μία ο άλλος. Ο άλλος ποιος είναι, δηλαδή συγκρίνονται οι Αγγελόπουλοι, οι δηλώσεις τους με τον Γιώργο Γιαννακόπουλο.
0: Τώρα,
1: ποιος είναι ο ένας και ο άλλος, λέει.
0: Θα κάνουμε συγκρίσεις.
1: Διαλύουν τον μπάσκετ.
0: Ωραία, θα κάνουμε συγκρίσεις τώρα τον Αγγελόπουλο.
1: Αυτό δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν υπάρχει καμία σύγκριση.
0: Okay, είναι αποφύσεις αυτή. Ωραία.
1: Δεν υπάρχει καμία σύγκριση. Όχι ότι η Αγγελόπουλη είναι αλάθητη, αλλά αυτό το πράγμα τώρα κάθε μέρα και ευτυχώς, και ευτυχώς για μένα, που έχει ο Παναθηναϊκός αυτό τον πρόεδρο, γιατί είναι ο λόγος που ο Ολυμπιακός ξυπνάει, ενώ είναι διαλυμένος, ξυπνάει και παίρνει πρωτάθλημα. Δηλαδή αν δεν έκανε και ο Γιαννακόπουλος αυτά που έκανε πέρσι, δεν θα έμενε ο Μπαρτζόκας πέρσι και ούτε φέτος θα είχε πάρει ευρωπαϊκό. Με τα επεισόδια τα οποία έκανε με τις μηνύσεις, με τώρα μετά, στο τέλος ένας Ολυμπιακός που κατέβηκε στο ΆΚΑ διαλυμένος και έχανε, πήρε το πρωτάθλημα, έμεινε ο κύριος Μπαρτζόκας και φέτος πήραμε ευρωπαϊκό.
0: Μάλιστα.
1: Για μας δηλαδή θα είναι πλήγμα αν φύγει.
0: Ναι.
1: Για μας.
0: Ναι.
1: Έτσι, το βλέπω έτσι, γιατί δημιουργεί ανταγωνισμό, οξύ ανταγωνισμό. Που αυτό είναι καλό για τον Ολυμπιακό σε όλα τα αθλήματα. Ενώ αν είχε έναν άλλο πρόεδρο, μπορεί να μην είχαμε καταφέρει αυτά που έχουμε καταφέρει. Ο Ολυμπιακός, γενικά σαν σύλλογος, του ταιριάζει ο οξύς ανταγωνισμός. Έτσι. Αυτό παρατήρησε το και με την ΑΕΚ και με τον ΠΑΟΚ. Παρατήρησε το ότι γενικά όταν σε κάποιο άλλο.
0: Φέτος που υπήρχε οξύς ανταγωνισμός με την ΑΕΚ, πήρε η ΑΕΚ όμως το πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο.
1: Δεν υπήρχε οξύς ανταγωνισμός.
0: Α, δεν υπήρχε στο ποδόσφαιρο οξύς ανταγωνισμός.
1: Με ποια έννοια το λέω, ποια είναι το λέω.
0: Δεν
1: λέω οξύς ανταγωνισμός αγωνιστικά. Ενώ οξύς ανταγωνισμός.
0: Και εξωαγωνιστικά. Και εξωαγωνιστικά υπήρχε. Και σε επίπεδο δηλώσεων υπήρχε οξύς ανταγωνισμός με την ΑΕΚ φέτος. Κάνω λάθος.
1: Νομίζω ότι.
0: Κάτι συνεδριάσεις χρονιά... για ΕΠΟ και αυτά δεν υπήρχαν αυτά. Σε άλλη χώρα έγιναν αυτά.
1: Την πρώτη χρονιά.
0: Μα φέτος εκεί... μιλάω.
1: Φέτος δεν νομίζω ότι ήταν τόσο, όχι.
0: Δεν ήταν τόσο.
1: Την πρώτη χρονιά ήταν.
0: Και για τότε γιατί λέτε για τη διαιτησία για αυτά.
1: Εμείς δεν είπαμε. Τι εννοείται για τη διαιτησία, δηλαδή.
0: Ότι αδίκησε τον Ολυμπιακό η διαιτησία και τέτοια.
1: Δεν μπορείς, ναι, εντάξει, σε κάποια παιχνίδια. Δεν, ο πρόεδρος της ΑΕΚ, τη χρονιά που πήρε ο Ολυμπιακός στο Ντάμπι, εκείνη τη χρονιά ήταν που έκανε πιο πολλές δηλώσεις. Τη χρονιά μετά που πήρε η ΑΕΚ το πρωτάθλημα δεν είχε κάνει τόσες δηλώσεις. Από την ώρα που ήρθε ο καινούριος ο προπονητής, έτσι με τον καινούριο τεχνικό διευθυντή, άφησε την ομάδα, έτσι, να δουλέψει μόνη της.
0: Ξαναλέω, σε εξωαγωνιστικό επίπεδο δεν υπήρχε φέτος.
1: Όχι τόσο όσο πέρσι.
0: Υπήρχε, δεν υπήρχε. Δεν υπάρχει τόσο και όσο πέρσι. Ναι, πριν από 20 χρόνια δεν υπήρχε. Δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε.
1: Νομίζω ότι την πρώτη χρονιά του κυρίου.
0: Άρα λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση ο Ολυμπιακός ιτήθηκε από την ΑΕΚ. Εφόσον πήρε η ΑΕΚ το πράγμα. Αλλά αυτό που μου λέτε δεν ισχύει που μου είπατε προηγουμένως.
1: Όχι, λέω την πρώτη χρονιά που πήρε ο Ολυμπιακός τον Ντάμπι.
0: Άιντε πάλι.
1: Την πρώτη χρονιά του
0: πρώτου. Εγώ μιλάω για φέτος, σας λέω. Για τη φετινή χρονιά σας λέω.
1: Φέτος εγώ λέω.
0: Δεν ήταν φέτος οξυμένα τα πνεύματα.
1: Δεν νομίζω όσο την πρώτη χρονιά, όχι.
0: Okay.
1: Όχι. Πάντα υπάρχει μια αντιπαλότητα, αλλά δεν είναι τόσο οξυμένο. Εδώ, στο πρωτάθλημα που πήραμε, όχι τώρα, το περσινό, είχαν κρεμάσει και πανό οι οπαδοί του Ολυμπιακού. Ευχαριστούμε κύριε Γιαννακόπουλε. Η ομάδα όταν κατέβηκε στο ΆΚΑ έχασε με κάτω τα χέρια. Και μετά με αυτά που γίνανε μηνύσεις και με όλα αυτά και όλα αυτά, η ομάδα ξαφνικά έπαιξε πάρα πολύ καλά. Συσπυρώθηκε.
0: Okay. Να είστε καλά.
1: Και εσύ να είστε καλά.
0: Καλό ξημέρωμα. Για πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Ναι.
0: Ναι, με ακούτε. Εσείς είστε.
2: Ναι. Νίκος από Ανάκασα.
0: Έλα, Νίκο.
2: Τι κάνετε?
0: Καλά, εσείς.
2: Λοιπόν, να ξεκινήσω με το φίλο που ο Γιώργος Κώστας, δεν θυμάμαι, που είπε ότι το μπάσκετ 15 νίκες με μία ήττα, κάτι τέτοιο Ολυμπιακού, που με τον Γιαννακόπουλο που είπε ότι δεν βλέπω τον Ολυμπιακό και λέει που να τον δει, αφού έχει 15.
0: Εντάξει, μπράς τους τώρα, μάς τα να τα λέω.
2: Ακριβώς. Άσημα λίγο, σε παρακαλώ.
0: Ναι, ναι.
2: Και είμαι ΑΕΚ, έτσι δεν έχω καμία σχέση. Απλά δεν μας είπε για τους τίτλους, φίλε μου. Είπες 15-1, μάλλον για νίκες εννοούσες και είτε. Για τους τίτλους δεν μας είπες. Και συνεχίζουμε. Για τον κύριο, όχι αυτό που πήρε τώρα, τον προηγούμενο που ήταν κάπως μεγάλο σε ηλικία. Γιατί θα μας τρελάνε κάπου, δηλαδή κάπου θα το χάσουμε το μυαλό μας. Που είπανε για τη διαιτησία. Μήπως να θυμηθούμε μέσα στη Φιλαδέλφια πώς ισοφάρισε ο Ολυμπιακός. Μην τα θέλουμε ρε παιδιά μονάζιγα δικά μας. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Χωνεύτε ότι το χάσατε. Δίκαια. Δηλαδή δεν γίνεται μονάζιγα δικά σας. Στη Φιλαδέλφια πόσο πήρατε το βαθμό στο 100.
0: Να σου πω κάτι. Φέτος δεν ήταν το ντέρμπι το Φεβρουάριο που... μπράβο, αυτό που μπήκε και ο Λιόπουλος μέσα στο κήπεδο και μετά λίγο θα πάω στην εισαγγελέα και τέτοια.
2: Ναι.
0: Όχι, απλά πήγε λίγο ο προηγούμενος φίλος ότι φέτος δεν ήταν. Ήταν ήρεμα τα πράγματα στο λιγό. Πάω στην εισαγγελέα και τέτοια. Όχι, απλά πήγε λίγο ο προηγούμενος φίλος ότι φέτος δεν ήταν. Ήταν ήρεμα τα πράγματα στο λιγό.

0: που ήρθε πριν από δύο μήνες, πήρε μια ομάδα και την έκανε πως την έκανε. Παιδιά, γίνονται αυτά. Αλλά δεν γίνεται μονά ζυγά δικά σας. Δεν γίνεται πάντα να πηγαίνουν προς τον Ολυμπιακό όλα. Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Έκανε, λέει, δεν γίνεται, λέει, ο διευθυντής να κάνει το Θεό. Ω, πάρε μεγάλε. Δηλαδή, ο άλλος, η Φιλαδέλφια που έκανε το Θεό, εκεί γίνεται. Γι' αυτό, να ηρεμήσουμε λιγάκι, να συνεχίσουμε και να απολαμβάνουμε αυτή την, ξέρεις, την, ρε παιδί μου, την κόντρα, την, μία ο ένας μπροστά, μία ο άλλος, μία ο παράλληλος, μία αυτό. Μην το έχουμε αυτό που βγήκε 15 βαθμούς μπροστά και αυτό θέλετε, ρε. Δεν θέλετε τον συναγωνισμό, τον ανταγωνισμό, δεν το θέλετε. Τι να πω, δηλαδή...
1: Τέλος πάντων, να είσαι καλά. Καλό ξημέρωμα.
0: Να μιλήσει κάποιος άλλος. Να είσαι καλά.
1: Καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, είδες εσύ Γιάννης, δεν έκανες τρούπο την εκπομπή. Καλά πηγαίναμε μέχρι τώρα, μιλούσαμε ήρεμα. Εσύ φταίσαι Γιάννης για όλα. Λοιπόν, για πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, φίλε.
1: Καλημέρα.
2: Εγώ είμαι.
1: Ναι, ναι.
2: Αθηναϊκός Γρηγόρης, έχουμε ξαναμιλήσει.
1: Έλα, Γρηγόρη, έλα, τι έγινε.
2: Καλά, είσαι, με θυμάσαι.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Θα σου πω, ρε φίλε. Τώρα, sorry, ρε αρφέ. Αλλά με προκάλεσε λίγο προηγούμενος, ρε φίλε. Ρε αρφέ, με συγχωρείς. Μια ερώτηση να του κάνω, αρφέ.
1: Και όχι, όχι, μην ξεφύγεις, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ.
2: Όχι, θα πολιτισμένα, ναι, ανθρώπινα. Ναι, ναι, ναι. Όταν είχε βγει ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης και είχε πει για κάτι φούστες, θέλω να μου πει αύριο τι βγήκα και είπατε δημοσιογράφοι του Ολυμπιακού. Όταν τα θυμάσαι αυτά για το ΣΕ.
1: Μπορείτε όλα τα θυμάμαι, το τώρα δεν έχει τώρα κανένα νόημα να λέμε και... τώρα. Καταλαβαίνετε εσύ γρήγορα πώς το λέω τώρα.
2: Εννοείται, δηλαδή... αγόρινα μου. Ναι. Καταλαβαίνω και τη θέση σου. Απλά ρε φίλε, sorry, ρε, δεν έσκασα.
1: Καταλαβαίνω, καταλαβαίνω.
2: Τώρα δηλαδή τι, ότι
1: κάτι. Άκου τώρα, αντί να συζητάμε τώρα για το πώς θα παίξει ο Παναθηναϊκός με την Τζέσσεκα ή πώς θα παίξει ο Ολυμπιακός με την Αημέγια, καθόμαστε και ασχολούμαστε τώρα.
2: Μπράβο. Και μια άλλη παρένθεση. Να αφήσω ένα φιλαράκι που είπε πριν ότι ο Παναθηναϊκός έπαιζε με άδεια κερκίδα. Εγώ αρφέ δεν θυμάμαι να παίζαμε ποτέ προλίγα, εσύ θυμάσαι, με άδεια κερκίδα.
1: Όχι.
2: Και δεν κατηγορούμε ακόμα να ήμασταν.
1: Ναι,
2: εμείς
1: ναι.
2: Ήμασταν εκεί ακόμα. Εμείς στις χαρές και σλίπες εκεί. Τέλος πάντων, αρφούλη, αυτό, sorry για το τέτοιο. Τι βλέπεις αύριο, εγώ βλέπω φίλε καταρχάς πρόκληση 0-2-0-3.
1: Κοίταξε, αν είναι ο Παναθηναϊκός συγκεντρωμένος, σοβαρός και αποτελεσματικός επιθετικά, γιατί σίγουρα θα βρει φάσεις, νομίζω θα περάσει. Είναι εντάξει, ενότερος ποιοτικά όπως και να το κάνουμε, αν και δεν φάρει και πολύ στο πρώτο μάτς.
2: Εννοείται, απλά ξεστήρεση, το ξέρεις, επειδή έχω κάνει και εγώ αθλητισμό, έτσι, όχι ποδόσφαιρο, άλλο άθλημα. Είναι αρκετά πόδια ακόμα, αρφέ. Δεν μπορούμε να κρίνουμε και να.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια, δεν το συζητάμε, δεν το συζητάμε. Εννοείται, εννοείται.
2: Δεν ξενερώνω δηλαδή που το παίξαμε. Εντάξει, το παράλογο για μένα, έτσι, επειδή έχω κάνει και εγώ προετοιμασίες και τέτοια, θέλω να ήμασταν fit όλοι. Να τρέχαμε πάνω κάτω. Θα πω, όπα, εδώ κάτι γίνεται. Για μένα πάντα.
1: Ναι, ναι, ναι. Απλά ξέρεις, επειδή ήταν μια αντίπαλος που είναι στα μέτρα σου, ρε παιδί μου, λες ότι ξέρεις. Και έχοντας κάνει το 1-0 και έχοντας ένα καλό πρώτο 30 λεπτό.
2: Εντάξει, σημαίνουν αυτά. Δηλαδή, άμα δεις και η Άκη πέρσι, δεν έβγαλε και μάτια.
1: Όχι, ίσα-ίσα μες στα προγραμματικά δεν.
2: Μπράβο.
1: Ζωρίστηκε αρκετά.
2: Μπράβο, και με το ΠΑΟΚ που λένε, ρε φίλε, πιστεύω ότι άμα τρώγαμε κι εμείς ένα γκολ από το πρώτο λεπτό, και εμείς έτσι πιέζαμε.
1: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή, αναγκάστηκε ο ΠΑΟΚ να παίξει μπάλα. Γιατί με την Δυναμό δεν είναι να μου βγουν τα μάτια για αυτά.
1: Ξέρεις, μια κλίση για τον Πάκο. Μου κάνει, ρε παιδί μου, εντύπωση όλα αυτά τα χρόνια που ο Πάκο έχει αυτή την τριπλέτα πίσω από τους επιθετικούς, δηλαδή Ζήφκοβιτς, Κωνσταντέλια, Τάισον, που είναι πραγματικά, ποτιά. Ναι,
2: ποτιά.
1: Που δεν έχει βρει ένα φορ, αν ξέρεις ίσως λίγο τον Γιακουμάκη, που δεν έχει βρει ένα φορ που να την στέλνει στο πλεκτόρ.
2: Καλά, άμα είχε αυτό, αρφέ, θα παίρνει πρωτάθλημα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Πραγματικά μου κάνει εντύπωση όλα αυτά τα χρόνια. Είναι αυτό το πρόβλημα που είχαμε με το σέντερ στο μπάσκετ, που δεν μπορούσαμε να βρούμε σέντερ όταν τραυματίστηκε ο Λεσό.
2: Εγώ πιστεύω. Φέτος το λύσαμε το πρόβλημα με το Γιαμπουσέλε.
1: Για να δούμε.
2: Άμα θέλετε να το πάμε και εκεί. Και να σου ρωτήσω κάτι άλλο, την εθνική, ο Αντοκούμπο, γιατί δεν έρχεται.
1: Γιατί δεν πληρώνεται η εγγύηση από την ΕΟΚ προς την... προς το Miami Heat.
2: Αυτό δεν είναι λίγο άσχημο, γιατί...
1: Δεν συνεννοήθηκαν, δηλαδή, δεν συνεννοήθηκε η ΕΟΚ με τον οργανισμό των Heat. Κάπως έτσι δεν θα δοθούν τα 500.000 που είναι στην ασφάλεια για το συμβολικό.
2: Αυτό αρέσει γιατί να σου πω κάτι, εμείς θέλουμε επιγόντως νίκες, έτσι.
1: Δεν το συζητάμε, πρέπει να κάνει το 2-2 εθνική.
2: Και άμα, σωστά, και άμα.
1: Ναι, δηλαδή, σε αυτή τη φάση, σε αυτά τα προκληματικά τώρα που θα είναι τον Αύγουστο, τέλος Αυγούστου, πρέπει να κάνει το 2-2 με Ουκρανία και Ισπανία. Πρέπει οπωσδήποτε.
2: Η Ισπανία σε τι μου θα είναι, δηλαδή θα κατεβάσει
1: κανονική. Η Ισπανία κατεβάσει κανονική ομάδα.
2: Ωε, φίλε, αντινίκα τους αυτούς.
1: Ναι.

0: αντενίκα τους. Δηλαδή είναι πρόβλημα. Mm. Δηλαδή άμα δεν περάσουν τι γίνεται. Δηλαδή άμα... Γιατί δεν ξέρω πώς πάνε στο μπάσκετ αυτά τα μπουντιάλ, να σου πούνε αλήθεια.
1: Περνάνε τρεις πρώτοι τώρα από αυτόν τον όμιλο.
0: Τρεις πρώτοι. Άμα ας πούμε βγούμε τέταρτοι.
1: Τέλος. Δεν έχει δεύτερη ευκαιρία.
0: Ωραία φίλε. Mm. Και να σου πω κάτι τέτοιο, δηλαδή αυτό είναι όλοι αυτοί που λέμε η τοξικότητα και τον Αντάλ, πιστεύω ότι βγαίνει εκεί πέρα.
1: Η Ισπανία φαντάζομαι έχει και τον Αντάμα που είναι στο NBA. Έχει και το, καλά εντάξει το Χουάντσο το δικό μας και γενικότερα όλους τους NBA και τους Ευρωλυγκάτους ας πούμε, τους Ευρωλυγκάτους διαθέσιμους.
0: Πώς θα τους νικήσουμε αυτούς, να σου πω κάτι, δεν θέλω να μειώσω την ομάδα, αλλά με τι παίχτες.
1: Yeah.
0: Δηλαδή ποιοι θα πάνε. Ο Σλούκας και αυτοί θα πάνε.
1: Ο Σλούκας όχι, είναι, ακόμα δεν είναι στο 100%, ο Ντόρσε θα είναι.
0: Πάλι καλά. Ο Γουόκαπ.
1: Ναι. Όχι ο Γουόκαπ, όχι μόνο ένα μπορεί να πάρει διαθέσιμο από Natural Z, να έχει διαθέσιμο. Oh. Μίτογλου θα είναι λογικά.
0: Εμένα με ανησυχεί λίγο αυτό με την εθνική.
1: Ο Καλάθης επιστρέφει.
0: Το όλο αυτό, εμένα μου αρέσει, δεν ξέρω τι λένε οι άλλοι. Δηλαδή την άμυνα που παίζει ο Καλάθης ακόμα και τώρα λίγη.
1: Ναι, ισχύει.
0: Δηλαδή έχει την ασύστρα, ρε
1: φίλε.
0: Δεν είναι άσχημος παίκτης, εμένα δεν με χαλάει ο Καλάθης. Ακόμα και στα 39 του.
1: Ναι.
0: Πάλι ρε φίλε, με ανησυχεί ότι δεν βγαίνουν παίκτες. Δηλαδή άμα ανησυχεί να βάλα, δεν βγαίνουν παίκτες, ρε φίλε. Δηλαδή, πού πιστεύεις ο φίλος αυτό ή απλά κάνει ένα κύκλο.
1: Κύκλος είναι μόνο. Εντάξει, λένε ότι η επόμενη γενιά αυτή του που είναι 16-17 τώρα.
0: Είναι και σπανούλα εκεί ο γιος.
1: Ναι, ότι είναι πάρα πολύ ταλαντούχα τα παιδιά. Για να τους δούμε.
0: Μακάρι. Εντάξει, εγώ πιο πολύ για αυτές σε πήρα, επειδή είναι ψηλότερο ο άλλος με τις δηλώσεις. Αλλά δεν θέλω να σε φέρω και σε ένα σε δύσκολη θέση να αρχίζω τώρα να λέω τα δικά μου.
1: Εντάξει, Γρηγόρη.
0: Αυτό, χάλα.
1: Κάντε καλό ξημέρωμα. Να σε καλά, να σε καλά. Για πάμε να βγάλουμε άλλο ένα Γιώργο. Προλαβαίνουμε. Πάμε άλλο ένα φίλο. Είναι και 53-54. Καλημέρα.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Γεια σου, Γιώργο Παναγιώ. Καλά, τι φίλε μου.
1: Έλα, Γιώργο, τι έγινε. Καλά, εσύ.
2: Καλά, μια χαρά μαζί. Δεν έχουμε ξαναμιλήσει, νομίζω. Η αλήθεια είναι. Με τον Διονύση μιλάω πιο πολύ και τον Ηρακλή. Αρχικά, μια επισήμανση. Άλλα ήθελα να πω. Απλά μου δώσει μια ωραία πάσα. Που λες για τον Πάο για την τριπλέτα και πως δεν βρίσκει επιθετικό, κάνεις λάθος αρφέ μου, επιθετικό βρίσκει, δεν πληρώνει.
1: Εντάξει. Για...
2: Όχι, γιατί θα πάω στον Παναθηναϊκό, ο Παναθηναϊκός σήμερα, δεν με νοιάζει ο Πάο.
1: Ναι.
2: Απλά πως βλέπω εγώ το ποδόσφαιρο, θα σου εξηγήσω τον Παναθηναϊκό. Δεν πληρώνει ο Πάο. Δεν έδωσε τα λεπτά στο Γιακουμάκη να μείνει, ο Γιακουμάκης για μένα ήταν παιχταράς.
1: Ναι.
2: Βοήθησε πάρα πολύ και ο ΠΑΟΚ, το πρωτάθλημα δεν το παίρνει η ΑΕΚ πέρσι. Την καλύτερη μπάλα την έπαιζε ο ΠΑΟΚ μέχρι το Γενάρη.
1: Μέχρι το Γενάρη, τέλος Γενάρη, ήταν καλύτερη ομάδα.
2: Γιατί έπεσε ο ΠΑΟΚ. Γιατί τραυματίστηκε ο Γιακουμάκης, τραυματίστηκαν και οι γύρω και δεν πήρε παίχτες. Δεν πήρε ένα σεντερφόρ, πήγε το Γερεμέγεφ και τώρα τον πουλάει. Με Γερεμέγεφ το έχω βγει στο Διονύση, έχουμε τσακωθεί. Με Γερεμέγεφ το πρωτάθλημα δεν παίρνει του Αγίου ανήμερα.
1: Συμφωνώ.
2: Δεν πήρε ο Παναγιώτης, θα σου πω και το λέω. Μετά δεν πήρε εξτρέμ. Και μετά έπεσε. Λογικό είναι.
1: Έχει πολλούς τραυματισμούς και μαζεμένους τραυματισμούς εκείνη την περίοδο.
2: Έτσι ακριβώς και δεν τους αντικατέστησε. Ένα μικρό θέλω να πω μόνο γιατί με τον προηγούμενο φίλο είχε δίκιο που είπε. Γιατί και σαν Παναθηναϊκοί και εμείς. Πρώτα απ' όλα λέω όταν φέρει κάποιος στο ραδιόφωνο και λέει δεν είναι ο Παναθηναϊκός αλλά δεν βλέπουμε πράσινα γυαλιά ή δεν βλέπουμε κόκκινα. Όλοι βλέπουμε τα γυαλιά της ομάδας μας. Και ο πιο αντικειμενικός. Θα έρθει μια φάση που δεν είναι αντικειμενική.
1: Θα σας πω κάτι. Επειδή μάλιστα το λέω αυτό πάντα. Μας το λέει ένα σχολείο, μας το είπε ένας καλός συνάδελφος. Ο τελευταίος αντικειμενικός δημοσιογράφος δεν γεννήθηκε ποτέ.
2: Έτσι ακριβώς. Όχι, εγώ προτιμώ να μιλάω για την ομάδα μου ή για άλλες ομάδες με δημοσιογράφους. Δηλαδή, μιλάω με τον Μιαούλη που είναι αεκτής όταν κάνει την εκπομπή. Έχουν πιο αντικειμενική γνώμη. Κατάλαβες τι εννοώ για παίκτες και τέτοια. Μ' αρέσει να μιλάω έτσι. Εγώ το μόνο που θα ήθελα να πω, γιατί και εμένα με τρελάνε ο προηγούμενος, είναι ότι μακάρι να είχαμε ένα Γιαννακόπουλο με περισσότερα λεφτά όμως. Στο ποδόσφαιρο, τίποτα άλλο και το κλείνω εδώ στο άλλο θέμα. Μακάρι να είχαμε ένα Γιαννακόπουλο στο ποδόσφαιρο. Ας ήταν τοξικός, ας ήταν ό,τι ήθελε. Απλά με περισσότερα λεφτά. Τώρα πάμε λίγο στον Παναθηναϊκό και να σου πω αυτό που λέγαμε για τον ΠΑΟΚ. Εγώ πιστεύω ότι η ομάδα αύριο θα περάσει. Θεωρώ ότι θα κερδίσει. Εμένα με φόβησε πολύ αυτό που είδα γιατί ήμουν στο γήπεδο και το είδα από κοντά.
1: Πάσα από κοντά,
2: Ναι, με φόβησε πάρα πολύ. Γιατί και εγώ έχω παίξει μπάλα μέχρι Δέλτα Εθνική τότε που υπήρχε. Ναι, καταλαβαίνω τα πόδια είναι βαριά, καταλαβαίνω πολλά, αλλά με φόβησε πάρα πολύ. Έχω πολλή εμπιστοσύνη εγώ γενικά στον Νίστη, το έχω πει και στον Διονύση, το θεωρώ πολύ καλό. Του είπα του Διονύση ότι ο Παναθηναϊκός θα είναι η χαρά του γκολ-γκολ, του το είπα πριν γίνουν τα παιχνίδια τα τέτοια.
1: Επειδή ήταν έτσι στην Κοπεχάγη,
2: ο Ρίτσου με την Κοπεχάγη έτρωγε μέσα ώρα 1,5 γκολ.
1: Ισχύει, ισχύει.
2: Εγώ δεν λέω ότι θα φάει τόσο από τον Παναθηναϊκό, αλλά είναι η χαρά του γκολ-γκολ. Έτσι πιστεύω. Αλλά θεωρώ ότι η ομάδα θα περάσει. Και θέλω να σου πω λίγο τις μεταγραφές και το τελειώνω, το κλείνω. Φύγανε από τον Παναθηναϊκό 10 παίκτες, έτσι. Εγώ θέλω να σου πω γιατί ο Παναθηναϊκός τερμάτισε 40 βαθμούς πίσω την προηγούμενη σεζόν και την προπροηγούμενη. Γιατί καλός είναι ο εγώ το συγχαίρομαι να τον παίρνει, δεν θέλω να τον βλέπω. Προσωπικά εγώ.
1: Ναι.
2: Το μόνο που συμφωνώ μαζί του και έχει μερικούς υποστηρικτές ακόμα ο Μπενίτεθ είναι για το ρόστερ. Γιατί το 80% του Παναθηναϊκού των φιλάθλων δεν πιστεύαν ότι αυτό το ρόστερ μπορεί να κάνει τίποτα. Και θα το αποδείξω γιατί. Πες μου έναν από τους παίκτες του Παναθηναϊκού που έφυγε από τον περσινό ρόστερ που πήγε σε καλύτερη ομάδα από τον Παναθηναϊκό. Έναν.
1: Κανείς.
2: Και πες μου έναν που πήρε λεφτά η ομάδα. Και μην μου πεις τώρα 1 εκατομμύριο τους Βιντέσια, γελάει ο κόσμος, έτσι.
1: Εννοείς από πόλεις, όχι, δεν είναι μόνο.
2: Από πόλεις.
1: Ναι. Όχι μόνο τους Βιντέσια.
2: Και δεν πήγε ένας σε καλύτερη ομάδα, έτσι. Ένας, μισός παίκτης, όλοι πήγανε Β' Τουρκίας, Α' Πολωνίας, Β' Αζερβαϊτζάν.
1: Σαουδική Αραβία.
2: Εκτός από τον Ιωάννη και να σου πω κάτι άλλο. Τα τελευταία 5 χρόνια. Και να σου πω και στον Μπακασέτα. Γιατί ούτε ο Μπακασέτας έχει βρει ομάδα και από εκεί κάτι τον έχουν βγάλει άγιο τον Μπακασέτα και επειδή το ξέρω από προσωπική άποψη και από ένα μάνατζερ, ο Μπακασέτας δεν θα φύγει από τον Παναθηναϊκό αν δεν πάρει όλο το συμβόλαιό του, να ξέρετε. Δεν υπάρχει περίπτωση ο Μπακασέτας να φύγει από τον Παναθηναϊκό να πάρει 1.800.000. Έχει νευριάσει τόσο πολύ που του έχουν φερθεί, που για μένα καλά του κάνουν κιόλα, δεν τον εκτιμώ καθόλου, γιατί δεν έχει βοηθήσει καθόλου την ομάδα. Εγώ ήμουν από αυτούς που γιουχάρανε κιόλα και το λέω και δεν με νοιάζει κιόλα. Ο Μπακασέτας θα πάρει όλο του το συμβόλαιο και εδώ θα είμαστε όταν θα βγει. Δεν θα χαρίσει ούτε 1 ευρώ.
1: Εντάξει.
2: Το κλείνω αυτό.
1: Κλείσει γιατί πρέπει να κλείσουμε κιόλας, ε.
2: Ναι. Απλά θέλω να πω ότι εκτός του Ιωαννίδη και του Βαγιανίδη, ο Παναθηναϊκός δεν είναι ένας παίκτης τα τελευταία 5 χρόνια δεν πήγε σε καλύτερη ομάδα από τον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Αυτό εξηγεί πάρα πολλά γιατί βγαίνουμε τελευταίοι. Είμαστε από το πρωτάθλημα μακριά. Θεωρώ το ρόστερ αρκετά καλό φέτος, αλλά θέλουμε οπωσδήποτε παιδιά ενίσχυση στο κέντρο. Αν δεν πάρουμε κέντρο είναι αποτυχία. Αυτά ήθελα να πω.
1: Να είσαι καλά, καλό ξημέρωμα.
2: Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά, καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, Γιώργο, κλείνουμε. Γιώργος Γιαννής, στη ρυθμίση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Γιώργος Πετρίδης στο μικρόφωνο το προηγούμενο δύο κοντά σας. Καλό ξημέρωμα σε όλους. Θα τα πούμε εμείς αύριο το μεσημέρι. Γεια σας.